0: Λούλου.
1: Πήγασε μια τελευταία βάφτιση για αυτή τη σεζόν.
2: Αμάτια και εσείς έχετε βαφτίσει όλα τα μωρά.
3: Δεν βαφτίζετε το μωρό άμα δεν δουν τη
1: σεζόν. Θέλω να ξέρεις ότι έφτασα τελευταία στην εκκλησία και τότε μόνο ο παπάς ξεκίνησε τη βάφτιση. Ναι, επειδή περίμεναν εμένα.
3: Περίμεναν εσένα τι, να πιάσει το βιβλίο με τις ψαλμωδιές.
1: Όχι, απλά με περίμεναν.
3: Ψάχναν μια παρθένα στο χωριό. Ναι, γιατί σε είδα και τη φορούσε. Δεν ήταν για εκκλησία αυτό.
1: Εκκλησία ήταν. Ήταν λίγο ανοιχτό το μπούστο.
3: Γι' αυτό περίμενε ο παπά.
1: Εδώ πες φωτιά να σε κάψει.
3: Εμένα, εσένα που πας γυμνής στις εκκλησίες.
1: Πήγαινε πιο κύριε.
3: Εγώ δεν πάω με το σουτιέν στην εκκλησία.
1: Πήγαινε, ούτε εγώ πήγα με το σουτιέν.
3: Γιατί δεν φορούσε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό.

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Καλημέρα.
6: Όπα.
5: Τι κάνεις, είσαι καλά?
6: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
5: Δεν είμαι επικίνδυνος.
6: Ακούγεσαι.
5: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
6: Πριν που αφιερώσει το Μαράκι ένα τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα.
7: Ευχαριστώ, με τι ασχολείσαι.
5: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
7: Όλη μέρα.
6: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτο, ρίχτο, ρίχτο.
5: Animal communicator, animal communicator, animal.
6: Εγώ,
7: τι είναι αυτό?
6: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η εκπομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πράγματα που δεν κοίταξε αστερόπι στο καινούριο τη σπίτι. Παιδιά, δεν έχει σίτες στο σπίτι αυτό. Και η κυρία από εδώ θεωρεί τις σίτες
1: πολύ υπερεκτιμημένες.
0: Αυτό. Η Μαρία λέει στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις, αλλά αν έχεις δέντρα τριγύρω, βρωμούσες, κατσαρίδες όλο στο κρεβάτι σου θα έρθουν. Πάντως στο τρίτο όροφο είχαν σκαρφαλώσει την αδερφή μου αρουραίοι στο μπαλκόνι και ροκάνιζαν κάτι κλαριά.
1: Κάποιος από όλους εσάς που στέλνει μηνύματα έχει να πει ένα καλό λόγο για το καινούριο
0: καλορίζικο
1: σπίτι.
0: Ένα βράδυ Ιουλίου βλέπω μέσα στο σαλόνι κάτι που έμοιαζε με πεσμένο φύλλο. Ήταν νυχτεριδάκι που είχε αράξει στο πάτωμα. Μένω στον τρίτο όροφο. Καλορίζικο βρε αστερόπι μου το σπίτι.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Music 892.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Previously.
3: Στα κουνάβια.
4: Τι κάνετε ρε παιδιά?
5: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
4: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
6: Τι έπαθε?
4: Γι' αυτό σα έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μία βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
6: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
4: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
6: Εντάξει, όχι. Γιατί
4: τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρα. Είμαι σίγουρη θα το καταφέρω.
5: Πάμε.
4: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
6: Πάμε, ξεσηκωσέ.
4: Τώρα καίρο την καρδιά μου.
6: Καλύτερα να κλαμπεσαι. Γεια σου.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Η Τουνάρα λοιπόν ανακοίνωσε στους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της ότι ο σύντροφός της της κανόνισε κρυφά διακοπές σε μέρος που δεν της αποκάλυψε ποτέ και κάπως έτσι η Τούνη βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία.
2: Δηλαδή η Τούνη τώρα χάρηκε που την πήγε ο άλλος στη Σαουδική Αραβία έκπληξη και με το μεγαλύτερο που έχουν κάνει. Ήρθε όλος και πήραμε πάει μέχρι το Καβούρι να πάμε για μπάνιο.
1: Εντάξει, δεν το λες. Τι Καβούρι, τι Σαουδική Αραβία, δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ωραία που ήταν και τα απόβλητα από δίπλα λίγο παραπέρα.
1: Απορώ γιατί τον χώρισες. Ήταν και λεπούρι.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Εμείς εδώ. Music. Music.
1: 8-9.
2: Όχι, τι λέω, ότι

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: News 8-9-2.
2: Πολύ καλοκαιρινός.
3: Πιο πολύ από όσο αντέχει.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Στο Instagram.
3: Ναι.
2: Έχεις μόνος φωτογραφία ή την ίδια?
3: Μόνος.
2: Δόνο. Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ τη φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ τη. Ναι, ναι, ναι. Σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει, τι όχι.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Κουκου.
2: Θέλω να σας πω τι εννοεί αστερόπι μπλουζάκι. Από το τζιν μέχρι το κάτω μέρος από το στήθος της απέχουν 4 δάχτυλα που υπάρχει δέρμα. Από το άνω στήθος, το σημείο εκείνο, μέχρι το λαιμό είναι 10 δάχτυλα.
1: Από το ντεκολτέ μέχρι το λαιμό.
2: Αυτό η αστεροπάρα το θεωρεί μπλουζάκι.
1: Ωραία, τώρα τι μπλουζάκι, τι τοπάκι.
2: Σωστή σου τιέν.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Χθες έκατσα να δω Premier.
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Critical message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Ωραία, εσύ Λευτέρη, είσαι με τα καλά σου, μονάκια. Είσαι με τα καλά σου. Σου έχω στείλει κομμάτι να παίξει. Τι δεν σου έχω στείλει τίποτα και πού το έχω στείλει εγώ το κομμάτι να παίξει.
1: Μήπως έχει στείλει άλλον.
0: Τι μου έχει στείλει τίποτα, εδώ κοίτα ρε. Λευτέρη Λιάκο.
1: Έλαβε.
0: Είσαι βλάκα. Είσαι χαζό, ρε.
2: Γιώργος Λιάκος.
3: Γιώργος Λιάκος. Πού έστειλες
0: τρεμάτες. Στο Λιανό το στείλες.
3: Στο Λιανό το στείλες. Έλα, ζήτα του συγγνώμη.
1: Ναι, τώρα πρέπει να του ζητήσω συγγνώμη γιατί τον πήρες από τα μούτρα.
0: Γιώργο, όλα καλημέρα, ρε. Συγγνώμη, δεν το σημαίνω σε ένα.
1: Οκ, συγγνώμη στο Λευτέρη, όχι στο Γιώργο.
0: Α, στο Λευτέρη.
3: Όχι στο Λιανό.
0: Πω, πω. Good morning, φίλες και φίλοι, και θα το βάλεις συνέχεια ο Λευτέρης στο κομματάκι.
1: Ό,τι να
0: είναι. Και λέω, μα δεν μπορεί ο Λευτέρης κάθε φορά το τέτοιο.
1: Ο Λιανός θα πει κάτι συνέβη τώρα πρωί-πρωί.
0: Ναι, καλά, ο Λιανός τέτοια ώρα να κοιτάει το κινητό του. Λοιπόν, καλημέρα, φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Λευτέρη, βάλει το λίγο τώρα. Ήθελα να το ακούω, είχα φτιαχτεί τώρα. Είχα φτιαχτεί να το ακούσει το κομματάκι λιγάκι.
4: Αυτό ρε, καλή λευτεριά να έχουμε όλοι, ε.
5: Κι αφού είμαι μόνος στο τερέν,

επιτρέπονται. Αυτοί επιτρέπονται. Προσοχή παρακαλώ, απαγορεύονται οι αυτοκλασίες. Απαγορεύονται εκείνοι που στερεύονται, που κάνουν μαλακ.

0: καλημέρα, φίλοι και φίλοι, καλημέρα. Είπα να ξεκινήσω με Βέβυλο. Πολύ μου αρέσει, πολύ μου αρέσει. Καλά, πολλά μου αρέσουν από το Βέβυλο τα κομμάτια. Ίσως να πω στον αυτό μου πριν από 20 χρόνια ότι ξέρεις μερικούς καλλιτέχνες, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει αυτό, πρέπει να μεγαλώσει για να τους εκτιμήσεις. Ναι, είναι και η Μαρία δίπλα και με κοιτάει με ένα τέτοιο.
1: Να με κοιτάει, ούτε να σε κοιτάω. Ναι, δεν μιλάω γιατί μιλάω. Σε κοιτάω γιατί σε κοιτάω. Ναι, ωραία, θα κοιτάω το Λευτέρι.
0: Μερικά πράγματα πρέπει να μεγαλώσεις για να τα δεις, ρε παιδί μου, με άλλη μάτια. Δηλαδή, εγώ είναι και ο στίχος όσο μεγαλώνεις. Είναι και ο στίχος που πέρα από τον προφανές τέτοιο.
1: Τι είναι, ταυτίζεσαι.
0: Όχι ταυτίζεσαι, μπορείς να το καταλάβεις. Δηλαδή, είναι, λέει, απαγορεύονται όσοι μασκαρεύονται, όσοι τους λες και μυστηρεύονται, απαγορεύονται όσοι απαγορεύουν και κουτοπώνεροι που τάχα αποτελεύουν. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβεις προσχονών. Κατάλαβες τι εννοείς. Θα σου πω ότι, αλλά και γενικά μπορείς να εκτιμήσεις τη φάση.
1: Ποιο ήταν αυτό τώρα, γιατί εγώ πρώτη φορά το άκουσα.
0: Είναι το, έχει πάρει ο Βέβυλος από τους Φιούτζης. Το ξέρεις από τους Φιούτζης.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί το μου άρεσε αυτό που έχει κάνει.
0: Σου άρεσε να επιμάνω το τραγούδι του Φιούτζης. Anyway.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά μου άρεσε όλο αυτό. Πρώτη φορά το
2: άκουσα, παιδί μου.
1: Εσύ ακούγες τέτοιο δηλαδή στα νιάτα σου.
0: Μόνο τέτοια ακούγαμε. Και metal. Και metal. Αλλά να ξέρεις πιο πολύ όσοι ακούγανε metal, ακούγανε και hip hop. Μπερδευόταν αυτό το πράγμα λίγο, αν και άσχετες οι δύο μουσικές μεταξύ τους. Καλημέρα, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Ίσως δεν κολλάει σήμερα με τη μέρα το τραγουδάκι αυτό, γιατί θα αρχίζει το τυρίριριμ και εμείς βάζουμε την εκπομπή μαζί με τον Δημήτρη και τη Μαρία σε κατάσταση, σε mod πανικού. Τι εννοώ, Δημήτρη? Τρώμαξε τους ακροατές.
2: Τελειώσαμε. Σήμερα θα λιώσετε.
0: Ναι.
2: Αρχικά, σήμερα θα λιώσετε. Μιλάμε τώρα μέση θερμοκρασία. Είναι 40 βαθμοί. High είναι 43.
0: Εγώ βλέπω εδώ πέρα, γιατί σε βλέπω πολύ μετριοπαθή. Λέει, σε ταράτσες και αυτοκίνητα χτες, όχι σήμερα που θα γίνει χαμός, χτες άγγιξαν τους 75 βαθμούς Κελσίου. Σε ταράτσες και αυτό.
2: Σήμερα αναμένεται να αγγίξουν 123.
0: Μπράβο, μ' αρέσει αυτό. Και να πούμε ότι θα ξεπεράσει τους 43 βαθμούς. Τι λέω, ρε μαλάκα.
1: Τι
2: έχω χαθεί. 43 βαθμούς.
1: Όχι, κάτι σκέφτεται τώρα το μυαλό, ναι. Του τρέχει σε άλλα, είμαι σίγουρη.
0: 43 βαθμούς Κελσίου, παιδιά. Έχουμε απαγορεύσει. Μίτσο, δώσε σοκ και δώσε σοκ και δέος.
2: Λοιπόν, υποχρεωτική παύση πέθριων εργασιών από τη 1 μέχρι και τις 5 τη Τετάρτη σε Αττική.
0: Βέβαια, εντάξει, κάποιοι την έχουν ενεργοποιήσει πολύ νωρίτερα. Δημήτρη, ας πούμε.
2: Συμπαράσεις
0: κάποιες παύσεις εργασιών.
2: Και βάση νόμου, λέει, δεν είναι μόνο για τις υπαίθριες.
0: Θέλεις και στον αδειόφωνο εδώ πέρα να το κοντήσω.
2: Αλλά λέει και για το σπίτι ακόμα και για όλες τις εργασίες. Αν εξαιρέσει τώρα την υγεία τη κοινωνία.
0: Νέα του Δημήτρη είναι αυτά. Και για όσους έχουν μπερουκίνη και είναι ραδιοφωνική παραγωγή. Επίσης, πενταήμερη άδεια. Άνευ, μάλλον με τα αποδοχών. Άσε με, Μίτσο.
2: Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Έτσι, ναι. Εκεί έχουν μπει.
1: Παιδιά, εγώ βγήκα 12 η ώρα το βράδυ χθες, ναι. Έξω στη βεράντα. Δεν στεκόσουν που λες 12 η ώρα λίγο. Θα έχει ένα τσακ δροσίσει.
0: Εντάξει, δεν έχει. Εγώ που ήρθα από την Κύπρο και λέω τέτοιο και μου φαίνεται είναι χειρότερα εδώ πέρα από την Κύπρο.
1: Φαντάσου.
2: Τεράστιο κίνδυνο για πυρκαγιά σήμερα.
0: Τι να κάνει
1: σήμερα, μωρέ, έχουν οι συνθήκες λίγο αντίστοιχες με τότε στο μάτι.
0: Κανένα εργοστάσιο. Το θέμα είναι ότι έχει καεί μάτι, καεί κανένα ανθρώπι, καεί κανένα πάντα.
2: Σήμερα πολύ. Έχει 5-6 μποφόρ νοτιά.
0: Για δώσε λίγο ιδέες στη φωτιά. Πού έχουμε.
1: Θα δώσει ιδέες τώρα.
0: Όχι, ενώ που έχουμε εστίες πρασίνου στην Αττική. Δεν υπάρχει εστία πρασίνου πλέον. Κάτι παρκάκι.
2: Όταν εννοεί Αττική, τι εννοεί Αττική.
0: Όταν λέω Αττική, λέω Φθιώτιδα.
2: Βάζει και την Παιανία μέσα, βάζει και το Λαγονίσι μέσα, βάζει και την Ανάβησο μέσα. Αυτό σε ρωτάω.
0: Η Αττική νομίζω τα περιέχει όλα αυτά.
1: Κάτσε, ο Ημιτός δεν έχει ακόμα. Ο Ημιτός έχει.
0: Τι έχει, κάτι
1: άλλο. Πολύ πράγμα έχει.
0: Ο Ημιτός έχει. Το δάσο και θα ζαριανεί εκεί μείνει, που άμα δηλαδή αυτό έχει μείνει μόνο. Δεν ξέρω το τι.
2: Έχει να κάνει κερατέα, Ανάβησο. Έχουμε ακόμα και πάνω.
0: Ναι, ωραία.
2: Και από την άλλη Παιανία έχει πολύ πράσινο.
0: Πολύ πράσινο η Παιανία, το ακούσαμε και αυτό.
2: Έχει πράσινο η Παιανία για πάνω το βουνό.
0: Τώρα, δύο τούφες τώρα και πετάς. Εντάξει, ωραία, θα κάνουν και αυτοί και θα ρεμίσουμε. Λοιπόν, anyway, παιδιά, γενικά τώρα αυτά δεν είναι. Είναι προσοχή κυρίως για γερόντια και για μικρά παιδιά. Θέλει προσοχή τώρα εκεί πέρα, προσοχή τα παιδιά στα αμάξια. Δεν ξέρω που θα βγείτε κάποιοι έξω για ψώνια, τα σκυλιά, γατιά. Θέλουν προσοχή τα. Αυτά είναι.
1: Μέχρι σήμερα είναι και από αύριο υποχωρεί.
2: Από αύριο υποχωρεί, πάει στους 35.
1: Εντάξει.
0: Κάτσε. Όχι, 35 είναι.
2: Εντάξει, το 43 στο 35 είναι τεράστια απόκληση.
0: Ναι,
2: γιατί. Εγώ θα πάω για μπάνιο σήμερα.
0: Έχει το νου σα και τη θεία. Έχει το νου σου.
1: Θα πάει για
0: την
1: πάνιο σήμερα.
0: Θα πα στην κρυά 43 μου και θα πει. Μα δεν είναι αυτό. Βγάλε το απόγευμα. Άμα είναι, μην τη βγάλει τώρα.
2: Φοβάμαι.
0: Και σου μείνει. Καταρχήν είναι και για μικρότερε ηλικίε. Ενώ θέλω να πω, εντάξει, λέμε για του μεγάλου και τα παιδιά, αλλά και εμεί δεν είναι αυτό. Εκτό φίλε και φίλοι, από εκτό λέω, εκτό εάν έχει μπάλες από σίδερο, από ατσάλι και είσαι εύζωνας. Γιατί μόνο, φίλες και φίλοι, οι εύζωνες, οι τσολιάδες μας, αγέροχοι και υπέροχοι, στους 50 βαθμούς Κελσίου δεν τους λυγίζει τίποτα. Τι να πούμε, παιδιά.
1: Δεν κάνουν κάτι για αυτό.
0: Τι να κάνουν τα παλικάρια μας. Είναι γεμάτα σίδερο, δε μας. Τουρκοί, μπείτε τώρα που έχει ζέστη, να πάει ασάλιο, να μην το πιστεύετε εκεί πέρα. Να σα δροσίσει εδώ πέρα το τσολιά. Τώρα θέλει να γίνει, να μπάμε τώρα να δροσιστούμε. Λοιπόν, μόνο οι τσολιάδες τώρα και όσοι είχε εκεί με τη φούντα πάνω και από κάτω Λευτέρης με τη φούντα στο χέρι. Λοιπόν, θέλω να πω, ρε παιδί μου, οι τσολιάδες δεν τσακάνε, Μαρία, εκεί πέρα. Τσολιάς με κολάν. Με κολάν, να μπήκε και ο Δεσίλα. Λοιπόν, ο τσολιάς φοράει και κολάν, φίλε. Και φούστα και κολλά.
2: Πώς το αντέχουνε, ρε φίλε.
0: Δεν αντέχουν, έχουν, είναι iron steel από κάτω. Δεν, είναι,
1: δεν τους βάζουν μέσα με το air conditioning.
0: Τίποτα, μπορεί να κάτι... πάει, μπορεί να πάει
2: βάζουν,
0: κάποιος.
2: Τους δίνουν νεράκι, τους σκουπίζουν.
0: Ναι, να πείτε, όχι να πείτε.
1: Και ακίνητος τώρα,
0: Τίποτα, δεν μασάει τώρα. Φαντάζει τώρα να κουνηθεί τώρα αυτός μετά. Δηλαδή μετά πόσες ώρες κάθονται σκόπεδο εκεί πέρα. Εκεί τώρα θέλει αυτό και να μπει τώρα ένα Τούρκο μέσα για να αρχίσει με τα τσαρούχια. Τάου, τούβ, τούβ, τούβ, τούβ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλει προσοχή σήμερα. Επειδή λογικά οι περισσότεροι δεν είστε εύζωνες, θέλει προσοχή γιατί θα αγριέψει σήμερα, είναι το πικ της φάσης. Λοιπόν, προχωράμε γιατί έχουμε και πάρα πολύ επικαιρότητα, αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι είχαμε και 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Τι να πω τώρα, έχω όρεξη τώρα πρωί να κάνω τώρα διαγγέλματα, είπα, το έχω ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Είμαι άνθρωπος που είμαι κατά της βίας, κατά των πολέμων, κατά το τέτοιο. Μπείτε ρε κερατάδες να γίνει ένα λαλούμ να μην το πιστεύει κανένας. Αυτό.
2: Αυτό λες.
0: Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν θέλω.
2: Και εσύ τι κάνεις, θα πας στο Αιγαίο. Άμα γίνει το λαλούμ.
0: Τι.
2: Λέω, θα πας στο Αιγαίο.
0: Τα έχουμε ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή. Θα είμαι εδώ πέρα να συντονίζω την κατάσταση. Δηλαδή βγαίνεις έξω να πολεμήσεις. Εσύ, ο Δεσίλας, ο Λευτέρης. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος που πρέπει να σου εισαγωγή.
2: Και εσύ τι κάνεις, παιδί.
0: Στο Βιετνάμ.
1: Τόσο χαμός δηλαδή για ένα συντονισμό. Εγώ νομίζω ότι θα βγεις. Θα προτάξεις, θα στήθηκε να βγεις.
0: Μα είμαι πολύ πιο χρήσιμος σαν διασκεδαστής, παύλα τέτοιο. Γιατί στο Βιετνάμ, παιδιά, αν θυμάστε, στέλνανε πάρα πολλούς διασήμους από το Hollywood, τραγουδιστές, ηθοποιούς, κωμικούς. Ναι, πηγαίναν στο στρατόπεδο, νομίζω είχε πάει. Τώρα μην κάνει βλακίες. Είχαν πάει πάρα πολύ.
2: Και τι κάνανε, λέγανε ανέκδοτες φανταρούς.
0: Όχι ανέκδοτα, ρε Μίτσο, τέτοιο. Πήγαινε να τραγουδίσει, ξέρω εγώ, η τάδε τραγουδίστρια.
2: Και εσύ τα κάνεις, παιδί μου.
0: Ρε εσύ, Μίτσο, τι θα κάνω. Θα είναι να πάω τα αδέρφια μου στο μέτρο.
1: Τα αδέρφια του.
0: Θα του λέω εδώ πέρα, θα κάνω κουναβίζιο.
2: Στον πάτο σα, θα βάλετε τα όπλα εκεί που ξέρετε.
0: Ναι.
1: Θα του εμψυχώνει, παιδί μου.
0: Για τα πρακτικά, λέει ο Γιώργος, λέει δεν έχουμε νικήσει ποτέ σε πόλεμο την Τουρκία. Δεν την ξέρεις καλά την ιστορία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ πέρα θα είμαστε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με κέφι χορό τραγούδι. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουκουνάρια. Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα, γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protector Face Cream SPF 50 από την Intermed. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη και νιασιδιάμι, δεν ξέρω, και βιταμίνη ε, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Καλά είναι. Προστασία από UVA, UVB με υπολογιακή σύνεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, παρακαλώ. Καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σας. Και μισό. Κάνουμε ραδιόφωνο, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: κόλλησαν τα ακουστικά, παιδί μου.
0: Η νέα πρωτοπριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ πέρα, με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Κάνει την επιλογή ακόμα πιο εύκολη. Επιπλέον η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για τα 10 επόμενα χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστου κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Και παιδιά, εκτός από διακοπές, αυτή είναι η κατάλληλη περίοδο για να κάνετε, η περίοδος για να κάνετε το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σας φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Θα συναντήσετε καταξιωμένους καθηγητές. Υπάρχει γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και γενικότερα ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για να δείτε πραγματικά τι θέλετε για το μέλλον σας. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής που βρίσκονται σε Αθήνα, Περιστέρη και Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Γενικότερα, παιδιά, μπορείτε να μπείτε για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο www.delta360.gr ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210-3220-360. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε. Και φυσικά πάμε και στο WhatsApp που μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια.
1: Και να πούμε, παιδιά, ότι μαζί μας βρίσκεται και η μάρκα αναψυκτικών Green και έχει φέρει τη νέα, τη μοναδική Green Βυσινάδα. Έχει σύμπλεγμα με βιταμίνων B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Λεμονάδα. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green, με αλήθειες και φυσαλήθειες.
0: Λοιπόν, έχουμε, παιδιά, εν μέσω καύσωνα, έχουμε και εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, έτσι, μέχρι το 2030 θα πάει αυτό, Μίτσο. Πώς καθίσανε κάτω οι ειδικοί της κυβέρνησης και λένε πώς πρέπει η ανάπτυξη. Μην κοιτάτε εμείς εδώ πέρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που την ανάπτυξη, δηλαδή έρχεται η ανάπτυξη, βλέπουμε την ανάπτυξη, δηλαδή ξέρει κάπου λέμε, όπα, ανάπτυξη, ξεκόλλα. Κάθισαν κάποια μυαλά κάτω από την κυβέρνηση και σου λέει πρέπει η ανάπτυξη, το λέω όπως το έχει γράψει ο πέρα, σκοπός η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. Γιατί υπάρχουν και γωνιές της χώρας μέσα που δεν έχει πάει η ανάπτυξη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πρέπει να πάει η ανάπτυξη εκεί πέρα. Τι στο διάλογο θα πει κάποιο σημαίνει αυτό, δηλαδή πώς σας θέλουμε την ανάπτυξη. Επίσης ρωτήσαμε κάποιον όλες οι γωνιές της Ελλάδας αν θέλουν την ανάπτυξη. Φαντάζομαι θέλουν, είναι κάτι καλό.
1: Όλοι. Ποιος δεν θέλει την ανάπτυξη.
0: Ξέρω εγώ, ναι.
1: Τι... Σε κάποια χωριά, α πούμε, απομονωμένα ή σε κάποιες περιοχές εκτός Αττικής. Και στην Αττική ακόμα δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αυτό λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ σωστά τα λέει τώρα, βέβαια, και εμείς, Κυριάκο, δεν είμαστε στη φάση τώρα νοητικά και πώς το λένε. Και οι σπουδές μας, ρε παιδί μου, μέχρι ένα σημείο φτάνουν και οι καλλιεργίες μας. Σκοπός μας να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς. Τι λέει. Δεν ξέρω,
2: τι είναι αυτό τώρα.
0: Πώς θα φτάσει, ρε παιδί μου, αυτό, και τι θα είναι.
1: Έδωσε ένα παράδειγμα. Μέσω πλεονασμάτων, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Που έχουμε full πλεονάσματα η χώρα μας.
2: Σε τι.
1: Περισσεύουν, παιδί μου, τα λεφτά.
0: Ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε βγει, παιδιά, σε συνδυασμό με το ότι η Eurostat μας έβγαλε πρώτη η Ελλάδα στη μείωση του δημόσιου χρέους. Είναι όλοι αυτοί κάποιοι όροι οικονομικοί, οι οποίοι ξέρει, δεν τους πολύ καταλαβαίνουμε για άλλη μια φορά. Αλλά όλο αυτό.
1: Παράδειγμα της Ευρώπης μας φωνάζουν.
0: Αυτό το έχουμε ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή συνέχεια. Όλο αυτό με κάποιο τρόπο φτάνει σε εμάς και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Θα μου πει, Στεφάνη, αφού δεν βγαίνει ο μήνας. Φίλε, αν δεν βγαίνει ο μήνας, φίλε και φίλοι, δεν φταίει η κυβέρνηση, φταίει εσύ. Δηλαδή, εγώ τα στοιχεία τα έχω εδώ πέρα. Έχω ένα δημόσιο βήμα, δεν μπορώ να πω την αλήθεια.
2: Ναι, να τα πεις, Φάνη, να τα πεις.
0: Και να σου πω κάτι, και η ανάπτυξη, το λέει εδώ πέρα, εγώ το λέω, θα φτάσει παντού η ανάπτυξη. Λευτέρη, παίρνεις 900 ευρώ, πολλά είναι για μένα να με ρωτάς. Από εκεί πέρα θα πάρεις και ανάπτυξη. Θα την πάρεις την ανάπτυξη για να την πάρεις βαθιά μέσα σου.
2: Δηλαδή, είμαστε σε μια χώρα που λέει ότι αναπτύσσεται και έχει πλεόνασμα. Οπότε πρέπει να
0: λέει, Όχι λέει.
2: Γίνεται.
0: Δεν το λέει. Εγώ σου διαβάζω το πέρα τι λένε τα επίσημα.
1: Παιδί μου, δώσαν και αναλυτικά πού πήγαν τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης. Πού δώσαμε. Μην κοιτάτε τώρα εσείς και κλαίγεστε. Λέγε μισό.
1: Στην υγεία, 13 δράσεις. Ανακαινήσεις, εξυγχρονισμούς, κινητές μονάδες υγείας, εθνικό ηλεκτρικό φάκελο υγείας. Το πρόγραμμα προλαμβάνω. Τα πάντα.
0: Τώρα βέβαια ότι μας έχουν. Λέει εδώ πέρα ο Σπύρος, λέει, μας έχουν περάσει. Λέει, το έχουμε πει και εδώ πέρα εμείς, Σπύρο, αυτό. Μας έχουν περάσει σε εισόδημα κατά κεφαλή χώρες όπως η Ρουμανία, η Πολωνία. Αυτό ρε παιδιά είναι.
1: Και η Βουλγαρία
0: έτερον, ναι, όπου να είναι και η Βουλγαρία.
2: Αυτό.
0: Έτερων εκάτερων. Δεν ξέρω, εγώ ποιο να πιστέψω. Αυτόν ή να πιστέψω τον Κυριακό Μητσοτάκη.
1: Το λέει Eurostat τώρα.
0: Ναι, ναι, το γιατί. Ή θα πιστέψω τον Eurostat. Ναι.
1: Στην και οικονομία λέγε. Και άλλες δράσεις. Το πρόγραμμα, το σπίτι μου 2. Στεγαστικά δάνεια.
0: Ναι.
1: Επιχορηγήσεις 1,66 δις.
0: Παιδιά, τι λέτε τώρα, λέει.
1: Χαμηλότοκα δάνεια.
0: Τι λέτε τώρα.
2: Έλα, πόσο κράτησε, αφού τέλειωσε το πρόγραμμα.
1: Αυτό.
2: Τα λένε δηλαδή και σε έχουν τελειώσει τώρα. Τι γινότανε κατά καιρούς.
0: Παιδιά, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλά.
2: Είμαστε φανταστικά.
0: Είμαστε πολύ. Αλλά ίσως δεν το καταλαβαίνουμε.
2: Πώς γίνεται ρε Σιφάνη να είμαστε τόσο καλά και να μην το καταλαβαίνουμε.
1: Καλά, είμαστε και
2: χάρη στους λες.
0: Είμαστε και χάρη στους λες.
2: Αυτό λέω. Φταίει.
0: Ναι. Τι θέλω να πω. Από την αλλαγή η Μαρία λέει και η Αγγόλα έχει ανάπτυξη, αλλά ζουν με ένα δολάριο την ημέρα οι πολίτες. Μαρία μου, πάλι θα πω κάτι που το λέω συνέχεια. Έτερων εκάτερων. Έχουν ανάπτυξη. Δηλαδή εκείνη το βράδυ πάλι θα πάει να πέσει για ύπνο ο Αγγολέζος. Πέφτει με ανάπτυξη στη τσέπη.
1: Βέβαια, ναι, αλλά δεν έχει όμως αυτός τίποτα στη τσέπη.
0: Θα πει κάποιος τώρα τι είναι η ανάπτυξη. Και πώς τέτοιο. Δεν ξέρω. Σημασία, εγώ όταν λέω ακούω μια λέξη ανάπτυξη, λέω εγώ. Να πω πως έχει θετικό πρόσημο η ανάπτυξη. Λέμε ανάπτυξη. Στη στήση. Έχω ανάπτυξη. Αναπτύχθηκα. Αναπτύσσω επίθεση.
1: Όταν έχω ανάπτυξη τη στήση, σου ήρθε να δώσω παράδειγμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Αυτό τώρα, ρε παιδί μου. Και σιγάστον.
0: Τέλος πάντων, anyway, δεν ξέρω τώρα, παιδιά, τα παράπονά σας στη διοίκηση. Θα πω
2: εσύ, ρε παιδί μου, πώς το δικαιολογείς αυτό. Ότι εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά έχουμε ανάπτυξη.
0: Είμαστε αγράμματοι. Είμαστε αγράμματοι. Δεν μπορώ. Δηλαδή, άμα το λέει τόσο ξεκάθαρα εδώ πέρα. Ανάπτυξη λέει καρκινικό κυτάρων. Λέει, όντω θετικό, νεκτάριε.
1: Αυτό που κολλάει.
0: Πρόσεχε να δει. Είσαι χαζό, φίλε. Είσαι χαζό.
2: Άκυρο.
0: Αλλά είσαι χαζό, φίλε, νεκτάριε. Γιατί για εμά δεν είναι θετική η ανάπτυξη των καρκινικών κυτάρων. Για τα κύτταρα τα ίδια είναι μια χαρά. Καταλαβαίνετε πώ δεν καταλαβαίνει. Το θέμα είναι για ποιον είναι καλή η ανάπτυξη. Γι' αυτό λέω και εγώ. Μήπω πολύ ωραία το στέλνε, φίλε, νεκτάριε. Είναι και η ανάπτυξη των καρκινικών κυτάρων. Για τον άνθρωπο είναι κακή, πεθαίνει. Για τα κύτταρα όμω είναι καλά, αναπτύσσονται. Μήπω είναι κάτι αντίστοιχο. Η ανάπτυξη αυτή εδώ πέρα που ζούμε εδώ πέρα εμείς.
1: Ναι, το είχα σκεφτεί. Πολύ ωραίο παράδειγμα.
0: Ναι, δηλαδή ξέρεις, η ανάπτυξη ότι θα έχουμε ανάπτυξη, θα φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας, είναι καλή. Για ποιον? Είναι μια καλή ερώτηση.
2: Οι άνθρωποι μαραζώνουν, το κράτος αναπτύσσεται.
0: Ναι. Και στέλνει ο φίλος ο τέτοιος, βολεμένος μαλάκα στο Sky.
1: Για ποιον λέει.
0: Βλέπεις φίλε Νάσος, gmail.com, τα διαβάζω όλα τα μηνύματα. Ανάπτυξη σε μύκητες. Φίλες και φίλοι, παιδιά, εγώ δεν είμαι κατά του. Με μπερδεύεις φίλε Νάσο. Δεν είπα εγώ, δεν τίθομαι εγώ κατά της κυβέρνησης ή τέτοιο. Εγώ ίσα το μέρος της κυβέρνησης παίρνω, δηλαδή δεν ξέρω αν ακούσει την εκπομπή. Εσάς βγάζω μαλάκες, δεν βγάζω την κυβέρνηση. Μην μπερδεύεσαι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Μίτσο, για να προχωρήσουμε.
1: Έχουμε και μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής. Δεν ξέρω αν το είδες και αυτό.
0: Βαριέμαι τώρα. Δεν βαριέμαι φοροδιαφυγή, τώρα είναι λέξη. Υπάρχει φοροδιαφυγή σήμερα.
1: Εντάξει, γιατί δήλωνε άστεγη η γυναίκα και βρέθηκε στο όνομά της βίλα με 280 τετραγωνικά μέτρα. Γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει, και ξαναδείς, εξαρτάται. Άμα το βράδυ κοιμόταν έξω.
1: Τι λες, Χριστιανέ,
0: αν κοιμόταν έξω στην πισίνα της, δεν θεωρείς άστακο.
2: Όχι, παιδιά, πώς τους λένε αυτούς τους ανθρώπους που.
0: Μάγκες.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, για πες.
2: Αχ, θα το θυμηθώ τέλος πάντων, πείτε.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Πάμε λίγο να πούμε κάτι έτσι πιο ευχάριστο. Ανδρουλάκης κατά τα Μητσοτάκη.
1: Είχαμε και αυτό, εμφανίστηκε.
0: Τι κάνει αυτό. Τι κάνει αυτό ο τυφλοπόντικας. Υποτιμάει, λέει, την νοημοσύνη των πολιτών.
1: Ορίστε. Ναι. Νιώθεις πιο ασφαλής τώρα.
0: Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου. Εντάξει, θέλω να σου πω, okay. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό δεν κάνουν οι πολιτικοί ανά τα χρόνια. Ξέρω εγώ, δηλαδή, τι. Άρα, ρε, εσύ, Ανδρουλάκη, έλα εδώ, ρε, αγόρι μου. Το είπες αυτό. Συμφωνώ μαζί σου. Υποτιμάει την. Ότι, ωραία, εσύ δεν την υποτιμάει μας. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, εγώ σαν ψηφοφόρο του Πασόκ. Πείσε με, άστα τώρα τι κάνω. Πείσε με ότι υποτιμάει την νοημοσύνη των πολιτών. Υποτίμασε την και εσύ, μπα και σε ψηφίσει κανένα. Δεν ξέρω, μα ούτως ή άλλως έτσι την ψηφίσουμε. Δηλαδή, όποιος υποτιμήσει περισσότερο. Βαριέμαι και με τον Ανδρουλάκη.
1: Καλά, δεν διέσαι κάτι τεράστιο το οποίο.
0: Τι είπε, δεν το ακούω. Το πέρασε.
1: Είπε στην ουσία ότι η Ελλάδα μέχρι το 2030 θα έχει τις καλύτερες και πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, το ξεκόλλησε εδώ. Κάτσε, όπα.
1: Τεχνολογικά ανεπτυγμένο.
0: Α, τεχνολογικά, εντάξει, όπα.
1: Τεχνολογικά.
0: Είπαμε και εγώ εδώ πέρα μαζί σου είμαι, Νικόλα, αλλά μην ξέρει. Είναι κανένα φορά, παιδί μου, είναι που λέει πάτα το φίδι. Εντάξει, μην αγριεύουμε.
1: Τεχνολογικά.
0: Μην το αγριεύουμε πολύ. Τεχνολογικά, ρε, Μίτσο, δηλαδή τύπου θα έχουμε ένα όπλο, αλλά
1: αυτό. Όχι, ρε, ντρόουν, συστήματα, τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα.
0: Ναι, μάλιστα. Τι να πω. Θετικό, και αυτό ανάπτυξη είναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Γιατί έχουμε και, και άλλη μεγάλη ωραία φασούλα. Πρωτότυπη πρόταση πυρακάκι για να γεμίσουν τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή σας έχω ξαναπεί, αυτή τη στιγμή ο μέση της πολιτικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αν όχι σε παγκόσμιο, είναι ο Κυριάκος Πυριακάκης.
1: Έχουν πάθει πλάκα στην Ευρώπη.
0: Ότι έχουν πάθει πλάκα στην Ευρώπη, έχουν πλάκαθει εδώ και καιρό. Αν κατάλαβα καλά, Μίτσο, ο Κυριάκος Πυριακάκης, ο φίλος μου, έκανε πρόταση, ο ίδιος πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει: Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας πω εγώ πώς θα γεμίσουμε τα ταμεία μας με λεφτά.
1: Ναι. Αφού είναι πρόεδρος, παιδί μου, του Eurogroup.
0: Ναι, δεν έχει σημασία τώρα τι είναι. Άρα, αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Πυριακάκης έχει τη λύση πώς θα γεμίσουν τα μπάρια χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και το έχω εδώ μπροστά μου. Δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που θα σας διαβάσω. Αν το καταλάβατε, εσείς πείτε μου.
0: Ναι, το καταλάβαμε, δεν μπορεί.
1: Η πρόταση είναι ότι το 75% των εσόδων θα κατευθύνεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το 25% σε επενδυτικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
2: Κατάλαβες.
0: Πανέξυπνο.
2: Τι θα κάνει δηλαδή.
0: Δεν έχει σημασία να καταλάβω. Εγώ σημασία έχει ότι αυτό θα φέρει.
1: Το κατάλαβα. Επίσης, λέει ότι επικαλείται ως πρότυπο την ελληνική δημοκρασία.
0: Πρέπει να αστεία. Όλα αυτά που διαβάζουμε στο site, εγώ δηλαδή ηρωνεύομαι ξεκάθαρα. Αλλά όντως δεν καταλαβαίνω τι λένε. Δηλαδή, εγώ ούτε έχω καταλάβει, και το λέω δημόσια, δεν καταλαβαίνω ούτε τι σημαίνει ανάπτυξη. Ανάπτυξη έχω καταλάβει είναι επειδή μου ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να ρίξω μια βόμβα εγώ στην Αθήνα, να γκρεμιστεί όλη και μετά να αρχίσω να τη χτίζω. Εκεί θα έχω ανάπτυξη. Δηλαδή το ανάπτυξη, πέρα από τα αστεία, δηλαδή, όντως είναι υπό συνθήκες καλό το ανάπτυξη. Ανάπτυξη μπορεί να έχει οτιδήποτε στη φάση. Το θέμα είναι ότι η ανάπτυξη, όταν λέει ένας πολιτικός ανάπτυξη, δεν ισοδυναμεί σίγουρα με τέτοιο. Αυτό το καταλαβαίνω. Τώρα κάτι στα Eurogroup και στα αυτά, και δεν καταλαβαίνω όμως τι λένε. Αλλά για να τα λένε καλά θα είναι. Δεν είναι. Δεν ξέρω.
1: Μορφωμένος άνθρωπος.
0: Ναι, τώρα ξέρω εγώ. Τώρα άλλο θα.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, αλλά μορφωμένος άνθρωπος τα λέει, αλλά να καταλαβαίνουμε και τι λένε. Δηλαδή.
0: Θα είμαστε όλοι μορφωμένοι, ρε Σιμάρια, μετά.
2: Αυτό φταίει.
0: Δηλαδή, μετά τι, θα είμαστε όλοι το ίδιο αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Είδατε δύο πλοία στη Σούτα που βαρέξανε τώρα.
1: Όχι, ήταν και αυτό.
0: Τι έγινε, εσύ, παιδιά. Εκεί τι έγινε.
2: Πρόσωπο με πρόσωπο λέω. Πώς το λένε. Μούρι με μούρι που λέμε.
0: Μαρία, τρομερή ανάλυση σου. Δεν το λέμε.
2: Πώς λέγεται. Πλώρη ή πρίμνη, μωρέ. Μπροστά είναι η πλώρη και πίσω είναι η πρίμνη.
0: Ναι, Μαρία, μπροστά είναι η πλώρη. Έβαλε πλώρη που λέμε.
2: Αλλιώς
0: έβαλε κόλλο.
2: Μπράβο.
0: Δεν άμα ήταν η πρίμνη. Ναι.
2: Λέω, πώς γίνεται, ρε παιδιά, να συμβεί αυτό το πράγμα, να έρθουν πλώρη με πλώρη.
0: Εδώ πέρα έχουν βρεθεί μεταξύ τους δύο τρένα στην ίδια ράγα τώρα, αυτά τα δύο πλοία.
1: Δηλαδή, μου πήγε όλο ευθεία το άλλο, δεν έκοψε.
0: Τα δύο πλοία συμπειράξανε τέτοιο. Τι θέλω να πω, βγήκε και μίλησε και ο Σέρβος που βρέθηκε έξω από το παράθυρο της Ryanair. Στην Ελλάδα δεν συνέβη.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ναι. Φίλε, Σέρβε, εδώ
2: πέρα. Από Θεσσαλονίκη πέταγαν οι άνθρωποι.
0: Α, πέταξε
1: πάνω. Αυτό το πράγμα,
0: ναι. Σκέφτομαι, λέει, να ξαναμπω σε πτήση. Κάθε φορά που ακούω αεροπλάνο, αγχώνομαι. Παιδιά, αδερφέ, τώρα τι να σου πω. Αδερφέ, θα σου πω τώρα και κάτι. Τώρα δεν θέλω να το προσέξω. Δεν έχω περάσει το πέρασε εσύ και εγώ φοβάμαι πάρα πολύ τα αεροπλάνα. Θα σου δώσω μια συμβουλή και θα κάνω τον έξυπνο. Που λέει, σκέφτομαι, λέει, να ξαναμπω σε πτήση και ο άνθρωπο
2: έχει πάθει σοκ.
0: Σοκ. Κάνε το σταυρό σου που από αυτό που έζησε δεν ζουν πολύ. Θέλω να σου πω, σκέψου ότι είσαι ζωντανό.
2: Καλά, ναι.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, προφανώς το ότι έχεις πειράσει μέσα σου ψυχολογικά δεν μπορώ εγώ να το καταλάβω. Απλά θέλω να σκέφτεσαι ότι μόνο και μόνο που έζησες είναι πολύ μεγάλο. Αυτό δηλαδή, σε τον ρούφιξε τώρα.
1: Παιδί μου, τον κράτησε η γυναίκα του και άλλα 3-4 άτομα για να μην φύγει εντελώς απ' έξω. Είχε βγει, πώς δεν έσπασε ο αφιένας του ανθρώπου.
2: Δηλαδή, κοιμόταν ο άνθρωπος και ξαφνικά σπάει αυτό το τζαμάκι.
1: Και το ρουφάει.
2: Και βγαίνει, που δεν χωράς κιόλας από αυτό το τζαμάκι, έτσι. Ποιος χωράει κανονικά, κανείς.
1: Μ' αρέσει εγώ γιατί δίνω 11 ευρώ παραπάνω και κλείνω παράθυρο εγώ.
2: Εσύ και παράθυρο.
0: Εντάξει, όλοι παράθυρο θέλουμε, ρε φίλε, αλλά όταν θα είναι. Εντάξει. Μόνο και μόνο που μιλάς, αδερφέ, άστα να πάνε. Τι θέλω να πω, συνεχίζουμε, παιδιά. Έχουμε, Δημήτρη, ένα περιστατικό το οποίο θέλω να το σχολιάσουμε. Μύκονος. Γυμνός άνδρας σε αμόκ, ερωτοτροπούσε σε άγαλμα. Δείτε το βίντεο. Το βλέπω το βίντεο.
1: Το βίντεο το είδα.
0: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάει σε ένα άγαλμα. Μπορεί να μου πεις ποιο άγαλμα είναι.
1: Του Καραμαλή.
0: Έχει πάει σε άγαλμα του Καραμαλή, του γέρου που λέμε, του Φρύδια. Και έχει πάει εκεί πέρα. Επίσης, πώς βρέθηκε. Εγώ τον έχω προλάβει ζωντανό αυτόν και εσύ, Μαρία. Θέλω να πω. Να κάνω μια ερώτηση, παιδιά.
1: Έλα.
0: Καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος μέσα το μυαλό. Όλοι έχουμε, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Έχουμε διάφορες διαστροφές.
2: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω. Ο συγκεκριμένος τουρίστας ήθελε να πάει να τον βάλει σε ένα άγαλμα. Το καταλαβαίνω. Δεν πρόκειται να δει. Το καταλαβαίνω. Δεν θέλω να σου πω ότι θες να πας να βάλεις κάπου το μόριο. Το καραμαλί διάλεξε. Δηλαδή, αυτό, εγώ με τρελαίνει αυτό. Ότι θες να πας να συνουσιαστείς με ένα άγαλμα. Ρε, εντάξει. Πήγαινε σε ένα άγαλμα, ξέρω εγώ πώς να σου πω. Δηλαδή, αν.
2: Φάνη, εσένα αυτό σε
1: πρόβλημα. Στη Μύκονο είναι, παιδί μου. Δεν έχει πολλά άγαλματα.
0: Δεύτερο ερώτημα. Πώς βρέθηκε άγαλμα του καραμαλί στη Μύκονο.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ένα αυτό. Ρε, εσύ πήγαινε. Τώρα δεν θέλω να πω τώρα τέτοιο.
2: Καλά, μην δίνεις ιδέες τώρα.
0: Ναι, μην δίνω και ιδέες αυτό.
1: Τώρα, για όποιος δεν έχει δει το βίντεο, να πούμε κιόλας τι συμβαίνει. Αρχικά να πούμε ότι είναι γυμνός, τσίτσιδος. Πάει στο άγαλμα και του κάνει έρωτα από τη δεξιά πλευρά. Και ξαφνικά, αφού έχει σταματήσει τον έρωτα και τελειώνει με τον έρωτα, πιάνει από τον ώμο του αγάλματος, πιάνει τον καραμαλί από τον ώμο και στείνεται σαν άλλος Απόλλωνας για να το φωτογραφίσουν τα αμάξια. Και κούνησε και το μόριό του ορισμένες φορές πάνω κάτω.
0: Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, οκ, εγώ αυτές τις δύο περιπτώσεις είναι. Τόσα αγάλματα υπάρχουν. Στου τέτοιο.
1: Δεν έχει Μύκονος, μπορεί να
0: πήγαινε καλά. Αυτό, λέει ο Ηλίας, πήγαινε στην Αφροδίτη της Μήλου, πήγαινε στον Ταρμπί του Παξέλη, δεν ξέρω τι αρχαί. Έχει κάτι άλλα αγαλματάκια εκεί πέρα, πώς το λένε. Έχει κάτι αρχαιότητες. Πήγαινε μια σφίγγα, κάτι. Πήγαινε ένα κουρό.
2: Καλά, δεν νομίζω αυτοί που έχουν τη διαστροφή με τα αγάλματα.
0: Ναι, αυτό τώρα βρήκε τον καραμαλί και κάρφωσε τον καραμαλί, μα είναι δυνατόν.
1: Πήγε αστυνομία και το μάζεψε.
0: Ναι, κακός. Θέλει τώρα συνετισμό τώρα ο άνθρωπος αυτός. Anyway, τι άλλο έχουμε, Μίτσο, σε γενικές γράμμες? Αυτό βλέπω κάτι φοβερό. Όχι, πιάσαν δύο πιλότους στη Σουίς οι οποίοι οδηγάγαν αεροπλάνο μεθυσμένοι.
2: Γιατί αρχίζουμε να φοβόμαστε να μπαίνουμε στα αεροπλάνα τώρα, έτσι.
0: Ναι. Α, τώρα μια
1: στιγμή. Έχω να πάρω δύο αεροπλάνα.
0: Μια και λέγαμε για αγάλματα. Στο Σάλτσμπουργκ, πέρα εκεί, Μίτσο, στα μέρη που κόβεις βόλτες εσύ. Επειδή έχουμε 200 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, από τη γέννηση του Μότσαρτ.
1: Νομίζω, ναι.
0: 200 είναι, δεν ξέρω τώρα πόσο είναι. Αποφάσισαν εκεί πέρα ο Δήμος τέτοιο να βγάλουν 400 μικρά αγαλματίδια τύπου του ενός μέτρου, να τα βάλουν διάσπατα, επίχρησα αγαλματίδια, να τα διασπείρουν μέσα στην πόλη, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
1: 270 χρόνια.
0: Ναι, 270 από την τέτοιο. Κατασκευάστηκαν, λέει, 400 αγαλματίδια και τα βάλανε μέσα σε κήπους, μέσα σε πάρκα, σε πεζοδρόμια.
2: Ωραίο ακούγεται
0: πολύ
2: αυτό.
0: Πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο.
1: Ωραία χρυσαφένια, 50 εκατοστών σκέψου.
0: 50 εκατοστών.
1: Χρυσή Μότσαρτ.
0: Ναι, δεν έχει μείνει κανένα. Ακούστε να δείτε. Όχι, θα σου πω. Αυτή τη στιγμή, λέει, έχουν κλαπεί γύρω στα πόσα 50%. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί αν είχαμε βγάλει εμείς 50 χρυσά αγαλματίδια αφαιρεπίν του Κολοκοτρώνη, δεν θα είχε μείνει ούτε αυτή. Αλλά λέει, άκουγα να δεις, λέει, οι αρχές, λέει, το είχαν, λέει, προβλέψει αυτό και έχουν φτιάξει και φρεντικά. Μιλάμε για τελείως βλαμμένους τώρα πρέπει στην Αυστρία. Δεν ξέρω τι σκέφτονται εκεί πέρα. Τι άλλο έχουμε, Μίτσο? Ένα περίεργο σκηνικό, Μαρία.

0: Εδώ πρέπει να είμαστε σαν φυλακοί όλοι εμείς εδώ πέρα. Εμείς,
1: κύριε παιδιά, μείνεις.
0: Όλο το Μίτσο, χοντρές κάσε μου λέει. Μίτσο, έφυγες, κάσε να σημειώσω τηλέφωνο.
2: Σημείωσε εδώ.
0: Ο Δημήτρης θα μπορούσε να με είχε βάλει εμένα 17 φορές ισόβια. Και άλλες 20 εγώ το Δημήτρη.
2: Παιδί μου, θα βγαίναμε μέσα από τη φυλακή.
0: Ναι, τέλος πάντων, anyway, δεν ξέρω τι γίνεται. Μήπως έγινε κάτι άλλο κακοποίηση.
2: Όχι, όχι, αυτό παιδί μου έγινε. Αυτό. Τσακώθηκαν, την είπε χοντρή και τη έκανε μήνυση.
1: Αυτό και άλλο περιστατικό έχει συμβεί το ίδιο που πήγανε αυτόφορο μέσα. Οπότε ναι, προσέξτε, παιδιά, τι λέτε.
0: Λοιπόν, και για να κλείσουμε πολύ ωραία, παιδιά, επειδή πάρα πολλά παιδιά από εσά ψάχνετε και εργασία, καλοκαίρι, σεζόν, είναι οι δουλειές. Είναι η εποχή όπου ψάχνει πάρα πολλοί κόσμος για δουλειά. Το θέμα, όπως έχω ξαναπεί και εγώ, είναι ότι πλέον νομίζω ότι είμαστε σε μια χώρα, ρε παιδί μου, που αναγκαστικά, δεν το λέω υποτιμητικά, μην παρεξηγηθώ, θα γίνουμε όλοι σερβιτόροι και καμαριέρες. Δηλαδή, το μόνο που θα έχει νόημα σε αυτή τη χώρα είναι τα ξενοδοχοϋπαλληλικά. Κάποια στιγμή θα σταματήσουν και όσοι έχουν Airbnb, θα γίνουν όλα ξενοδοχεία. Οπότε θα είμαστε μια χώρα που θα δουλεύουμε. Ρε παιδί μου, δεν το λέω. Μην παρεξηγηθεί κάποιος. Πώς είναι οι Φιλιππινέζοι που έχει γίνει ένα έθνος που λέμε ο Φιλιππινέζος είναι πάρα πολύ καλός baby keeper. Σαν λαός δεν έχουν βγάλει αυτό.
1: Ναι, ναι, συνέχεια.
0: Και εμείς αύριο μεθαύριο θα λέμε οι Έλληνες γιατί είναι γνωστοί για την αρχαιότητά τους και ότι είναι πολύ καλοί σερβιτόρες και καμαριέρες. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω τη φάση. Μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ακόμα και αυτό έχει αρχίσει και έχει δυσκολέψει. Βγήκε μια αγγελία στην Άξο, όπου δεν πρόκειται περί πλάκας, έτσι. Ξεκινάω, Μαρία, και πες μου εσύ, Δημήτρη, πες μου και εσύ. Στην Άξο ψάχνουν για σερβιτόρο. Και okay. η σερβιτόρα. Λέει. Ξεκινάμε. Εκπαίδευση, τι ζητάει.
2: Τι ζητάει.
0: Απολυτήριο λυκείου.
2: Okay,
0: μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά έτσι. Σχετική εργασιακή εμπειρία. 1 με 2 έτη.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό και
0: όχι.
1: Αυτό.
2: Μια προϋπηρεσία.
0: Γλώσσες.
1: Ναι.
0: Αγγλικά μέτριο, σε παρένθεση. Ναι, λογικό.
1: Να μπορεί να σας νονοείτε.
0: Ναι, πολύ λογικό. Λοιπόν, και μετά έχει ένα τελευταίο, μια υποσημείωση που λέει δεξιότητες. Λοιπόν, ζητάει κάποιες δεξιότητες μέχρι τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω τις δεξιότητες. Λέει, θέλει αίσθηση ευταξίας, multitasking, αισιοδοξία, κεραιότητα, ανάληψη οτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστή, αποφασιστικότητα, αυτοοργάνωση, αυτογνωσία, αυτοέλεγχος, αυτοεπίθεση, μη λεκτική επικοινωνία. Μη λεκτική επικοινωνία. Να συνοήσαμε τα μάτια, μάλλον. Δημιουργικότητα, φυσική κατάσταση, φιλότιμο, φιλοδοξία, φαντασία, υπομονή, υπευθυνότητα, τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας, σύνθετη σκέψη, συνεργατικότητα, συνεργασιμότητα, συνεργασία, συνέπεια, συμμόρφωση στους κανόνες, συγκροτημένη σκέψη, στοχοθέτηση, σεβασμός, προσοχή στη λεπτομέρεια, προσήλωση, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμός στα αποτελέσματα, προγραμματισμός, πολυλειτουργικότητα, πνεύμα συνεργασίας, περιέργεια, πελατοκεντρική προσέγγιση, οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ομαδική εργασία, νοοτροπία, ανάπτυξη, μεταδοτικότητα, μεσολάβηση, μεθοδικότητα, λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη, κίνητρο, καινοτομία, καθοδήγηση, ικανότητα συντονισμού εργασιών, ικανότητα σύνθεσης, ικανότητα προσαρμογής σε νέες, ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες, ικανότητα διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα, ικανότητα διαπραγμάτευση, θετικό πνεύμα, θέληση, ηγετικές ικανότητες, ζήλος για την εργασία, ευχάριστη προσωπικότητα, ευρύτητα πνεύματος, ευρηματικότητα, ευελιξία, ευγένεια, έρευνα, εργασιακή ειδική. Εργασία, υποποίηση, επικοδημητική κριτική, επιμονή στην επίτευξη στόχων, επίλυση προβλημάτων, επίλυση διαφορών, επικοινωνικές δεξιότητες, ενθουσιασμός, ενεργητική ακρόαση, ενδιαφέρον για τεχνικά προβλήματα, έμφαση στην ποιότητα αποτελέσματος, εμπιστοσύνη, διπλωματία, δυνατότητα ανταπόκριση σε επίγοντα ζητήματα, διορατικότητα, διοίκηση ομάδων.
2: Μπράβο,
0: όχι,
1: παιδιά,
0: δεν είχα.
1: Τι λες τώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι έχει και άλλα, αλλά δεν κουράστηκα. Κοιτάξτε να δείτε.
2: Ρεφάνη, έχει πάρα πολλά ακόμα.
0: Ναι, έχει πάρα πολλά ακόμα. Λοιπόν, Μίτσο, έχω δεχτεί ότι είσαι αγράμματος. Έχω δεχτεί ότι είσαι αμόρφωτος. Θα πρέπει να έχεις αυτά τα skills.
2: Δεν τα έχει ο άνθρωπος.
0: Ζητάω skills. Από εδώ και πέρα θέλω να τα έχεις όλα αυτά.
2: Άνθρωπος δεν τα έχει αυτά.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω ότι η θέση θα έχει καλυφθεί πολύ γρήγορα. Εντάξει. Μετά από αυτά τα τέτοια. Σε εμάς λέει που φτιάχνουμε υποβρύχια, λέει ο Θοδωρής, φτιάχνουμε υποβρύχια μηχανήματα, ζητάνε λιγότερα. Φίλες και φίλοι. Και στο τέλος λέει 900 ευρώ χωρίς ρεπό.
2: Ναι,
0: αλλά το περιλαμβάνει αυτό γιατί λέει μέσα επιμονή και υπομονή, κάτι λέει αυτό. Ο φίλος ο οποίος έχει βάλει αυτή την αγγελία και την πιστεύει, ας στείλει εδώ πέρα μέσα στα κουνάβια, θα το δώσω δώρο εγώ. Λέει ο Νικόλας, όχι ρεγαμό, τα έχω όλα έξω από το πολιτήριο λυκείου μου. Λείπει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο με ζώδια. Πάμε. Σας έχω νέα.
3: Μαλάκες.
0: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
4: Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
5: όλοι στο πάτο.
4: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς.

0: να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
5: Music 892
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχει, κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα τη Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: σειρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου γατιά. Τα My Market ανοίγουν νέο κατάστημα στην οδό Αντώνη Τζεβελέκη, απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο. Και στις 24 με 25 Ιουλίου γίνεται γιορτή. Με μουσική, δώρα, εκπλήξεις, διαγωνισμούς και 10 τυχεροί θα κερδίσουν επιτόπου τα ψώνια τους. Ενώ στις 24 Ιουλίου έως στις 4 Αυγούστου, ένας τυχερός κάθε μέρα κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ, παιδιά. Αν είσαι στη Λευκάδα, περάστε μια βόλτα για να γνωρίσετε το νέο My Market με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα, σούπερ τιμές. Γιατί αν είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Και φυσικά, Βέχρο μαζί μας, η ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίας στο χώρο των χρωμάτων. Για κάθε επιφάνεια υπάρχει κατάλληλη λύση από τη Βέχρο. Βάφετε τείχους Smartoplast, βάφετε ξύλα Smartloxil, μέχρι και πλακάκια με το Tile Renault Paintboard να βάψετε. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε το βρίσκετε στη Βέχρο και τελειώσατε.
1: Και πάμε να μιλήσουμε τώρα για το ελληνικό brand που έγινε γνωστό μέσα από τα social και βρίσκεται πλέον σε περισσότερα από 10 χόντο centers σε όλη την Ελλάδα. Αναφέρομαι φυσικά στη σειρά Emanuela Cosmetics, που περιέχει πάρα πολλά προϊόντα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει το Non Filter Knitted Foundation με καταπληκτικό αποτέλεσμα, προσφέροντας αψεγάδια στη όψη. Emanuela Cosmetics, η προσιτή πολυτέλεια που αξίζεται. Και τώρα μην ξεχνάτε, έχει καλοκαιρινές εκτόσεις μείον 30% σε όλα τα προϊόντα Emanuela Cosmetics. Μπορείτε λοιπόν να την ανακαλύψετε στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένη σειρά, emanuelacosmetics.com και στα συνεργαζόμενα καταστήματα. Και να μιλήσουμε για αυτά που αλλάζουν, αλλά μέσα σε αυτά που αλλάζουν, παιδιά, υπάρχει πάντα και κάτι που μένει σταθερό. Και συγκεκριμένα από το 1988 μέχρι σήμερα. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και η Aegean, και μπορείτε να μπείτε τώρα στο aegeaner.com ή στο Aegean App και να κλείσετε, παιδιά, και να δείτε τις απευθείας πτήσεις Aegean από Αθήνα για Πάφο. Και πέρα από αυτό, έχουμε και τον Μπάρι, διότι τον Μπάρι, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σας καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Αφήστε λοιπόν στην άκρη τα φάκετα, ίσως και τα χμούν και κάτσε να δω, και πηγαίνετε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείστε το εισιτήριό στο aegeaner.com ή στο Aegean App.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι. Δημήτρης Μπουμπουλίνης και ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Ιδιαίτερη μέρα θα είναι η σημερινή και πάμε να τα δούμε όλα σιγά σιγά. Πάμε στον κρυό που σήμερα θα τρέξεις να προλάβεις πολλές υποχρεώσεις. Όμως μην αγχωθείς, διότι στο τέλος θα τα καταφέρεις. Ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα θα σου φέρει μια ευχάριστη είδηση που περίμενες, επιτέλους. Και στη δουλειά κάποιος θα εκτιμήσει την προσπάθειά σου και ίσως ανοίξει μια νέα προοπτική. Τέλος, αν είσαι σε σχέση, βρες λίγο χρόνο για τον άνθρωπό σου, διότι έχει ανάγκη την προσοχή σου. Και αν είσαι μόνος, μια νέα γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει από εκεί που δεν το περιμένεις. Θέλω να σου πω, φίλε μου κρυέ, ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, στα μέσα βασικά, θα έρθει κάτι πολύ ενδιαφέρον στη ζωή σου. Εντάξει. Πάμε στον Ταύρο, που η μέρα είναι ιδανική για να τακτοποιήσεις οικονομικές εκκρεμότητες ή να οργανώσεις καλύτερα τα έξοδα σου. Μην παρασυρθείς σε αγορές μόνο και μόνο επειδή βρήκες κάποια προσφορά, και στα προσωπικά κάποιος θα σου δείξει έμπρακτα πόσο σε υπολογίζει και αυτό θα σε χαροποιήσει ιδιαίτερα. Αν νιώθεις κουρασμένος, μην πιέσεις τον εαυτό σου. Ένα ήρεμο βράδυ θα σου κάνει πολύ καλό. Πάμε στον Δίδυμο, που η επικοινωνία σήμερα είναι με το μέρος σου. Αν έχεις μια σημαντική συνάντηση, μια συνέντευξη ή θέλεις να λύσεις μια παρεξήγηση, είναι η κατάλληλη στιγμή. Ένα άτομο από το παρελθόν μπορεί να επικοινωνήσει ξανά μαζί σου και να σε βάλει σε σκέψεις και στα αισθηματικά. Μην περιμένεις πάντα από τον άλλον να κάνει το πρώτο βήμα. Μερικές φορές ένα απλό μήνυμα αρκεί για να αλλάξει το κλίμα. Πάμε στον Καρκίνο, που σήμερα θα νιώσεις πως επιτέλους αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους κάποια πράγματα που σε είχαν κουράσει. Μην αφήσεις λοιπόν τα λόγια τρίτων να επηρεάσουν τη διάθεσή σου. Στη δουλειά, μια μικρή επιτυχία θα σου δώσει περισσότερη αυτοπεποίθηση, και στον έρωτα, αν πεις αυτό που πραγματικά νιώθεις, αυτό που πραγματικά σκέφτεσαι, θα εκπλαγείς ευχάριστα από την αντίδραση του άλλου. Πίστεψέ με, δεν θα την περιμένεις. Πάμε στα λιοντάρια, που σήμερα έχεις διάθεση να βγεις, να συναντήσεις φίλους και να περάσεις γενικότερα όμορφα. Πρόσεξε όμως να μην αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς να κάνεις, και το κάνεις συχνά αυτό το πράγμα. Στα επαγγελματικά, κάποιος θα ζητήσει τη γνώμη σου διότι εμπιστεύεται την κρίση σου, και στα αισθηματικά, μία μικρή έκπληξη, ένα κοπλιμέντο θα σου φτιάξει τη διάθεση, γι' αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτείς πολύ τη θετική ενέργεια της ημέρας. Πάμε στον Παρθένο, που η μέρα σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να τελειώσεις δουλειές που έχεις αφήσει πίσω. Έχεις αφήσει 2-3 μερεμετάκια, 2-3 μικρές δουλίτσες. Ένα πρόσωπο του οικογενειακού σου περιβάλλον μπορεί να χρειαστεί τη συμβουλή σου, και στα οικονομικά κράτα μικρό καλάθι και μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Στα αισθηματικά δείξε λίγο περισσότερο συνέστημα και λιγότερη λογική. Αυτό θα κάνει τη διαφορά για εσένα. Συνεχίζουμε με το Ζυγό, που σήμερα θα βρεθεί στο επίκεντρο και αρκετοί κιόλας θα αναζητήσουν τη συντροφιά σου ή ακόμα και τη γνώμη σου. Αν υπάρχει μια παρεξήγηση με φίλο ή σύντροφο, είναι κατάλληλη στιγμή για να τη λύσεις, και στα επαγγελματικά μια νέα ιδέα μπορεί να σε αποφέρει κέρδος στο μέλλον. Τέλος, το βράδυ είναι ιδανικό για μια έξοδο ή μια όμορφη συνάντηση. Και πάμε Σκορπιό, φίλε μου Ελευθέρη.
0: Πήγαμε κιόλας στο Σκορπιό. Άμα σε αφήσω να και μιλάς, Μίτσο, κατευθείαν πώς φτάνεις στο Σκορπιό. Μπαμ, μπαμ. Δώσε το αγόρι μου. Θέλω να στείλω βιογραφικό, αν μπορεί να στείλει κάποιος. Α, ωραία, ναι.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Αχ, σε όλες τις σκορπίνες και σε όλους τους σκορπίνες.
0: Τώρα, ρε Χρήστο, από όλο αυτό το τραγούδι που παίζει πίσω από τον Μπουλίνι, σε ενδιαφέρει τώρα, είναι δυνατόν?
2: Τι θέλει, ναι.
0: Τίποτα, προχώρα.
2: Φίλε μου, Σορπιέ, θέλω να σου πω ότι κάποια πράγματα που σε προβλημάτισαν εδώ και καιρό αρχίζουν σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουν. Θα νιώσει μεγαλύτερη σιγουριά. Πολύ μεγάλη, Λευτέρη. Και στη δουλειά, προσπάθησε λίγο να μην εμπλακεί σε κουτσομπολιά ή εντάσεις που δεν σε αφορούν. Στα προσωπικά, κάποιο περιμένει.
0: Δεν ξέρει τι έχω σκεφτεί. Έχω σκεφτεί ακόμα τώρα, γιατί γενικά ξέρει ότι στα επιχειρηματικό το μυαλό μου τρέχει. Έχω σκεφτεί, ρε Μίτσο, έχει δει. Μου είχαν πάρει και εμένα μια φορά. Μια εφαρμογή που μπαίνουν celebrity, γράφεσαι και σου λέει στείλε προσωπικά χρόνια πολλά.
2: Α, ναι, καλέ. Το είχαμε πει τότε. Και πόσο χρόνο
1: θες να γραφτείς?
0: Όχι, μου είχαν πει και είχα. Δεν χρειάζεται, θέλω να σχολιάσω. Ότι πληρώνει μια εφαρμογή και λες θέλω να μου πει χρόνια πολλά ο τάδε καλλιτέχνη.
2: Είχε τον Τρίφωνα Σαμαρά 100 ευρώ, είχε και τραγουδίστη.
1: Ναι, είχε πολλούς.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό το application. Να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και να πληρώνει κάποιος και πείτε μου και στα σχόλια, θέλεις να ακούσεις το ζώδιό σου, θες να ακούσεις το ζώδιό σου από το Δημήτρη και να στέλνει ο άλλος να έχει.
2: Δεν
0: μια...
2: νομίζω ρε εσύ.
0: Γιατί, δεν θα, δηλαδή, αυτή
1: κάτσε ρε παιδί μου, είναι ωραία ιδέα.
0: Δεν θα δίνατε 5 ευρώ να ακούσετε το Δημήτρη το ζώδιό σας με τον τρόπο αυτό όμως, όχι να σου στέλνεις μήνυμα.
2: Όχι, όχι.
0: Θα στέλνεις σχετικό. Δηλαδή, είμαι ζυγός. Δημήτρη, θέλω να μου πεις σήμερα το ζώδιο. Όχι πολλά λεφτά. 1 ευρώ δεν θα το δίνω άλλος. Να κάτσεις να βογγίξεις με το όνομά σου. Δηλαδή, εγώ. εγώ ρε παιδί μου, έστω ρε παιδί μου, μία φορά για πλάκα θα το έκανα. Να δω αν γίνεται. Σκέψου το.
2: Εσύ σκέψου το. Εγώ τώρα, αν το κάνω αυτό, πόσα θα μου κρατάς από το 1 ευρώ?
0: Ρε παιδί μου, κοίταξε, είναι και τα λειτουργικά έξοδα. Θα παίρνεις ένα 3%, 2% θα το παίρνεις.
2: Τι είναι 3%?
1: Καλά, το 3% θα παίρνει ο Δημήτρης.
2: 3 λεπτά.
0: Παιδιά, υπάρχουν λειτουργικά έξοδα γιατί πρέπει να φτιάξω την πλατφόρμα.
1: Υποτίθεται εσύ πρέπει να παίρνεις.
0: Την πλατφόρμα που σου φτιάξει.
1: Α, εσύ θα τη φτιάξει. Όχι εσύ.
0: Τα λειτουργικά έξοδα θα.
2: Τι λειτουργικά
1: δεν είναι, καλά, δεν έχει έξοδα.
2: Ένα μικρόφωνο θέλουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δικό σου.
2: Εγώ θα το βάλω και το μικρόφωνο.
0: Παιδιά, καταρχήν θα φτιάξουμε application, θα φτιάξουμε site. Αυτά πλήρω. Αυτά παιδιά εσύ νομίζω έτσι, Μίτσο, γίνονται.
2: Θα το βάλουμε το site, επειδή είμαστε.
0: Α, καλά, εντάξει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι.
1: Ωραία, ποια άλλα λειτουργικά είναι εκτός από το.
0: Εδώ πέρα πάντως έχουν μηνύματα. Εγώ θα δίνω παιδιά τάλιρο. Παιδιά, ο Μίτσος λέει το κάνει τσάμπα. Το κάνει τσάμπα τώρα. Αλλά γιατί εμείς το θέμα αυτό είναι ότι το κάνει τσάμπα και πάει τέτοιο. Ρε, εσύ 1,5 ευρώ χρεώνει. 1,5 ευρώ χρεώνει ο Δημοκίδης στα καινούργια του εξάωρα podcast. Ναι, παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνω.
2: Έτσι ο καθένας όπως κοστολογεί τον εαυτό του.
0: Ναι. Σκέψου το.
2: Φίλοι μου, Σορβιέ, στα προσωπικά, κάποιος περιμένει από σένα μια κίνηση για να έρθετε πιο κοντά. Οπότε, αν σκέφτεσαι ότι θέλεις πολύ αυτό το άτομο, σήμερα είναι η μέρα που πρέπει εσύ να κάνεις το πρώτο βήμα. Τέλος, θα πρέπει να ακούσεις περισσότερο την καρδιά σου.
0: Πάντως, θα τα μηνύματα. Τώρα δεν ξέρω αν κάνουν πλάκα οι ακροατές και οι ακροάτριες. Καταλαβαίνω ότι το 1 ευρώ θα το δίναν όλοι. Το 5 ευρώ δεν ξέρω. Μερικοί λένε και υπερβολικές, θα δίνουν 100 ευρώ. Αυτά δεν το πει.
2: Όχι, το πιστεύω.
0: Ρε φίλε, ναι, ασκοροπή.
2: Ασκοροπή. Μάλιστα. Πάμε στο δεξιό, να έχετε μια όμορφη μέρα, φίλε μου.
0: Ρε, εσύ, Αγλαία μου, έχεις δίκιο. Φάνη, δεν περίμενα πως είναι τόσο κακό marketing. Ναι, ρε, εσύ. Πώς το λένε, Αγλαία. Ξεκινάς με ένα ευρώ να δεις πώς πάει, να δεις πώς τρέχει. Μετά το ανεβάζεις τώρα, δεν γίνεται τέτοιο.
2: Μήπως ξεκινάς με ψηλά να δεις πώς πάει και μετά χαμηλώνεις. Μήπως πάει λίγο αντίστροφα.
0: Σοβαρά θα σου πω. Για μένα υπάρχουν κοινά. Εγώ χωρίζω τον κόσμο σε κοινά. Λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο κοινό ανώμαλων εκεί έξω.
2: Τεράστιο
0: κοινό. Το οποίο αυτή τη στιγμή το μεγάλο μου. Δηλαδή, εγώ αυτή τη
2: στιγμή. Γιατί ανήκω εκεί όμως εγώ.
0: Να εξηγήσω λίγο το τι εννοώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εγώ στα κουνάβια εδώ πέρα πώς έχω χωρίσει την εκπομπή. Λέω.
1: Ναι.
0: Έχουμε τη Μαρία η οποία πιάνει το κοινό, το γυναικείο. Από την άλλη πιάνει και τους. Πώς το λένε, τους μιλφάκηδες, τους πιτσιρικάδες. Και πιάνει και το κοινό των χαζεμένων που είναι με κρόταλα και κρύσαλος και αυτά. Μετά, πιάνω εγώ σαν φάνηση το κοινό των μαζοχιστών. Αυτός που θέλει να πάρει να ακούσει τα σχολιανά του. Και μετά έχω και σένα για το κοινό των ανώμαλων.
2: Γιατί με έχεις για εκεί όμως δεν μπορείς.
0: Εσύ, εγώ έχω κάνει τώρα έχω κάνει το marketing plan μου. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Είναι business plan αυτό που σου κάνω.
1: Τον έχεις προβληματίσει όμως τώρα, ναι. Βλέπεις.
2: Εντάξει.
1: Με αυτό που του λες. Δεν σου άρεσε.
2: Εντάξει, γιατί δεν έχω θέμα.
0: Ναι.
2: Εγώ να συνεχίσω με το λέω.
0: Προχώρα.
2: Με το δοξότη, συγγνώμη. Διάθεσή σου ανεβαίνει.
0: Και έχω σκεφτεί και το άλλο. Έχεις δει αυτό που λέει εδώ πέρα ο Ηλίας, που υπάρχουν, έχουν φτιάξει κάποιες ομάδες στην Αφρική με Αφρικανούς, οι οποίοι τους στέλνεις, ρε παιδί μου, άμα θέλω εγώ, εσύ έχεις γενέθλια, τους στέλνω τα στοιχεία σου και λέω, θέλω να πείτε Μαρία στα χρόνια πολλά. Και σου τραγουδάνε από την Αιθιοπία κάτω, παίρνουν ένα μεγάλο χαρτί, γράφουν Μαρία χρόνια πολλά, σ' αγαπώ, και αρχίζουν και λένε στα ελληνικά Μαρία, σ' αγαπώ.
1: Αλήθεια.
0: Και το πληρώνεις αυτό.
1: Και πόσο το πληρώνεις αυτό.
0: Δεν θυμάμαι πόσο πάει. Κάτι αντίστοιχο.
2: Ακριβά να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Κάτι αντίστοιχο έχω σκεφτεί πάλι. Θα μου πεις όλες οι ιδέες μου απάνω σου πέφτουνε. Ναι.
1: Εντάξει, εμπνέει ρε παιδί μου.
0: Κάτι τέτοιο έχω σκεφτεί και με σένα, Μίτσο.
2: Απλώς νομίζω ότι με έχεις το μυαλό σου λίγο για κλόουν, για γελοτοπιό.
0: Συγγνώμη, αυτό που μόλις τώρα είπα. Γιατί με μειώνεις πάρα πολύ εμένα με αυτό που λες.
2: Ναι, συγγνώμη.
0: Τι σχέση έχει να κάνει με το κλόν κύκλο,
2: σε γελοτοποιώ νομίζω με έχεις.
0: Έτσι, φίλε, αυτό είναι αυτό που έχεις γνώμη που έχεις για τον εαυτό σου. Εγώ σε έχω για μεγάλα πράγματα. Από τη στιγμή που θα καταφέρνεις να παίρνεις λεφτά από κόσμο, μόνο κλόν δεν είσαι, Δημήτρη. Από τη στιγμή που θα καταφέρεις να παίρνεις λεφτά από κόσμο, μόνο κλόν δεν είσαι. Απλά εσύ βλέπεις τον εαυτό σου σαν κλόν. Είναι λάθος.
1: Κάτσε ρε Φανή, γιατί μεγάλα πράγματα τον έχεις. Δηλαδή αυτά που είπες, βγάζουν λεφτά, αλλά δεν είναι τα μεγάλα.
0: Το να βγάζεις λεφτά είναι μεγάλο πράγμα.
1: Α, για να βγάζεις εννοείς μεγάλο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, Μαρία μου.
1: Ήθελα να μάθω. Δημήτρη.
0: Απλά ξέχασα να σου πω ότι σκοπεύω να το κάνουμε σε συνδυασμό με Αφρικανούς αυτό με τα χρόνια πολλά.
2: Τι είναι, θα είμαι εγώ με τους Αφρικανούς. Θα μου παίρνουν και Αφρικανοί ποσοστό όμως.
1: Καλέ, πώς θα το
0: συνδυάσεις. Στο βίντεο να είσαι μαζί με τους Αφρικανούς.
2: Τι θα πάω στην Αφρική, θα του βρούμε.
0: Όχι, θα του βρούμε εδώ πέρα, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, συνέχισε.
2: Φίλε μου, το ξότι, τι βίντεο θα είναι αυτό με του Αφρικανού.
0: Θα το δούμε.
2: Α, θα το δούμε και αυτό. Mm. Τέλεια. Φίλε μου, το ξότι, η διάθεσή σου ανεβαίνει και σήμερα θα θελήσει να κάνει πράγματα τα οποία σε γεμίζουν. Μία πρόσκληση για έξοδο, μία μικρή εκδρομή θα σου αλλάξει η ψυχολογία και στη δουλειά μία ιδέα σου επιτέλου θα βρει αντάποκριση. Τέλο, τον έρωτα, αν είσαι ελεύθερο, μία γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο φαντάζεσαι.
0: Και ξέρει τι έχω σκεφτεί τώρα. Άλλη ιδέα και τη λέω ανοιχτά για του ακροατέ.
2: Για πε ρεσί.
0: Πώς θα καταλάβουμε αν μια ιδέα από αυτή που λέω, γιατί τώρα λέω μια βλακεία στον αέρα, ακούστε να δείτε τώρα το σκεπτικό μου, λέω μια βλακεία στον αέρα, έτσι, και στέλνουν, ξέρω εγώ, από κάτω οι ακροατές και οι ακροατές, ναι, Φάνη θα έδινα 100 ευρώ για τον Μίτσο, ναι, Φάνη θα έδινα 10 ευρώ για τη Μαρία, το θέμα ποιο είναι, πώς θα καταλάβεις αν αυτοί λένε αλήθεια και δεν τρολάρουνε.
1: Πώς.
0: Θα τους βάλεις για να ψηφίσετε. Να ψηφίζουν με ευρώ. Δηλαδή, θα δίνατε ένα ευρώ για τον Δημήτρη Μπουλίνη να λέει τον καιρό με Αφρικανούς μαζί στο τέτοιο.
2: Ένα ευρώ.
0: Ναι, όχι. Μάλλον ναι, μόνο ένα κουμπί. Για να ψηφίσεις, ναι, πρέπει να πληρώσεις ένα ευρώ. Οπότε δείχνει πρόθεση ψήφου εκεί πέρα. Όταν ο άλλος είναι διατεθειμένος να πληρώσει ένα ευρώ για να απαντήσει στο ερώτημά μου, σημαίνει λοιπόν ότι είναι διατεθειμένος να πληρώσει και για τον Δημήτρη αύριο μεθαύριο 5-10 ευρώ. Υποκληθείτε. Υποκληθείτε στο μεγαλείο μου.
2: Τεράσω
0: λοιπόν,
2: μυαλό.
0: Δημήτρη.
1: Τώρα αυτό ήταν έξυπνο.
0: Λεωνίδα, φτιάξε αυτό. Νομίζω γίνεται και στο τέτοιο. Γιατί ο άλλος, άμα μπορεί, δεν χρειάζεται να πατήσουν τώρα όλοι οι ακροατές.
1: Λεωνίδα.
0: Στο Viber. Αν ο άλλος είναι διατεθειμένος να δώσει ένα ευρώ μόνο και μόνο για να απαντήσει στο αν θέλει να σε δει γυμνό με Αφρικανούς.
2: Όπα, όπα. Εγώ δεν υπερθέτω κάτι.
1: Γυμνό.
2: Υπέστε, λέω χρόνια πολλά.
0: Εξελίσσεται η σκέψη μου. Εξελίσσεται η σκέψη μου.
1: Και άφρομαλή.
0: Αν θέλει λοιπόν ο άλλος να. Αν θέλει λοιπόν ο άλλος ή άλλη να σε δει γυμνό με τους Αφρικανούς, να είστε όλοι μαζί αγκαλιασμένοι και να τραγουδάς Happy Birthday to You και ψηφίσει γι' αυτό, σημαίνει ότι θα έχει τη διάθεση να δώσει και 5 και 10 ευρώ για να το κάνει. Ενώ τώρα απαντάνε εύκολα. Τώρα η απάντησή τους δεν στοιχίζει κάτι. Λοιπόν, συνέχισε.
2: Συνεχίζω εγώ, πάω στον εγώ καιρό και σήμερα θα νιώσω ότι κόπη αρχίσουν να τα μιλήσουν.
0: Νομίζω και είναι και στο Viber αυτό, Μίτσο. Κάπως εκεί να. Ναι, πλέον. Κοίτα.
2: Ναι, μην το κάνετε, διότι μετά θα με στείλει να βρω Αφρικανούς.
0: Όχι, δεν είναι αυτό και θα φτιάξουμε ένα λογαριασμό. Λοιπόν, θα το κάνουμε διαφορετικά. Για να μην νομίζει. Λοιπόν, άκου να δει που μου έρχεται η ιδέα τώρα. Λοιπόν, για να μην νομίζει ότι θέλω να βγάλω λεφτά από αυτό, γιατί λεφτά θα βγάλω από το άλλο που θα κάνω τον Δημήτρη.
2: Α, πώς θα τα κάνω
0: πια. Αυτό λοιπόν που θα σα ρωτάω και θα βάζετε ένα ευρώ, θα φτιάξουμε ένα κοινό ταμείο και διάλεξε εσύ Δημήτρη να τα δώσουμε κάπου σε παιδάκια.
4: Ναι.
0: Περίμενε λίγο.
4: Happy birthday.
0: Θα κάτσεις τώρα καλά να πω. Θα φτιάξουμε ένα κοινό λογαριασμό δημόσιο και θα κάνουμε ό,τι λεφτά μαζεύονται θα τα δίνουμε δωρεές.
2: Okay.
0: Λοιπόν.
2: Εγώ τι θα πρέπει να κάνω γι' αυτό.
0: Εμείς λεφτά θα βγάλουμε από το δεύτερο. Εσύ τώρα, αν μπορεί, άμα ψηφίσουν όλοι, πώς το λένε, τέτοιο, θα πρέπει να κάνεις βίντεο με Αφρικανούς που θα αγκαλιάζεις και θα λέτε χρόνια πολλά.
2: Γυμνός.
1: Όχι, καλέ γυμνός.
0: Άμα πει ο κόσμος γυμνός, θα είναι γυμνός. Τι να κάνουμε.
2: Πάμε στον εγώ. Εγώ για ένα ευρώ
1: καλά,
2: δεν
1: θα, θα πήγε γυμνό. Να ήταν ο Μικέλε Μωρό να το καταλάβω. Ρε, εσύ, Δημήτρη, οπότε μην
2: απασχολείσαι. Ναι, υποτίμησέ μας κιόλας. Δεν κατάλαβα γιατί είμαστε εμείς.
1: Ρε παιδί, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι. Να μην αγχώνεσαι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Φίλε μου, εγώ κύριε, σήμερα θα νιώσω ότι οι κόποι σου αρχίζουν να ανταμείβονται. Κάποιο λοιπόν μπορεί να σου δώσει καλά νέα για μια δουλειά και θέλω να σου πω, Μαρία, ότι για κάποιε γυναίκε με βλέπουν και θεωρούν ότι είμαι ο Μικέλε Μωρό. Όπω εσύ βλέπει το Μικέλε Μωρό και λιώνει.
1: Λιώνω. Εντάξει, είναι καλός.
2: Για κάποιες γυναίκες, μη σου πω και για κάποιους άντρες, με βλέπουν και λιώνουν όπως λιώνεις με το μωρό, ναι.
1: Δημήτρη, εντάξει, δεν θα σχολιάσω.
2: Λοιπόν, επίσης, συστηματικά, μία όμορφη κουβέντα θα σε φέρει πιο κοντά στον άνθρωπο
0: Μικέλε,
2: σου.
0: Μικέλε, εμοριοδόνε, λέει ο Βασιλής.
2: Αν είσαι μόνος, κράτα τα μάτια σου ανοιχτά, διότι κάποιος θα σε παρατηρήσει και ίσως σε παρατηρεί εδώ και αρκετό καιρό και δεν το περιμένεις. Πάμε στον υδροχό που σήμερα οι ιδέες σου, ορίστε Φάνη, θα κεντρήσουν τον ενδιαφέρον τον γύρο σου. Είναι αλήθεια αυτό. Τι ιδέα άρεσε, έφερε για ακόμα
0: μια φορά. Δεν θα το βάλω στο OnlyFans, γιατί το OnlyFans κρατάει ποσοστό. Ενώ εδώ πέρα θα γίνει τέτοιο. Και επίσης δεν το θέλω να θέλετε. Εγώ δεν το κάνω αυτό για την τσέπη μου, το κάνω για εσάς.
2: Είναι μια καλή ημέρα για να ξεκινήσεις κάτι καινούριο ή για να βάλεις εφαρμογή ένα σχέδιο που σκεφτόσουν καιρό και στα προσωπικά ένα μήνυμα, μια ξαφνική συνάντηση θα σου φτιάξει τη διάθεση. Θα πρέπει να αποφύγεις σήμερα τις εξόδους και κυρίως τις περιττές εξόδους, ρε παιδί μου. Προσπάθησε όσο το δυνατόν μπορείς να μείνεις σπίτι, διότι είσαι λίγο επιρρεπής στα μικροατυχήματα έξω, στο δρόμο. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάτι σοβαρό, αλλά στα μικροατυχήματα. Οπότε, όσο μπορείς, περιορίζεις το σπίτι. Και κλείνουμε με τους ηχθείες, που η μέρα σε βοηθά να χαλαρώσεις και να αφήσεις πίσω όσα σε πίεσαν τις προηγούμενες ημέρες. Ένα αγαπημένο πρόσωπο θα σου δώσει μια συμβουλή που αξίζει να ακούσεις. Και στη δουλειά προσπάθησε να μην αφήνεις υποχρεώσεις για αργότερα. Έλα.
0: Συγγνώμη, λέει, φαν λέει και να καταλάβουν ότι δεν έχεις κόλλημα με τον Μπού, βάλε και τη Μαρία στο κόνσεπτ με τους Αφρικανούς.
1: Εγώ γιατί τι, δηλαδή, εγώ γιατί παιδιά, τώρα.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Καταρχήν δεν είναι ότι έχω κόλλημα, αλλά ρε παιδιά, πείτε μου, κορίτσια αγόρια. Αυτή τη στιγμή έχουμε το κόνσεπτ το οποίο ψηφίσατε εσείς, ο Δημήτρης να βγαίνει μαζί με Αφρικανούς να λέει χρόνια πολλά γυμνός. Και αυτό σκεφτεί. Με το χέρι στην καρδιά όλοι. Με ποιον, δεν έχω κόλλημα με τον Δημήτρη, με ποιον θα επιλέγατε εσείς να πληρώσετε και να μπείτε να το δείτε αυτό. Με τον Δημήτρη με πέντε Αφρικανούς ή τη Μαρία με πέντε Αφρικανούς. Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι αν γίνει ψηφοφορία, ο Δημήτρης θα κερδίσει παπαψηφί. Δεν έχω κάποιο κόλλημα.
1: Εννοείται. Εγώ είναι άλλο το στυλ μου.
2: Κύριε Μαρία, με ποιο είναι το στυλ μου, να αράζω γυμνός με Αφρικανούς.
1: Εγώ είμαι λίγο πιο έλεγχο.
0: Εδώ και τι γίνεται. Εδώ πέρα. Κορίτσια αγόρια. Έχουν σκάσει τα μήνυμα εδώ πέρα. Δεν έχω να πω κάτι. Μίτσο, εσύ τράβας τον κόσμο, εσύ πουλάς αγόρι μου. Τι να κάνω. Στο κομμάτι Αφρικανός εννοώ εσύ πουλάς με κάποιο τρόπο. Άμα πούμε κάτι άλλο, θα πουλάει η Μαρία.
2: Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Τι να κάνω. Δεν φταίει εσύ που πουλάς. Λοιπόν, ναι.
2: Και κλείνουμε με τον νυχθή και θα πρέπει λίγο να προσέχεις και να κλείσεις τη μέρα σου κάνοντας κάτι που σε ευχαριστεί πραγματικά. Οπότε κάτι που σε ευχαριστεί, δεν ξέρω τι είναι αυτό, πήγαινε το προς το τέλος ημέρας 7 με 9. Εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και για τις ιδέες που μας
2: δίνετε. Πολύ λένε φανεί και εσένα με τους Αφρικανούς.
0: Εσύ, εντάξει, ναι,
1: αλήθεια.
0: Okay, ναι,
1: κάτι
0: εντάξει,
1: δεν
0: τώρα
1: δει.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Φάνη, άμα ζητάνε εσένα στο τέλος, τι θα γίνει.
0: Άμα πληρώνουν, ναι, γίνεται.
1: Τι θα πας και με Αφρικανούς.
0: Ναι, βέβαια. Εσύ, δεν να πάω. Παιδιά, καταρχήν.
1: Ενώ θα πας να χορέψεις με Αφρικανούς, να πεις τα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Τι διαφορά έχει να χορέψεις με Ευρωπαίους ή με Αφρικανούς. Εγώ τους βλέπω όλους. Για μένα είναι όλοι άνθρωποι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέμε από θέμα ισότητας, αλλά τώρα δεν μπορώ να σε φανταστώ με τους Αφρικανούς εκεί μέσα και εσένα να χορεύεις.
0: Είσαι με τα καλά σου. Εγώ είσαι με τα καλά σου. Όπως χορεύω κανονικά, θα χορέψω και με τους Αφρικανούς. Από τη στιγμή που το κοινό θέλει να με δει εκεί.
1: Τους έχεις δει πώς χορεύουν.
0: Έχουν ρυθμό, έχουν ρυθμό.
1: Έχουν ρυθμό, έχουν στυλ, έχουν.
0: Θα το βρω και θα το βρω κι εγώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Αβάζουν και το τραγούδι, έχεις δίκιο μετά και το χορεύουν, έχεις δίκιο.
0: Ναι, επίσης, παιδιά, όσο λέμε για τους Αφρικανούς, υπάρχει ήδη κόνσεπτ με Αφρικανούς. Δεν διάλεξαμε εμείς Αφρικανούς έτσι για το χαβαλέ. Υπάρχει ήδη κόνσεπτ με Αφρικανούς που λένε χρόνια πολλά.
2: Μα γιατί μου είπε πριν ότι είναι πιο elegant. Είπε πιο elegant. Στα κλουβιά μέσα μπήκες elegant. Oh. Ήτανε elegant κλουβί.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη.
2: Του Μουνίρ το κλουβί.
1: Είσαι καλά, ο Μουνίρ ξέρεις τι είναι στην χώρα του.
2: Βρε, δεν αντιλέγω. Είναι elegant.
1: Τον είδες, Φάνη.
0: Μαρία, να σου πω κάτι χωρίς πλάκα. Το στυλ που πλασάρεις πλέον δεν συνάδει καθόλου με την. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θυμάσαι μια ταινία με την Τζίνα Ντέιβις. Την Τζίνα Ντέιβις, πώς λέγονταν, που ήταν κατάσκοπος.
2: Τζίνα Τζέιμσον.
0: Θυμήστε μου λίγο την ταινία. Τζίνα Ντέιβις έπεσε και ο.
2: Μας έρμα μια ταινία με την
1: Τζίνα Ντέιβις.
0: Με την Τζίνα Ντέιβις. Μαλά και Τζίνα Ντέιβις.
1: Επειδή τα θυμάται αυτό όλα, πρέπει να τα θυμάμαι και εγώ.
0: Η Τζίνα Ντέιβις τώρα είναι μεγάλη ηθοποιός. Τζίνα Ντέιβις μαζί με τον. Ποιος έκανε το Μαύρο Πάνθυρα, τον. Έλα ρε, το Σάμιουελ Τζάκσον. Τζίνα Ντέιβις. Ναι, Σάμιουελ Τζάκσον. Τζίνα Ντέιβις δεν λέγεται. Ναι, αυτή. Ένα φοβερό 90s. Μπράβο. Μπράβο, ρε Χρήστο. Λοιπόν, έχετε δει την ταινία Ένα σκληρό φιλί για καλή νύχτα. Μιλάμε για ταινία φοβερή τώρα.
1: Όχι.
0: Ήταν Τζίνα Ντέιβις, η οποία ήταν μια μητέρα κανονική με παιδιά και τέτοια, η οποία ήταν πρώην κατάσκοπος και της είχαν αφαιρέσει τη μνήμη.
1: Α, θα μ' άρεσε αυτό πρώην κατάσκοπος.
0: Αυτό ακριβώς έχει πάθει και εσύ. Η ζωή σου η προηγούμενη.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτό που είχε η Τζίνα Ντέιβις. Η Τζίνα Ντέιβις ήταν μια κατάσκοπη killer, η οποία με κάποιο τρόπο, δεν θυμάμαι, της είχαν αφαιρέσει από τη μνήμη όταν ήταν κατάσκοπος και είχε γίνει μετά γυναίκα κανονική. Ή της είχαν κάνει προγραμματισμό, δεν θυμάμαι. Και ξαφνικά αυτή ένα ωραίο πρωί εκεί πέρα που ήταν μάνα με παιδιά και οικιακά. Τη ξαναέρχεται στο μυαλό όλες τις γνώσεις που είχε σε κατάσκοπος. Και αρχίζει μετά εκεί που κόβει κάτι ντομάτες με αυτό, αρχίζει και κάνει τρέλες. Νομίζω ότι αυτό ζήσεις εσύ. Η ζωή σου πριν από εδώ και αυτό το στυλ που θες να τέτοιο ήταν καμία σχέση. Δηλαδή ήσουν ένας άλλος άνθρωπος.
1: Ήμουν άλλος άνθρωπος, ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Μπορεί και να επανέλθω πάλι. Γιατί περνάω φάσεις εγώ.
0: Για το καλό το δικό μας, ελπίζω πως θα επανέλθεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ θα είμαστε και εφηχορός τραγούδι. Πάμε.
5: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Music 892.
7: Καθρέφτης. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό. Σε κάνουν αποτελεσματικό. Σε κάνουν ελεύθερο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ασβουζούλαπα. Επιστρέψαμε και πόσο χρόνο χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο? Μόλις λίγα λευτερόλεπτα είναι η απάντηση με Luxurious Sun Care Antix. Πώς διάολο λέγεται? Luxurious Sun Care Antix. Πώς λέγεται ρε Μαρία αυτό? Antioxidant.
1: Ναι.
0: Antioxidant Invisible Spray SPF 50+, από την Dermed ψεκάζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνει υψηλή ποσοσία UVA και UVB ακτινοβολία. Η σύνθεση έχει βιταμίνη C και προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, φυσικά από την Dermed. Και μικρά μου ασβοζούλαπα, μην ξεχνάτε ότι τώρα στο στοίχημα Nation τρέχει τρελή φασούλα, όπου σας στέλνει Monte Carlo, έτσι, σε διαγωνισμό ο οποίος θα παραμείνει ενεργός μέχρι 17 Αυγούστου. Σας στέλνει Monte Carlo για να ζήσετε μια τρελή casino experience και μάλιστα θα μεταφερθείτε, δηλαδή από το εκεί που μένετε στο καζίνο θα σας μεταφέρουν με ελικόπτερο, παιδιά. Αυτά είναι με Λαμπρόπουλο μόνο λούσα κουφαλές. Λέγε.
1: Και ήρθε η ώρα να κάνετε το δέλτα βήμα και να σπουδάσετε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα, παιδιά, αποκτάτε δεξιότητες, εκπαιδεύεστε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και γενικά προετοιμάζεστε για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Υπάρχουν 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία, πληροφορική και πολλά άλλα. Γενικά έχετε ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών στο πλάι σας, δίπλα σας και φυσικά το γραφείο σταδιοδρομίας. Αν θέλετε, μπορείτε να κλείσετε μια ξενάγηση στις σχολές Δέλτα της περιοχής σας που βρίσκονται στα Δίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια, ή διαφορετικά να μάθετε πληροφορίες μέσα από το www.delta360.gr ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 210-3220-360. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε. Και πλησιάζουν οι διακοπές, κάθε χρόνο τι θα πάρουμε, τι θα αφήσουμε. Πάντα παίρνετε φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Αλλά και να μην το πάρετε να το ξεχάσετε, παιδιά, παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και παιδιά, φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Of The Hook Festival και το Zamna X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι. Τρελοκαμπέρο είναι ζεσταμένη. Πάμε εδώ στο μαράκι.
3: Ενεργηθείτε.
1: Πολύ ωραίο και το σημερινό θέμα. Μόνη μου τα λέω, μόνη μου χαίρομαι. Πολύ ωραίο και το σημερινό θέμα.
0: Και αυτό έχει σημασία. Εγώ έχω καταλάβει, Μαρία, ότι γενικά είσαι αυτόνομη. Δηλαδή, μπορείς να ζεις αποκλειστικά μόνη σου. Όντως, μόνη σου τα λες, μόνη σου γελάς. Μόνη σου στεναχωριέσαι. Είναι όλα μόνη σου. Δεν χρειάζεται παρέαση.
1: Όχι, δεν ακούγεται ωραία τώρα αυτό. Ναι, αυτό και δηλαδή, είναι, έτσι όπως το ακούω, δεν μ' αρέσει.
0: Και
1: όχι,
0: δεν θα
1: το αλλάξω αυτό, άμα είναι έτσι.
0: Όχι, μην το αλλάξει καθόλου.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει. Mm-hmm. Θέλω να χαρείτε κι εσείς με το θέμα που θα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Μαρία. Άσχετο ναι. Πρατασία. Αν μια μέρα. Και θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά. Εάν μια μέρα σου ζητήσω βοήθεια, όχι οικονομική. Θέλω, Μαρία, θέλω, αν μπορεί μια φορά τη βδομάδα. Να έρχομαι σαν ψυχολογική υποστήριξη να μιλάμε.
1: Ναι.
0: Θα το δεχτείς?
1: Φυσικά.
0: Μαλάκα, είσαι επικίνδυνη.
2: Χωρίς λεφτά, χωρίς λεφτά.
0: Ναι, όχι, είσαι επικίνδυνη.
1: Ψυχολογική υποστήριξη.
0: Ναι, είναι δυνατόν.
1: Γιατί?
0: Είναι δυνατόν. Γιατί για να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο ψυχολογικά πρέπει να έχει κάποιες γνώσεις. Από την βλακία σου.
1: Υποστήριξη, παιδί μου, δεν είναι
0: υποστήριξη. Ναι.
1: Θα σε βοηθήσω εγώ. Θα σε σαπορτάρω εγώ, θα σε ανεβάσω ψυχολογικά. Γιατί?
0: Μιλάμε, γιατί κάτι τέτοιο βλέπετε. Γίνεται ψευτοψυχολόγοι του, βλέπει. Κάτι τέτοιο είναι, ρε.
1: Παιδί μου, δεν θα πάω να γίνω ψυχολόγο. Αλλά άμα θέλει εσύ να μου πει ναι. ότι χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη σε κάτι, γιατί να μην σε βοηθήσω. Πρέπει να έχω χαρτί.
2: Κάθε εβδομάδα, ρε Μαρία, τώρα. Κάθε εβδομάδα να
0: έχει.
1: Μπορεί να θέλει και. Δεν ξέρω γιατί.
0: Είναι επικίνδυνη.
1: Ρε Σιφάνη, αν εγώ ερχόμουν, περίμενε. Αν εγώ ερχόμουν.
0: Δεν σου παθαίνω παρέα μια φορά εβδομάδα, θέλω ψυχολογική υποστήριξη.
1: Ναι, θέλω λίγο ψυχολογική υποστήριξη. Επειδή. Τι πρόβλημα είναι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Η πρώτη ερώτηση δεν ήταν ναι, ήταν τι πρόβλημα υπάρχει, θα σου λέγα εγώ. Εκεί φαίνεται ότι είσαι ψωνάρα και είσαι επικίνδυνη. Η πρώτη ερώτηση είναι ναι, Μαρία, να σε βοηθήσω. Τι πρόβλημα υπάρχει. Αν μου πεις ότι νιώθω, έχω κρίση πανικού, θα σου πω, έλα, να σε βοηθήσω εγώ. Θα σου πω, πήγες σε ένα ειδικό. Εσύ κατευθείαν ναι, ότι θα το λύσουμε μαζί, ό,τι πρόβλημα έχεις.
1: Θα σε ρωτήσω, γιατί έχεις κρίση πανικού.
2: Θα
1: το ψάξουμε λίγο.
0: Ναι, μαζί
1: αυτό το θέμα.
0: Έλα, ρε, Μαρία,
1: και μετά.
0: Έλα,
1: άμα δω ότι δεν μπορώ.
0: Είδες η βλακεία, γίνεται επικίνδυνη, φίλες και φίλοι. Ναι,
1: δηλαδή θέλεις να προσφέρεις στον άλλον.
2: Και δεν σε αφήνει και σε βρίζει κιόλα.
0: Είναι αυτό που λέμε. Είναι όχι ψυχολόγος, σύμβουλος ψυχικής υγείας. What the fuck.
2: Ιράνια δεν είναι σύμβουλο ψυχικής υγείας.
1: Καλέ, είναι. Άλλο σύμβουλο ψυχικής υγείας και άλλο ψυχολόγος.
0: Γιατί όμως να υπάρχει. Γιατί να υπάρχει διαφορετικό αυτό, να σου πω. Τι διαφορά έχει.
1: Ο ψυχολόγος.
0: Ιράνια είναι. Α, δεν είναι ψυχολόγος.
1: Όχι, δεν είναι ψυχολόγος.
2: Είναι σύμβουλο ψυχικής υγείας.
0: Αυτοί γίνονται με σεμινάρια, δεν
2: μας
0: είναι.
2: Μας ακούει κιόλας.
1: Ναι. Όχι, καλέ, έχει σίγουρα σπουδάσει.
0: Α, σπουδάζεται.
1: Ναι, και κάνει και, έχει κάνει και μάστερ και μεταπτυχιακά.
0: Μα φαίνεται από μακριά αυτή η κοπέλα. Ναι. Με το βλέπει, λες, μα έρχεται ένα μάστερ.
2: Συγγνώμη, παιδιά, και ποια είναι η διαφορά του ψυχολόγου ναι. με
1: νομίζω, νομίζω, αλλά τώρα να τρίσουμε. Νομίζω ο ψυχολόγος, ναι. παιδιά, από αυτά που ξέρω εγώ, αλλά... αναλαμβάνει πιο βαριά περιστατικά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά.
2: Και ο σύμβουλος τι παίρνει.
1: Να τη ρωτήσουμε, δεν ξέρω, δεν είμαι σύμβουλο
0: ναι,
1: ψυχικής υγείας.
2: Έγραψα 17
0: και ρε κερατάδε στο μάρκετ, τι έχετε βρει για να μα παίρνει τα λεφτά, ρε. Άκου τώρα, κάποια σχολή θα είναι για το σύμβουλο ψυχικής υγείας.
1: Παιδιά μου, είναι πανεπιστήμια.
0: Υπάρχει.
2: Ιδιωτικά ή δημόσια.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Υπάρχει.
1: Ξέρω, παιδιά, επειδή... Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν και δημόσια.
0: Αφού λέει παιδιά. Ακούστε την Μαρία. Λέει ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν και δημόσια.
1: Δεν ξέρω συγκεκριμένα πράγματα.
0: Και δεν ξέρω και ξέρω.
1: Παιδί μου, μπορεί να πα σε ιδιωτικό μπορεί να πα.
0: Ακούτε, αυτοί οι τέτοιοι άνθρωποι κυκλοφορούν εκεί πέρα. Εγώ σας
1: καλέ
0: την έχω,
1: δεν έκανα εγώ μάλλον.
0: Εγώ σας την έχω, σας την έχω εδώ πέρα για να σας παραδειγματίζω. Εσείς έχετε φίλους τέτοιους που σας κάνουν τον εγκέφαλο. Τον ακούνε. Εγώ τα ξεδιπλώνω τώρα αυτά τα δύο. Το βλέπετε. Αυτά υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Ανάμεσά σας. Εγώ ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι δεν ξέρω τίποτα. Τρέλα, ρε. Παπάς, παπάς και φούμαρο, μπουρδολογία, ασύστολη, ξέρω και ακούω.
1: Ναι, σου λέω ότι ξέρω, αλλά γενικότερα και ειδικότερα να ρωτήσουμε και κάποιον ειδικό.
0: Ωραία. Α, έλα ρε, πώς δεν είσαι εσύ ο ειδικός.
1: Αλλά...
2: Είδα ότι δεν είδα.
1: Μου πέταξες τώρα σπόντα, εγώ ότι το παίζω ειδικός, θες να μου πεις τώρα.
0: Καλά. Τους ακούτε, έχετε φίλους και φίλες τέτοιες εκεί πέρα έξω. Είναι επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι για μένα με ρωτάτε σε ένα δικό μου κομμουνιστικό καθεστώς.
1: Όπως το πεις, κομμουνιστικό καθεστώς.
0: Θα τους συλλάμβανα όλους μέσα. Γκούλακ.
2: Λέει εδώ, στην Ελλάδα.
0: Γκούλακ. Να σας πω κάτι. Γκούλακ και θα έκανα δημόσια έργα. Δηλαδή, έλα εδώ, Μπουμπουλίνη Ένεσλι, τέτοιες κατηγορίες που ενοχλούν. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό το έργο. Θα φτιάξουμε ένα καινούργιο δρόμο Αθηνών Πατρών. Συγγνώμη.
2: Τελείωσε.
0: Παρακαλώ.
2: Λέει εδώ πέρα στην Ελλάδα, λέει ο τίτλος Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας δεν είναι νομοθετικά καταχειρωμένο επάγγελμα, ναι. όπως ο ψυχολόγος.
0: Ναι.
2: Ένα πιστοποιητικό από ιδιωτικό φορέα δεν σε κάνει ψυχολόγο και δεν σου δίνει δικαίωμα. Ναι.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Άσε. Παιδιά έχουν και υπόπτες, έχουν και διάφορα έχουν, πράγματα. Ναι, ναι δεν πας έτσι.
2: Έχει σεμινάρια περίπου 1000 ευρώ, πλήρη προγράμματα 6.000 ναι. ευρώ.
1: Ναι, σωματική αλλά... ψυχοθεραπεία.
0: Ναι, ναι. Αλλά. Ρε, εντάξει, τώρα να πούμε τώρα και.
2: Να, έχει δίκιο. Αυτό που λέει η Μαρία.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Πάρτε τη Ράνια τηλέφωνο.
1: Τι
0: όχι,
1: Μάρια
0: γιατί
1: πρώτα.
0: Αυτή τη στιγμή ο Λεωνίδας, ο διευθυντής μας κοιτάει σαν τον Καπομαρού. Γιατί να πούμε την αλήθεια τώρα, θέλετε ξεβράκωμα! Πρωινό ξεβράκωμα! Γιατί ο Λεωνίδας έφαγε παπά από τη Μαρία την NSD, ο οποίος, τι να πούμε την αλήθεια, πώς...
1: Τι παπά λέει η Λεωνίδα.
0: Πώς συστήθηκε η Ράνια εδώ πέρα. Ποιος, τι.
1: Για μένα δεν έλεγε
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τη Ράνια, φίλη δικιά σου δεν είναι η Ράνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι δεν γνώρισε κατά με τον Λεωνίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήρθες και είπες στον Λεωνίδα, έχω μια...
1: Πρότεινα.
0: Έχεις ένα... Πρότεινες τη Ράνια αυτό. Τι, όταν την πρότεινες, τι είπες. Έχω μια φίλη σύμβουλο ψυχικής υγείας. Και ο Λεωνίδας επειδή είναι αγράμματο το παιδί, σου λέει. Επειδή λοιπόν, επειδή σου λέει, α, σύμβουλο ψυχικής υγείας, ραδιόφωνο.
1: Τι χρειάζονται εδώ μέσα όλοι.
0: Καλά, εντάξει. Και μετά μου λες εσύ να μην ανοίξουμε, πώς το λένε, βίντεο με Αφρικανούς.
2: Πας καλά. Την ιδία μαζί με τους Αφρικανούς. Αν ο στόχος σου είναι να βοηθάς ανθρώπους μέσα από συνεδρίες, διαρκούν 2-3 χρόνια για να γίνει σύμβουλο ψυχικής υγείας.
0: Α, έχει και τέτοιο, ρε.
2: Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση και εποπτεία και αναγνωρίζεται από επαγγελματικούς συλλόγους.
0: Από επαγγελματικού συλλόγου. Εντάξει, εγώ δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους. Εγώ λέω ότι διαφορά έχει αυτό. Ναι.
1: Για μένα που είπες ότι θα δικαιωθώ αυτό, ήτανε.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και η σωματική ψυχοθεραπεία, το human development.
0: Ναι. Human development.
2: Για να κάνεις ψυχοθεραπεία, σωματική. Δεν πρέπει να είσαι ψυχολόγος.
1: Σωματική ψυχοθεραπεία. Έχω μία άλλη φίλη που κάνει.
2: Τι είναι παθολόγος.
0: Φέρτη για ραδιόφωνο καφέ.
1: Λοιπόν, και πηγαίνει σε ειδική
0: παιδιά,
1: σχολή και έχει και υποπτία φυσικά.
0: Να απευθυνθώ στου ακροατέ, παιδιά.
1: Είχα πάει εγώ σε σωματική ψυχοθεραπεία. Έχω κάνει. Σωματοποιούνται όλα.
0: Εγώ δεν του έχω φέρει τυχαία αυτού όλου εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχει γίνει μια μικρογραφία τη κοινωνία. Εγώ απλά εδώ πέρα του έχω για να σου ξεβρακώνω μπροστά σα και να είστε εσεί προσεκτικοί αύριο μεθαύριο στη ζωή σα. Αφήστε, δηλαδή εδώ θέλω να ακούτε αυτήν την εκπομπή και να περνάτε καλά για να καταλαβαίνετε τι κυκλοφορεί εκεί πέρα έξω. Είναι μικρογραφία τη ζωή εδώ πέρα τα κουνάβια. Αυτά κυκλοφορούν έξω. Σα τρώνε λεφτά, όχι.
1: Αυτά λέει κυκλοφορούν
0: έξω. Πώ λέγονται. Όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω, δίθεν influencer, μπουμπουλίνη, είμαι τίποτα και πληρώνομαι. Χωρί να σημειώνει τώρα.
2: Φανή! Άρχισε πάλι!
1: Χωρί να σημειώνει.
0: Μαρία Ένεσλι, Κρίσταλη, ψυχολόγο ενέργεια, όλα αυτά είναι εκεί πέρα έξω. και σας τσιμπάνε λεφτά.
2: Εγώ ξέρετε τι έπαθα.
0: Φερθείτε έξυπνα, ναι.
2: Εγώ πριν πάω στην ψυχολόγο μου εκεί, πήγα σε μια άλλη ψυχολόγο στην Γλυφάδα.
1: Ναι.
2: Πήγα σε μια ψυχολόγο στην Γλυφάδα με κρίση πανικού φουλ. Ναι. Και πάω εκεί και με ρωτάει τι δουλειά κάνω και με πιάνει συζήτηση. Πόσα χρήματα παίρνει ο Αρναούτογλου, πόσα χρήματα παίρνει ο Λαυρόπουλος.
1: Να σε ρωτήσει.
2: Πώς είναι, αν έχουν σχέσεις, όταν... αν έχουν παιδιά. Σας μιλάω, παιδιά, φρίκα.
0: Το λέω και στους ακροατές. Αν σε ρωτήσουν ποτέ τι λεφτά παίρνω, θα τους λες.
2: Δεν λέω.
0: Όχι, κακώς. Θα τους λες αστρονομικά ποσά. Γιατί σε σέβονται έτσι. Δηλαδή, αν πας να πεις πόσα λεφτά παίρνει ο Λαυρόπουλος από το ραδιόφωνο. 50.000 το μήνα. Τι! Θα λες μεγάλα ποσά.
2: Γιατί να λέω ψέματα, παιδί μου.
0: Εκείνη διαφορά. Γι' αυτό δεν πάτε προς τη ζωή σας. Γιατί έτσι φτιάχνεις το προφίλ. Μετά σε σέβεται ο κόσμος. Όταν ξέρει κάτι.
2: Έχει αξία, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Γιατί σου λέει δεν μπορεί. Για να δίνω στο Λαυρόπουλο 50.000, κάτι κάνει καλά. Okay. Δεν θα ψάξει ποτέ τι κάνω καλά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Okay. Δεν θα ψάξει ποτέ τι κάνω καλά. Πόσα παίρνει ο Λαυρόπουλος από εκεί πέρα. 150.000. Εκεί ο άλλος μπορεί να στην αρχή να σε φθονήσει. Αλλά μετά σου λέει, ω μαλάκα.
2: Κάτι κάνει.
0: Κάτι κάνει. Κάνει κάτι καλά. Συνέχισε. Εκτός άμα είναι εφοριακός. Εκεί τι κάνω.
2: Όχι, όχι. Εκεί θα λέμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, συνέχισε, Μαρία, τι έλεγες.
1: Όχι, δεν είχα ξεκινήσει το θέμα, η αλήθεια είναι, που θα σας πω.
0: Όχι, λέει ο Γιώργος. Πολύ δίκιο. Φαν, λέει, όλοι αυτοί τα δικά σου λεφτά τρώνε. Πολύ σωστό.
2: Για μας, λέει.
1: Για τους ψυχολόγους ή για μας.
0: Για όλους αυτούς που κράζω. Πολύ σωστό, φίλε Γιώργο, το ερώτημά σου. Όχι. Αλλά άκου να δεις τώρα, γιατί είπαμε αυτή η εκπομπή είναι σχολείο.
1: Ναι.
0: Όχι. Αλλά δεν τρώνε τα δικά μου λεφτά. Ούτε εγώ τα δικά τους. Απλά εγώ βγάζω λεφτά.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Κατακεραυνώντας τα επαγγέλματά τους.
1: Μα πώς το κάνεις αυτό.
0: Φάνη λέει και τα δικά σου λεφτά τρώνε. Όχι. Αλλά εγώ βγάζω λεφτά από αυτούς έμεσα. Εγώ βγάζω λεφτά, έχω καταφέρει να βγάζω λεφτά από τους απατεώνες. Είμαι ουσιαστικά ένας.
1: Είσαι και απατεώνες τώρα.
0: Είμαι ένας κυνηγός κεφαλών.
2: Αλήθεια είναι.
0: Αυτό είμαι κυνηγός. Είμαι κυνηγός κεφαλών.
1: Είμαστε απατεώνες.
0: Ναι,
2: είστε. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε απατεώνες.
0: Σύπαστε. Τι είπαμε, εμένα ρωτάς. Ρητορικό είναι το ερώτημα.
1: Είπες ότι από τους απατεώνες.
0: Ναι, άρα εσύ γιατί θύχθηκες.
1: Γιατί είσαι απατεώνες. Από αυτούς λες, δίπλα.
0: Λοιπόν. Εγώ είμαι ένας σύγχρονος κυνηγός κεφαλών. Αυτό που λέγανε παλιά, πιάστε τον. Αυτός που πάει και τον πιάνει, ποιος είναι αυτός, εγώ. Είμαι ένας σύγχρονος Van Helsing.
2: Van Helsing.
0: Βέβαια.
1: Van Helsing.
2: Σε λοιπόν, θαυμάζω.
0: Συνέχισε.
1: Ναι. Έχει αρχίσει τώρα η παράκληση.
2: Εσύ, τι είναι η σωματική ψυχοθεραπεία που έκανες.
1: Εσύ, ό,τι έχουμε, σωματοποιείται.
2: Αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, είναι άνθρωποι τι δικαιωμένοι.
0: Μα άμα κάτσει και φάσει 4 κρέπες, θα σωματοποιηθεί. Αυτό κάποια στιγμή θα έρθει, θα γίνει.
2: Άστο, Μαρία μου, άστο.
0: Κάθεσε και τρώσε 3 κλαμψάντους. Αυτό θα έρθει και θα σωματοποιηθεί κάποια στιγμή.
2: Αλλά μην τον ακούσει. Ναι.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει. Σωματοποιείται. Λοιπόν, το συνέστημα σωματοποιείται σε διάφορα σημεία του σώματος. Οπότε σε βοηθάνε.
0: Σωματοποιείται σε διάφορα σημεία του σώματος. Αυτό αξίζει να το πληρώσω.
1: Ανάλογα με αυτό που έχει.
2: Λοιπόν, και τι έκανες.
1: Λοιπόν, και πας στην σωματική ψυχοθεραπεύτρια, τέλος πάντων. Μιλάς όπως την ψυχολόγο. Αλλά σου κάνει και κάποιες ειδικές ασκήσεις που έχουν να κάνουν με το σώμα και να
0: μαγική το. Μαγική λέξη. Πράγματα που δεν πρέπει να καταλάβεις, το λες ειδικό. Όταν λοιπόν, αν φτάσεις σε κάποια φάση να πουλήσεις κάτι σε κάποιον και δεν θες να καταλάβεις ότι του πουλάς παπά, θα λες είναι ειδικό.
2: Είναι ειδικό.
0: Όταν λες τη λέξη ειδικό, ο άλλος αυτόματα μπαίνει σε μια φάση που σου λέει: ω, αλλά είναι ειδικό. Μην το ψάχνεις. Δηλαδή, όταν του λες ότι είναι ειδικό, του λες ότι έχω κάνει μια διαδικασία για εσένα, την οποία εσύ δεν θα χρειαστεί να την κάνεις και να την εξηγήσω και θα την πάρεις έτοιμη. Γιατί είναι ειδικό.
1: Μα δεν κάνουν διατάσεις.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Κάνουν άλλες ασκήσεις.
0: Θέλετε να πουλήσετε κάτι, λοιπόν τι γίνεται. Πουλάω φερρυπίν μια κρέμα. Αυτή η κρέμα είναι για τις ρητίδες. Τι περιέχει μέσα, περιέχει κάτι, μια ειδική ουσία που τις κάνει καλύτερες.
2: Το αγοράζω.
0: Έχω αυτό, τι κάνει αυτό, έχω μέσα κάτι ειδικό. Δηλαδή, όταν βάζεις τη λέξη ειδικό, σταματάς να δίνεις απαντήσεις.
2: Okay.
1: Παιδί μου, είναι καταπληκτικό να τα ισοπεδώνει όλα. Κατάλαβες τι γίνεται. Τα ισοπεδώνει όλα.
0: Έχω αδικό.
1: Έχω
0: αδικό.
2: Για πες μας κάποιες ειδικές ασκήσεις που σου
1: έκανε. Ρε Δημήτρη,
0: και τώρα δεν μπορώ να
1: σου πω.
2: Μαρία, τι σου έκανε, πήγες ειδική ψυχοθεραπεία. Τι σου έκανε, σωματική.
0: Ήταν ειδική. Δεν μπορεί να στα πει.
1: Τώρα να σου κάνει
2: μαλάκα στα χέρια.
1: Άμα σου πω.
0: Ειδικό.
1: Κάνουν σε κάποια σημεία και στήλη ρεφλεξολογία.
0: Ναι.
2: Okay.
1: Κάνουν και συγκεκριμένες ασκήσεις που κάθεσαι όρθιος, κουνάς τα χέρια με συγκεκριμένη κατεύθυνση, σκεπτόμενοι κάποια άλλα πράγματα.
2: Ναι.
1: Όχι διατάζει.
0: Και όπως λέει και ο Ηλίας, το ειδικό, παιδιά, αν θέλετε να πάτε την παπάντζα ένα level πιο πέρα, το ειδικό θέλει εξειδίκευση. Να εξειδικεύσει το ειδικό που είναι ήδη εξειδικευμένο. Λοιπόν.
1: Έχει ταιριάξει, ναι. Παιδιά, προς τώρα εδώ πέρα που στέλνουν σχόλια καλά, και καλά, σολάρουν. Καλά, ναι, καλά, εντάξει.
0: Καθόλου παράνοια η Μαρία, παιδιά. Καθόλου παράνοια η Μαρία. Άστο. Η Μαρία είναι διάνοια. Άστο.
1: Ναι.
0: Διάνοια, λέγε. Η Μαρία είναι. Αχ, Μαρία. Θα θέλατε να είναι χαζή Μαρία. Αλλά και εγώ θα ήθελα. Συνέχισε, Μαρία.
1: Ναι. Τι να πω τώρα.
0: Θα
1: το πω το θέμα.
2: Δεν το πεις.
1: Γιατί έχουμε ξεκινήσει με τους ψυχολόγους και τους human development, ναι, και όλους αυτούς.
0: Ναι.
1: Και φυσικά στο human development, για να σας το πω και αυτό, είχα συναντήσει, που έφευγε κατά τύχη, πολύ γνωστό, mm-hmm. που έχει, δηλαδή...
2: Τι νοείς?
1: Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ γνωστός, που τον ξέρουμε, που είχε αναπτυχθεί γιατί είχε κάτι κολλήματα ο άνθρωπος και με αυτή την μέθοδο κατάφερε και αναπτύχθηκε πολύ επαγγελματικά.
2: Μάλιστα. Ναι. Human development λέγεται αυτό.
1: Ναι. Πολύ καλή, Μαρία. Πάρα πολύ καλή.
0: Είναι ειδική όγκο γι' αυτό.
2: Κάτσε ρε να μάθουμε. Τι να μάθουμε.
1: Ρε παιδί μου, είναι όπως η ψυχολόγος,
2: ναι.
1: και σου κάνει κάποιες αναλύσεις αυτά τα θέματα που έχεις, τα μπλοκαρίσματα.
2: Στα επαγγελματικά
1: πάντων.
2: Μόνο.
1: Όχι μόνο στα επαγγελματικά. Μπορεί να έχεις επαγγελματικά, προσωπικά, οτιδήποτε.
2: Okay.
1: Δουλεύεις με τον εαυτό σου, αλλά δουλεύεις μέσα από διάφορες ασκήσεις.
0: Όλη μέρα δουλεύουμε, μωρή. Θα δουλέψουμε με τον εαυτό μας. Δηλαδή, άμα βαράει ο άλλος και η άλλη κάρτα μέχρι τις 4 το απόγευμα. Άρα μετά σταματάει και ξεκινάει να δουλεύει τον εαυτό του. Γάμο.
1: Απλά εμένα μου έχει ταιριάξει λίγο περισσότερο το ενεργειακό.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να τα λύνω.
2: Εντάξει, αναλόγως. Όπως σου ταιριάζει, Μαρία.
1: Τι σου ταιριάζει, ναι.
0: Εγώ, παιδιά, σου ξαναπεί ότι η Μαρία η Ένεσλη, μακράν από μένα, από τον Δημήτρη και από την Ελένη, είναι η πιο έξυπνη. Αφήστε που κάνω πλάκα εδώ πέρα. Και
1: εγώ τρολάζει,
0: έχω καθόλου.
1: Ναι.
0: Και να σου πω κάτι. Εγώ έχω φτιάξει και το πιστεύω αυτό. Πιστεύω, θα σου το πω και αν θες απάντα, πιστεύω ότι είχε σχεδιάσει ήδη το πώς θα πάρεις τη θέση της Ελένης. Και μπορώ να σου το αποδείξω κιόλας.
1: Μα δεν κατάλαβα.
0: Που ερχόσουν νωρίτερα στην εκπομπή για να σε συμπαθήσουμε και να πούμε τι πλάκα για αυτή τη Μαρία. Χαζούλα είναι, ωραία, έλα κάνουμε πλάκα. Και ερχόσουν και κολοτριβώσουν για να σε συμπαθήσουμε. Και ήξερες ότι η Ελένη είναι σε δύσκολη φάση και την πάσεις στο λαιμό. Και την πάρει γιατί με τύλιξε σε μένα και τον Δημήτρη και
2: τη
0: συμπαθήσαμε.
2: Και τη έριξε στο φωτάρα από δίπλα.
0: Λοιπόν, καλά, όχι. αυτό δεν ξέρω.
1: Αυτό τώρα.
0: Βέβαια. Εσύ μην το κοιτάζει το θέμα.
1: Άκου τη
0: λοιπόν,
1: λέει,
0: βέβαια.
2: Ότι τα έκανε, τα έκανε.
1: Δεν ήξερα. Δεν ήξερα που είχα έρθει πιο νωρίς. Δεν ήξερα που ερχόμουν.
0: Μην είναι τριγυρό, κάποιο είναι το λάκκο σου.
1: Το δικό του γιατί.
0: Η Μαρία με τόσο ψηλό τρολάρισμα που σου κάνει και σε παίζει κάθε μέρα και σε ξεφτιλίζει.
2: Με ξεφτιλίζει,
1: εγώ.
0: Βέβαια.
1: Είσαι καλά, εγώ ξεφτιλίζω. Δημήτρη, το πιστεύει αυτό για μένα.
2: Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Δεν σου φτάνει μια θέση και δεύτερη.
1: Περιμένει τον εφάνιο.
0: Εγώ νιώθω πολύ πιο safe. Δηλαδή, εγώ παλιά με την Ελένη, όταν μα άφηνε στου δυο μα, χωρί πλάκα. Λέω πω, ποτέ θα πω με την Ελένη. Ενώ η Ένεσλη τώρα έχει πάρει και το ρόλο το δικό σου. Δηλαδή, μπορεί να είναι όσο βλαμμένο εσύ.
2: Τι λε, μωρέ, εσύ. Πα καλά.
1: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Φίλε και φίλοι, ερχόμαστε λίγο.
1: Γιατί δεν είμαι βλαμμένη.
2: Ποιο το πει.
0: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση!

0: 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλή.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ασβούζουλαπα. Να πούμε ότι για ακόμη μια φορά, ότι αν είσαστε έτοιμοι για Μονακό να φύγετε, ελικοπτεράτη, μέσα από το νέο διαγωνισμό της Τίχημαν, μέχρι 17 Αυγούστου, ένας τυχερός μαζί με το Plus One του πάει Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσετε live casino experience. Και επειδή η φάση απαιτεί κάτι ανάλογο, η μετακίνησή σας από και προς το Μοντεκάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Motherfuckers, τι άλλο. Η μόνη προϋπόθεση είναι να είστε μέλη της Τίχημαν. Και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και σε νέους ηλικιακά παραγωγούς που είναι έως 30 ετών. Όταν λέω σε νέους ηλικιακά παραγωγούς που είναι 30 ετών, είναι ότι...
1: ότι αυτοί θα έπρεπε να διαβάσουν την αναφορά.
0: Θα πρέπει να διαβάσουν αυτή την αναφορά. Λοιπόν, παιδιά, να πω στο WhatsApp ότι εδώ πέρα όλοι οι παραγωγοί είμαστε πάνω από 70 χρονών ψυχολογικά.
2: Τέλεια. Και φυσικά μετά από όλα αυτά μαζί μας είναι η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της. Ιδανικά για να σας δροσίσουν, ειδικά τώρα αυτές τις μέρες που έχει τόσο πολύ ζέστη. Και θα τα βρείτε σε τρεις υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Και παιδιά, μαζί μας είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Και ήρθε η ώρα να κάνεις και εσύ το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις στη σχολή που γουστάρεις. Και θέλω να σου πω ότι έχει υπερσύγχρονα εργαστήρια και μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing και management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και ακροτική κατάρτιση. Και έχει και το γραφείο σταδιοδρομίας. Και επισκέψου λοιπόν τώρα ένα από τα καταστήματα, όχι, μία από τις σχολές βασικά, της περιοχής σου σε Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφεια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Και μην ξεχνάτε. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η Decafe αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητάς της και έγραψε για δυνατά γκάζια. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Decafe το επόμενο τραγούδι.
0: Φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου, είναι συχαμερός Δημήτρης Μπουλίνης και Celebrity News.
1: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, φέρνω τρομερά νέα. Ξεκινάω λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έκανα παρθενογραφή, όχι εγώ, όχι εγώ, διαβάζω δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Έκανα παρθενογραφή για να σβήσω κάθε ίχνος του πρώην μου από το κορμί μου.
0: Μίτσο, τι λες πρωί, δεν καταλαβαίνω. Εξήγησε μου τι είναι τώρα, τι είναι αυτό, μπορεί να είναι και σοβαρό.
2: Παρθενογραφή, καλά.
0: Δεν μπορώ, ξέρω τι είναι αυτό, είναι κάποιο σοβαρό θέμα, είναι, ή είναι το λέει. Τι εξήγησε.
1: Το λέει η τραγουδίστρια η Κωνσταντίνα Καπύρη,
0: ναι.
1: Σε μια συνέντευξη που τη πήρανε.
0: Τι, Μίτσο, ποια είναι η Κωνσταντίνα Καπύρη. Και επίσης το θέμα τι είναι.
1: Είναι, καλά, είναι
0: κακοποιήθηκε η κοπέλα αυτή.
2: Όχι, καλέ, είναι μόδα τώρα αυτό που γίνεται. Να εξαλείψουμε όλους τους πρώην.
0: Μην πάμε να κοροϊδέψουμε κάτι το πιο...
1: Όχι, μου λέει, όχι. Έκανα παρθενογραφή για να διαγράψω κάθε ίχνος του πρώην μου σε κάθε σημείο. Ήθελα να σβήσω κάθε ίχνος του από το κορμί μου και από την καρδιά μου, γιατί η ερωτική επαφή είναι κάτι που σε δένει. Με λύτρωσε. Προτείνω κάθε κοπέλα να το κάνει.
0: Άρα δεν έχει κάποιο θέμα κακοποίηση.
1: Δεν λέει για κακοποίηση.
2: Όχι, παιδί μου, και σε μια χώρα έχει γίνει μόδα και πηγαίνουν οι γυναίκες και κάνουν παρθενογραφή γιατί θέλουν να, είναι, να νιώθει όλος ότι είναι σαν να είναι πρώτη του, κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει, okay. Παιδιά, ναι, δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί.
1: Σου λέω, έγινε τώρα με τη δήλωση τη Κωνσταντίνα Καπύρη.
0: Δεν γελάω κιόλα. Δεν με κάνω και γέλιο. Δεν με πιάνει και γέλιο. Δεν γελάω. Δεν είναι ούτε για γέλιο.
1: Να γελάζει γιατί.
0: Εσύ γιατί το πες, για να πούμε, α, μπράβο, δεν γελάω με αυτή τη μόδα. Δεν μου φαίνεται αστείο και μου φαίνεται και.
1: Τα μαύρα μου μεσάνυχτα.
0: Μου φαίνεται και υποτιμητικό προς όλες τις άλλες γυναίκες αυτό το θέμα. Συνέχισε.
1: Καλά, δεν είπαμε να πάμε να κάνουμε.
0: Όχι, όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, υποτιμητικό. Όχι, άλλο σχολιάζω εγώ. Υποτιμητικό αυτό που λέει.
1: Στο δε αλλιώ. Και το Bachelor ήταν υποτιμητικό για τις γυναίκες.
0: Ποιο Bachelor.
1: Το Bachelor, το. Ο, τον Bachelor.
0: Ποιο Bachelor.
1: Του σκοτωνόντουσαν 13 γυναίκες και πάνε για το Βασιλάκο.
2: Άλλη στην εκπομπή.
1: Ναι,
0: κοίταξε αυτό.
1: Θα ήθελα να το ξανάβλεπα όμως, θα με ρωτάς.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου υποτιμητικό. Αυτό είναι ένα περιεχόμενο καταρχήν που είναι και για άντρες και για γυναίκες. Δηλαδή έγινε το ίδιο και για άντρες. Οπότε αυτό για μένα το κάνει equal.
1: Στην Ελλάδα δεν έγινε.
0: Το ίδιο ξεφτιλίκι. Το πρώτο είναι το ίδιο ξεφτιλίκι γίνεται και για τα δύο φύλλα. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι έχει ένα equality στην ξεφτίλα. Δηλαδή, θέλω να σου πω. Στην ξεφτίλα.
1: Εγώ θα το ήθελα.
0: Στην ξεφτίλα εννοώ ότι αυτό, παιδιά, μην μπερδεύεσαι. Το μπάτσελο που είχε γίνει, για ποιο λόγο εγώ το δέχομαι. Γιατί ήταν όλο scripted.
1: Σενάριο, όλο.
0: Ήταν σενάριο, ήταν σαν να βλέπει ταινία. Δεν ήταν. Παιδιά, όταν λέμε reality. Περνάνε reality. Αυτό, παιδιά, του γράφανε λόγια γιατί διαβάζανε. Αυτό ήταν σαν να βλέπει μια σειρά. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι. Τι είπατε, αυτό είναι σαν να βλέπει μια ταινία. Δηλαδή, αν δει μια κακή πράξη, μια ταινία, θα πει αυτό. Ήταν τέτοιο. Τι να πω. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά. Πάμε σε πιο ενδιαφέροντα. Πάμε στην Ελένη Βουλγαράκη, η οποία ήταν και εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, και καλό είναι δηλαδή πραγματικά να αναπαράγουμε και τέτοια πράγματα. Ναι, πλακίες είναι. Λέγε.
1: Καλά και σε φάνη, δεν είπαμε εσύ, όταν,
2: δεν το ξέρεις, αφού είναι πολύ ηθικός
0: αυτά. Δεν είναι θεματικό. Ρε, δεν εκχέστηκα για την ηθική. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι όταν κάτι γίνεται τόσο επιτηδευμένα για να πάρει.
1: Για να συζητηθεί.
0: Για να συζητηθεί. Δηλαδή, ξέρεις, πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο. Δηλαδή, θα σου πω και πώς κάνεις και εγώ, σαν φάνης, με το hype δουλεύω. Όλοι που κάνουμε ασχολούμαστε με το κομμάτι της έκθεσης. Το θέμα είναι μέχρι πού είσαι διατεθειμένος να φτάσεις για να σε τσιμπήσει μια είδηση, έτσι. Θα σου πω ότι εμένα μου φαίνεται αυτό πολύ τραβηγμένο. Και δεν γελάω. Και να σου πω κάτι, να το βγάλω αυτό. Δεν γελάω.
1: Τίμιο. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, μου το είπε τώρα η Μαρία, μπήκα και το έψαξα. Δεν το είχαν πιάσει οι κεραίες μου. Έγινε, παιδιά, έγινε ο κακός χαμός σε Αραβώνα. Γιατί? Διότι η νύφη ακολούθησε την Ιωάννα Τούνη.
0: Ας πούμε αυτό, μ' αρέσει, θα το συζητήσω. Αυτό μ' αρέσει.
2: Αυτό μ' αρέσει. Θα το εξηγήσω όμως.
1: Είχανε πάει λοιπόν, πήγε ο 29χρονος, τα είχε με μια 26χρονη, ένα χρόνο, πάει στον μπαμπά του και του λέει: Μπαμπά, ιερέας ο πατέρας του.
0: Ακολουθεί την Ιωάννα Τούνη, η κοπέλα μου.
1: Όχι. Μπαμπά, είμαι μια κοπέλα.
0: Η οποία ακολουθεί την Ιωάννη Τούνη.
1: Όχι, θέλω να παντρευτούμε. Λογοδόθηκαν. Καλά το είπα. Τα παιδιά.
0: Λογοδόθηκαν, Μωριάννα.
1: Λογοδόθηκαν,
2: ναι, σωστά.
0: Λογοδοτήθηκαν, είπα.
1: Και εγώ είπα κάτι λάθος.
0: Αυτό ο άνθρωπο είναι δίπλα μου και καταπνέει, δεν το πιστεύω.
2: Παιδιά, είναι και κάτι μου ακούστηκε περίεργο. Αλλά
1: ένα, γι' αυτό το.
0: Και ήθελα να σε
1: ξεμπλοκάρει.
0: Και ήθελα να σε ξεμπλοκάρει. Ρε Δημήτρη, άμα λογοδοτήθηκαν.
1: Ουφ. Πήγανε λοιπόν, μίλησε και η κοπέλα με τον ιερέα.
2: Τζακ, πότε έχει πετύχει εδώ πέρα.
1: Μίλησε και η κοπέλα με τον ιερέα, μια χαρά, όλα στο οικογενειακό τραπέζι. Τέλεια. Συναντήθηκαν μια φορά, δύο φορές. Την τρίτη φορά λοιπόν που συναντήθηκαν, συζήτησαν λίγο για τις δουλειές. Είπε η κοπέλα ότι έχω τελειώσει αισθητική, αναζητώ νέα εργασία και σκέφτεται σοβαρά να ασχοληθεί, ρε παιδί μου, με το influencing και να προωθεί προϊόντα μέσω διαδικτύου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και λέει να το κάνω σαν αυτή την γνωστή την influencer, σαν την Ιωάννα Τούνη, την οποία την θαυμάζω και πολύ κιόλα. Γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα και την ακολουθώ.
0: Το άκουσε ο πατέρα.
1: Τι το είπε στον πάτερ αυτό. Έγινε ο κακός χαμός. Τον εξόργησε, λέει, τον 64χρονο. Την έδιωξε, λέει, και από το σπίτι. Άρχισε έξαλλος να φωνάζει στην κοπέλα, λέγοντας πως δεν εγκρίνει τέτοια πράγματα και την επαγγελματική πορεία της εν λόγω κοπέλας. Έφυγε αμέσως από το σπίτι 26χρονη, κλαμμένη. Κλαμμένη. Ο 29χρονος τα έχασε, δεν ήξερε πώς να το χειριστεί.
2: Δεν τη στήριξε.
1: Και απαντάνε νομικά.
0: Ποιος απαντάει νομικά?
1: Η οικογένεια της κοπέλας στον ιερέα, στα πεθερικά δηλαδή, στα συμπεθέρια.
0: Βέβαια, ναι.
2: Λόγω της Τούνη τώρα φτάσαν στα δικαστήρια.
1: Και λέει τώρα, αρνούμε τις κατηγορίες των γονιών της κοπέλας. Εγώ δεν επέβαλα τίποτα. Είναι ενήλικες, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αρνήθηκα να τους παντρέψω εγώ και να δώσω την ευλογία μου. Έχει δικαίωμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν επηρέασα το γιο μου σε καμία περίπτωση και δεν ευθύνομαι εγώ αν δεν γίνει ο γάμος τους, είπε ο ιερέας.
2: Ναι, αλλά την έδιωξε κακήν κακό στην κοπέλα.
0: Διαφωνώ.
1: Με την κοπέλα, με τι.
2: Κάτι θα πει τώρα τρελό, κάτσε.
0: Καθόλου δεν θα πω για τρελό. Λέω εγώ. Εγώ απλά, όπως έχω ξαναπεί, δεν είμαι κολοτούμπας. Απλά όσο μεγαλώνω, αλλάζουν και οι απόψεις μου. Έτσι. Θέλω να πω το εξής, Μαρία. Πλέον που είσαι και εσύ μάνα, και εγώ είμαι γονιός. Παλιά θα ακούγαμε αυτό το θέμα, έτσι, και θα λέγαμε, ω, τι είναι αυτά που λέει. Ερώτηση. Αύριο μεθαύριο έρχεται ο Πυγμαλίωνας.
2: Ο Πυγμαλίων.
0: Πώς λέγεται,
2: ο Αρίων.
0: Ο Αρίων. Έχει
1: το
0: Αρίων. Και σου φέρνει μια κοπέλα, έτσι, η οποία. Θα σου πω τώρα κάτι εγώ τώρα. Ας την Ιωάννη Τούνη. Ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με κάτι που εσύ το απεχθάνεσαι. Δεν θέλω να το ονοματίσω για να μην γίνει τέτοιο.
2: Ναι.
0: Πώς θα την δράσεις?
2: Δεν θα μ' αρέσει.
0: Ναι, να μας
2: τελειώσει. Εννοείται ότι δεν θα μ' αρέσει καθόλου.
0: Όχι, δεν θα μ' αρέσει καθόλου. Όμως, όταν λέμε καθόλου, θα. Γιατί, ρε παιδί μου, του παπάφνου δεν του άρεσε καθόλου η Ιωάννα Τούνη. Δεν θέλω να το ονοματίσω και πάλι. Θα ασχοληθεί με κάτι που δεν το θες καθόλου.
2: Καθόλου.
0: Την διώχνεις!
2: Δεν θα τη διώξω, ρε εσύ, φάνη. Τι είμαστε δηλαδή να τη διώξουμε, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι άσχημο. Όχι, εγώ είμαι πολύ αντίθετη με αυτό που έκανε ο ιερέας. Δεν θα τη διώξω.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω. Εγώ ρωτάω.
2: Ήταν πολύ άσχημη αυτή η συμπεριφορά. Την έδιωξε την κοπέλα επειδή. Τι
1: και τη φώναζε κιόλα.
0: Εγώ ρωτάω. Εγώ ρωτάω.
2: Εσύ τι θα... Όχι, εγώ δεν θα την έδιωχνα. Ρωτάω. Όχι.
0: Κοίταξα.
2: Τι είμαι,
1: έρχεται η κοπέλα του γιού σου και σου λέει: Έχω πάθει έρωτα, μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ, για παράδειγμα, που δεν έχει και σε ιδιαίτερη υπόλοιψη.
0: Ναι. Καλά, εμένα. Να σου πω κάτι. Αν η κόρη μου. αν η κόρη μου μου έφερνε ένα Δημήτρη Μπουλίνη, θα ήταν το όνειρο να σε έχω γαμπρό. Το όνειρο ζωής μου.
1: Νόμιζα ότι θα με ήθελες.
0: Τι? Να σε έχω γαμπρό, να σε έχω μια ζωή στα πόδια μου και να σε βασανίζω με κάθε πιθανό τρόπο.
2: Συγγνώμη, το κορίτσι δεν το σκέφτεσαι δηλαδή.
0: Όχι, άμα είτε.
1: Ας το γυαλό έχεις, δεν τρέπεσαι.
0: Να ήταν ευτυχισμένο.
2: Δημήτρη, δεν το είπα έτσι, περίμενε.
0: Να ήταν ευτυχισμένο το κορίτσι, να της φερόταν όμορφα. Αλλά ο Δημήτρης είναι ευγενικός, πολύ καλός. Να έχω τον Μπουλίνη, να τον έχω γαμπρό, να τον έχω μια ζωή στα...
2: Δηλαδή θα ήθελα να σου φέρει κόρη σου γαμπρό και τώρα συγκεκριμένα πίσω στο Δημήτρη για να μπορείς εσύ να το κουμαντάρεις.
0: Όχι, αν μπορούσα εγώ να έχω τη σχέση που έχω με τον Δημήτρη, ναι. Και απαντήστε μου, όλοι όσοι έχετε παιδιά, κορίτσια ή έχετε αδερφές, θα θέλετε για κάποιον τον Δημήτρη?
2: Τέλεια.
0: Μια ζωή. Και να τον έχετε κάθε μέρα, ό,τι βασανιστήριο μπορεί να σκεφτείτε.
1: Αυτό. Παιδί μου, τι λες και εσύ, δεν είναι κούκλα του έρωτα.
0: Εγώ, να μας στέλνετε τα παιδιά μηνύματα. Θα δίναν την αδερφή σας ή την κόρη σας στο Δημήτρη παντρία κανονικά. Και να έχετε ένα Δημήτρη Μπουλίνη, μια ζωή, να τον έχετε στα γεράκια σας ανάμεσα.
2: Καλά, τι κούκλα του έρωτα, θα ζήσει τη καρπαζιά σας?
0: Όχι, καμία. Αυτό τώρα που λέει είναι ντροπή.
2: Αυτό τώρα είναι ντροπή.
1: Εντάξει, γαμπρός του θα ήταν. Δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα.
2: Γαμπρός σου θα ήταν. Δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα.
0: Ίσα-ίσα θα μπορούσα να κάνω τα πάντα και με δικαιολογία. Όλοι εδώ πέρα, όλοι θέλουν Δημήτρη Μπουλίνη για γαμπρό. Όλοι θέλουν.
1: Να γνωρίσουμε, παιδιά.
0: Ναι, ναι, δεν βλέπω. Ναι,
1: βέβαια, δεν ξέρω οι αδελφές σας ή οι κόρες σας με θέλουν. Αλλά
2: ορίστε, μια
0: λέμε,
2: θα σε
0: άμα σε θέλαν και αυτές, δεν σημαίνει. Όχι με το ζόρι να σε βάλουμε το ζόρι παντριά τώρα.
2: Αυτό,
0: άμα σε θέλαν.
2: Το ρώτησα κι εγώ αυτό.
0: Ναι, δεν.
1: Γιώργος, μακριά. Το
0: να είχα τώρα γαμπρό. Να είχα γαμπρό με περουκίνη. Μα, αυτό είναι ευλογία. Αυτό το φαντάζεστε. Μίτσο, αγόρι μου.
1: Δεν θα έλεγε κάτι στην κόρη, α πούμε, αν την επηρεάσει αρνητικά.
0: Δεν θέλω να μιλάμε για την κόρη μου, γιατί είστε μεγάλη διαφορά. Για την αδερφή μου.
1: Για την αδερφή σου.
0: Αύριο. Αύριο. Σα περνάω και την περιουσία. Και το όχι τη μισή περιουσία. Όλα.
1: Όχι, δεν τα θέλω, παιδί μου.
0: Ναι, δεν πάρ' τα όλα.
2: Αυτό ξέρει από πού θα βρει το δάσκαλό του. Από την ύφη του.
0: Από την ύφη του.
2: Από την ύφη θα το βρει εσύ το δάσκαλό σου.
0: Εντάξει, μου λέει, γερά να είναι τα παιδιά τώρα. Ναι.
2: Να το, τώρα το άλλαξε. Γερά να είναι τα παιδιά.
1: Γερά να είναι τα παιδιά και τι θέλουν.
2: Πάντω, εσύ τώρα συμφωνεί με αυτό που έκανε ο ιερέας που την έδιωξε, την κοπέλα.
0: Τι εννοεί.
2: Χάλασε το γάμο που δεν γινόταν.
0: Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Μην μπερδεύεστε. Είναι πολύ λάθος αυτό που λες. Ο ιερέας και ο κάθε άντρας και κάθε γυναίκα κάνει αυτό που θεωρεί σωστό. Ο λάθος σε αυτή την περίπτωση είναι ο γιος. Όχι ο ιερέας.
1: Σωστό.
0: Ο παπάς αυτό ξέρει, ακολούθησε το πιστεύω του. Όποιο και αν είναι αυτό.
2: Με αυτόν τον τρόπο, μωρέ.
0: Με οποιονδήποτε τρόπο. Το θέμα είναι ο γιος δίπλα τι κάνει. Δηλαδή,
2: καλά, ο γιος εννοείται, αλλά και εσύ σαν πατέρας.
0: Όχι, δεν κρίνω. Ο πατέρας θα κάνει αυτό που πιστεύει. Και ας είναι λάθος. Αυτός, παιδιά, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του.
2: Ναι.
0: Ο παπάς, στα πιστεύω του, δεν ήταν ανακόλουθος.
2: Ναι, αλλά ήταν προσβλητικός. Εγώ στο προσβλητικός μιλάω.
0: Συμφωνώ. Από εκεί πέρα, ο γιος είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν εξετάζω αν έχει άδικο ο παπάς.
2: Ο παπάς
0: είναι μεγάλος άνθρωπος είναι.
1: Για το γιο δεν λένε. Δεν λένε πράγματα. Σοκαρίστηκε και ο γιος και την άφησε να φύγει. Και
0: σοκαρίστηκε και ο γιος και άφησε να γίνει τώρα. Μα είναι να
2: τον. Δεν το περιμένει. Δεν είναι.
0: Εγώ, άμα ήξερα τη διαφάση, δεν θα την πήγε να κάνει στον πατέρα μου. Δεν θα την πήγε να κάνει στον πατέρα μου. Αυτό δηλαδή θα σου πει: ξέρω ότι έχω ένα πατέρα που είναι έτσι. Δεν θα το πω: πατέρα, έχω βρει τέτοιο, ξέρω αν την βρω να νευριάσει. Και πάντα θα βάζα τη γυναίκα μου πάνω από τον πατέρα μου. Και στο λόγιο δηλαδή, από τη στιγμή
2: πρέπει.
0: Που τον έχω, θα την επιλέξω για οικογένεια και θα με επιλέξει. Όπως και η γυναίκα πρέπει να με βάλει πάνω. Θα σου πω: δεν έχει να κάνει τέτοιο. Θα πω: δηλαδή, άμα ξέρω ότι ο πατέρα μου είναι τρελό, δεν θα την πάω, ρε φίλε. Τι α
2: πούμε. Πού να φανταζόταν όμως ότι η Τούνη θα βρισκόταν αφορμή. Εν αγνία της, να χαλάσει τώρα ένας γάμος, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βασικά η Ανατούνη πάλι θα είναι αφορμή για τα πάντα στην Ελλάδα.
2: Ναι. Όπω.
0: Παιδιά, ο παπάς να μάθει. Παιδιά, ο παπάς είναι μεγάλο, 65 χρονών τώρα.
2: Αλλά 65 είναι, 65 είναι, δεν είναι 105.
0: Θέλω να πω που λέει να βάλει μυαλό ο παπάς. Παιδιά, εδώ πέρα δεν μπορούμε να βάλουμε νεότερο μυαλό. Τι θα πάω να βάλει μυαλό σε 65χρονο παπά.
1: Κοίτα, Παναγιώτης, με τους γονείς μου λέει δεν μιλάω 14 χρόνια γιατί δεν σεβάστηκαν τη γυναίκα μου.
0: Εντάξει, ναι, βέβαια. Πάνω, παιδιά, η σύζυγος ή ο σύζυγος, δεν είσαι άντρα γυναίκα. Από σημείο το έχει επιλέξει, θα στηρίξει την επιλογή σου, φίλε. Εκεί είναι αυτό, το άνθρωπό σου. Μην τα λέμε αυτά.
2: Ο Βαγγέλης δεν πάει έτσι. Ο Βαγγέλης λέει: σκέψου ότι θα έχει και την οικογένειά του. Δεν πάει έτσι. Αν τώρα οι συγκεκριμένοι έχουν τέτοια συμπεριφορά, δεν νομίζω τώρα ότι θα κάνει καλό στο ζευγάρι.
0: Παιδιά, εγώ σας είπα ποια είναι η άποψή μου. Καλά έκανε ο παπάς και έκανε ό,τι έκανε. Από εκεί πέρα το θέμα είναι του πιτσιρικά αυτού εκεί πέρα. Αυτό είναι. Την άφησε και έφυγε. Τι πάει να πει.
1: Έπρεπε να φύγει μαζί.
0: Και καλύτερα πήρε ένα μάθημα η κοπέλα να καταλάβει ότι έχει έναν άντρα δίπλα που δεν τη αξίζει. Προχώρα. Ναι, ρε φίλε, τώρα δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Από τη στιγμή που είμαι εγώ. Τέλο πάντων, δεν θέλω να μιλήσω, αλλά προχώρα.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στην Ελένη Βουλγαράκη.
0: Ωραία, μπράβο. Ναι, να σπάσει λίγο το.
1: Έκοψε τα μαλλιά τη καρέ.
2: Α, τα έκοψε. Νομίζω θα τη πηγαίνουν πολύ περισσότερο.
1: Είναι είδηση. Ναι. Πολύ όμορφη. Είναι ούτω ή άλλω. Ήταν όμορφη και με καρέ και χωρί καρέ. Και τώρα λέει που τα έκοψε καρέ, θέλει να τα κόψει και πιο πολύ. Πόσο ωραία.
2: Γιατί μέχρι που τα έκοψε καρέ.
1: Καλά, δεν είναι καρέ. Μέχρι εδώ, μέχρι τον νόμο είναι.
2: Α, αυτό. Α, μακρύ.
1: Είναι μακρύ καρέ, δεν είναι καρέ.
2: Να το κόψει και περισσότερο, επειδή εγώ με τα μαλλιά το έχω.
0: Ωραία. Έκανε ό,τι έκανε, αλλά ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι και επίσημο. Το βγάλαν και εσύ. Έκλεισε κιόλα σε κυπριακό ραδιόφωνο.
0: Άντε, με το
1: καλό. Ελένη Εκπομπή.
0: Ναι, μπράβο.
2: Καλή,
0: και...
2: πότε ξεκινάει.
1: Νομίζω από Σεπτέμβρη.
2: Και... Καλή αρχή.
1: Καλή αρχή στην
0: Ελένη. Και έχω και άλλα νέα για δουλειέ για τη Ελένη. Εντάξει, τα ξέρω εγώ επειδή είμαι φίλο τη.
2: Πες κάτι.
0: Και ο Δημήτρη τα ξέρει. Εντάξει, όταν θα έρθει η ώρα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν τα ξέρω την Ελένη.
0: Ναι. Έρχονται ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα για το Λενάκι μα που τη έφαγε στη θέση. Έρχονται ωραία πράγματα.
2: Τώρα που τη έφαγε στη θέση, λέει.
0: Λοιπόν, εντάξει, μην στεναχωριέ και εσύ τώρα.
1: Θα στεναχωριώσω να.
2: Όχι, δεν τρώω θέση εγώ, Δημήτρη μου, γιατί να στεναχωρηθώ.
1: Όχι, άλλο λέω, ρε παιδί μου.
0: Α, ότι δεν την τρώω, ότι την άξιζε από πριν.
1: Αν η Ελένη γυρνούσε πίσω από την Πορτογαλία και ερχόταν εδώ με το Φώτη, θα στεναχωριώσω αν μάθαινε ότι η Ελένη γυρνάει πίσω.
2: Γιατί να στεναχωρηθώ, τι σχέση έχει, παιδιά. Δηλαδή, θα γυρί, η κοπέλα θα κάνει την προσωπική τη ζωή και εγώ θα στεναχωριέμαι ή θα χαίρομαι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να πει: α, τώρα που θα έρθει η Ελένη, μήπω θα είναι και η Ελένη εδώ, θα είμαστε τέσσερι.
2: Α, μου έχει για τόσο ανασφαλή, ρε.
1: Όχι, Δημήτρη. Δεν ξέρω, ρωτάω. Στην είδηση,
0: έρχεται. Εσύ νομίζει ότι έχουμε καμιά εκπομπή με το CNN. Σιγά μα, σιγά την εκπομπή που έχουμε. Θέλω να σου πω ότι εννοώ, μην τρελαίνεσαι. Εντάξει, δεν είναι. Η Μαρία
2: καταρχήν. Όχι, άμα θέλατε την Ελένη πίσω, παιδιά. Εγώ δεν. Τι θα έκανα. Θα έλεγα έτσι. Δεν κάθομαι εκεί που δεν με θέλουν, Δημήτρη.
1: Δεν είπε κανεί ότι δεν σε θέλει, έχει καταλάβει.
2: Δεν με ρώτησε.
0: Άρα τόσο σχεδόν εδώ πέρα.
2: Συγγνώμη, δεν με θέλετε να φύγω, είναι.
0: Είσαι με τα καλά σου. Είσαι με τα καλά σου. Εγώ το έχω ξαναπεί και δημόσια, όχι εδώ πέρα. Το έχω ξαναπεί.
2: Τα τρολάρι τώρα.
0: Όχι, δεν το καταλάβανε. Μην είχαν ρωτήσει, είχαν έρθει τα κανάλια απ' έξω και μου λέγανε με τη Μαρία και το είπα σε 2-3 κανάλια. Ότι είμαι πολύ τυχερός γιατί είχα την Ελένη, έτσι, και μετά μου έστειλε ο Θεός το δρόμο μου τη Μαρία. Βέβαια, δεν καταλάβανε με ποιο τρόπο.
2: Με ποιο τρόπο, είμαι σίγουρη.
0: Πάλι θα πω, έτερων εκάτερων, σημασία έχει ότι βρέθηκε ο απόλυτος άνθρωπος στην απόλυτη θέση για τον απόλυτο σκοπό.
2: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή, δηλαδή πού θα ξαναβρει τη Μαρία,
1: είναι. Εσύ με τα καλά.
2: Τρολάρι, παιδί μου.
0: Λοιπόν,
1: δεν το λέει γιατρό.
0: Δεν τρολάρω καθόλου. Δεν τρολάρω καθόλου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Θέλω να.
2: Όχι, παιδιά, θα τη πηγαίνει το μαλλί έτσι.
0: Αφήστε.
2: Μην λέτε ότι δεν θα τη πηγαίνει.
0: Είχαμε,
2: θα της πηγαίνει.
0: Είχαμε ένα αστείο με την Ελένη εδώ πέρα, τη λέγαμε ότι είναι κεφαλάρα.
2: Α, τη λέγαμε.
0: Ναι,
2: α, καλά, εντάξει.
1: Λαγοκέφαλο.
0: Τη λέγαμε λαγοκέφαλο πριν του λαγοκέφαλου στην Ελένη.
2: Λοιπόν, α, ό,τι να είναι.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Τι μέρα έχουμε σήμερα?
2: Τετάρτη.
0: Πάρε 5, δώσε 3 ορθόδοξο. Ρολόγια, κοσμήματα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένουμε τα μηνύματά σα και πάμε να παίξουμε.
3: Συγκρατώ ονόματα και φάτσες. Το μυαλό μου μέσα είναι πυρηνικός υπολογιστής. Δεν ξεφεύγει τίποτα. Είμαι τεχνητή νοημοσύνη πριν την νοημοσύνη.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Λαχόντρα.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για μπογουτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Music 892.
11: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα Αθήνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
14: Center. Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Καλοκαιράκι, δεν γίνεται να ψάχνεις συνταγές για κοκτέιλ. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται τώρα στα My Market. Τα ready to drink ποτά από τα My Market είναι λύση. Αγοράζεις, βάζεις, μάλλον ανοίγεις, βάζεις πάγο και είσαι έτοιμος. Μαργαρίτες, μοχίτρο, στρόμπερι ντάκυρι, άλλα πολλά ελαφριές επιλογές, alcohol free. Για όποιον θέλει τη γεύση και το χωρίς αλκοόλ, τα πάντα παιδιά. Είτε στην παραλία, είτε στην ταράτσα, είτε στο μπαλκόνι, με την παρέα υπάρχει μια επιλογή για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Γι' αυτό κάνε μια στάση στα My Market, βες το ready to drink που σου ταιριάζει.
1: Λοιπόν, φανταστείτε τώρα, κάντε εικόνα ότι πηγαίνετε για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς κόσμο, χωρίς φασαρία, δεν έχει τίποτα δηλαδή. Και ξαφνικά βρίσκεται δροσερό ζαγόρι. Το εκτίμα αλλιώς, παιδιά, όπως και να τα λέμε. Είναι το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινάει από τις κορυφές της Πίνδου το ταξίδι. Του, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα ζαγόρι.
2: Και παιδιά, φυσικά μαζί μας είναι και η Green, εδώ με τα παγωμένα αναψυκτικά της, και θα τις βρείτε σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και το κυριότερο, δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι! Δώσε το Λευτέρη.
3: Πάρε πέντε, δώσε
4: τρία.
0: Πόρτα.
1: Λοιπόν, Κοσμάς.
0: Κοσμά.
5: Γεια σα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 30 χρονών οδηγός.
0: Λοιπόν, πού πας τώρα?
5: Τώρα πάω ready.
0: Ready, Ο Δημήτρης, θα πας διακοπές φέτος?
5: Θα πάω.
0: Θα πας και εσύ, κουφάλα. Πόσες μέρες?
5: Δύο εβδομάδες.
2: Μια χαρά. Πού θα πας?
0: Μια χαρά. Θα κάνεις 30 μέρες, 35 διακοπές εσύ.
2: Διακοπές δεν θα κάνω γιατί δεν έχω χρήματα να κάνω 35 μέρες διακοπές.
0: Α, κάνεις και θες και παράπονα.
1: Καλή ρώτα τον που θα πάει να μάθουμε.
0: Πού θα πας, φίλε?
5: Θα πάω χαλαρά, στα Νέα Στήρα. Θα πάω
0: εκεί. Νέα Στήρα. Α, δεν ξέρω καν που πέφτουν αυτά. Λοιπόν. Έλα, άσε μας, φίλε, τώρα με τα Νέα Στήρα. Τώρα, μα είναι να το θυμίσει. Εκείνο το χωριό σου.
5: Είναι ο παππούς από εκεί.
0: Ωραία. Τα Νέα Στήρα πού είναι, για εξήγησε.
1: Στην
0: Εύβοια δεν λες τα Νέα Στήρα.
1: Δίπλα από το Μαρμάρι.
0: Δίπλα από το Μαυρομάτι δεν λες.
2: Μαρμάρι, ρε.
0: Από το Μαρμάρι, ναι. Λοιπόν, τρία ελληνικά νησιά που το όνομά τους δεν περιέχει γράμματα.
2: Τι λες, μωρέ Φάνη, τι λες.
0: Όχι, χάσε, λάθος. Πάμε, χέσε. Συγγνώμη. Περνάτε καλά.
1: Κάνεις 500 πράγματα μαζί. Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: τι είπε, ρε.
0: Σταματήστε.
2: Τι είπε.
0: Έχω καεί. Να παίξει ο φίλος. Θα σεβαστείτε λίγο τον ακροατή από το Μαυρομάτι Ευβοίας.
1: Πες τα νησιά που δεν περιέχουν γράμματα.
0: Πες μου τρεις χώρες της Αφρικής που το όνομά τους ξεκινάει από μη. Καλά, πού να ξέρεις, από τα Νέα Στήρα δεν είσαι, πάμε.
2: Έχουμε Βίκη και Αδάμ.
0: Βίκη και Αδάμ, δύο είστε μαζί.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα Αδάμ εσύ.
6: Ναι, εγώ.
1: Τι ωραίο όνομα ρε παιδιά.
0: Το Αδάμ.
1: Ναι,
0: το Αδάμ είναι ωραίο όνομα. Το Αδάμ είναι ωραίο όνομα.
2: Να λέει στο
6: γιος Αγιάδαμ.
0: Με το που μου λέει κάποιος με λένε Αδάμ, το μυαλό μου πάει σε ένα φύλλο σικής πάνω στο πουλί του. Δηλαδή, όταν ακούω τη λέξη Αδάμ. Άντε να μου έρθει η Εύη Αδάμ στο μυαλό, αλλά το πρώτο πράγμα που θα μου έρθει είναι ένας γυμνός άντρας που έχει ένα φίλο σωροσικής μπροστά στο πέος του.
1: Όχι ρε ζή, σου κάνει πιο...
2: Η Εύα δεν σου έρχεται.
0: Μου έχει... Εντάξει, η Εύα...
1: Το στόλιο
6: είναι η Εύα δίπλα μου, είναι η Βίκη.
0: Άρα είστε δύο γυμνοί με δύο φύλλα πάνω στα μόρια σας. Πάμε να λάβω τι γίνεται.
6: Λίγο δύσκολο να μένουν και τα φύλλα γιατί φυσάει εδώ πέρα.
0: Φυσάει. Πού είστε παιδιά?
6: Είμαστε στη
0: Ρόδο. Α, τα φιλιά μου σε ποιο μέρος?
6: Στα Φάντου μένουμε.
2: Πού είναι αυτά?
0: Πού είναι αυτό? Εγώ μόνο το...
6: Είναι...
7: Μετά το Φαλιράκι.
0: Α, κοντά. Λοιπόν, μάλιστα.
2: Κοντά.
0: Εγώ επειδή έχω φίλου στο Φαλιράκι από πάνω. Υπάρχει ένα χωριό, το έχω ξαναπεί την ιστορία. Έλα ρε.
2: Που πήγες
0: με τους τρελούς εκεί πέρα. Πώς λέγεται το χωριό με τους τρελούς εκεί πέρα?
2: Στο καρναβάλι που πήγες.
0: Ναι, πώς λέγεται ένα χωριό?
6: Έχει πολλά χωριά.
0: Ένα χωριό που είναι πιο τρελή τη Ρόδου. Πώς λέγεται ένα χωριό είναι εκεί πέρα? Που είναι όλοι φουνταριστοί. Πώς λέγει, ο Αρχάγγελος, πώς λέγει, Αρχάγγελος.
7: Α, Αρχάγγελος.
0: Ναι, τώρα εκεί πέρα είναι με τέρατα όλοι, ρε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είστε έτοιμοι?
7: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις τρεις ταινίες που στον τίτλο τους περιέχουν χρώμα, αλλά όχι το μαύρο ή το λευκό.
6: Green Mile, πράσινο μήνυμα.
0: Μπράβο, ένα, βρήκες, έχασες, γεια, φίλε. Πάμε.
1: Άγγελος.
0: Άγγελε.
4: Γεια σας.
0: Καλησπέρα. Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα. Πόσο χρόνο είσαι, για να μιλήσω στο πληθυντικό, πρέπει να είσαι πιτσιρικάς. Είσαι πιτσιρικάς, πες την αλήθεια.
4: 33 χρονών.
0: 33 χρονών είσαι, μάλιστα. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι, φίλε?
4: Δημόσιο υπάλληλος.
0: Δημόσιο υπάλληλος, μάλιστα. Τρία ρήματα που ξεκινούν από το Α και σημαίνουν ότι χαλάω ή καταστρέφω κάτι. Αυτό έπαθε να κοπεί. Πάμε, παρακαλώ, επόμενο. Πάμε, πάμε. Μαρία, εσύ αντί να παίρνει τηλέφωνο, κάθεσαι και παίρνει καλά.
1: Εγώ παίρνω τηλέφωνα.
0: Ο Δημήτρης τότε. Ένα από του δύο κάθεται και παρακολουθεί για την εκπομπή. Αντί να παίρνει τηλέφωνα, είναι σε φάση. Α, για να δούμε. Ποιο είναι τώρα. Έλα, ρε, εσύ. Παιδιά, να περνάτε καλά, εσεί είναι σημασία. Όχι ακροατέ τώρα. Μην ασχολείστε. Πάμε.
1: Λοιπόν, πήρε Γεωργία τώρα. Για παρέ. Λευτέρη.
0: Γεωργία. Έλα, Γεωργία μου, καλημέρα.
8: Πείτε μου.
2: Χρόνια θα ζήσει,
1: καλά.
0: Γεωργία μου, έχουμε ακροατέ. Κάτσε. Μπήκε η Ελένη Βουλγαράκη. Γεωργία, μόλις μπήκε η Ελένη Βουλγαράκη στο στούντιο. Πού είσαι? Τι έγινε? Πού είσαι? Φύγε από εδώ, σκουμπρί, δεν μου λείψει καθόλου. Λοιπόν, Γεωργία μου, κάτσε να παίξουμε τώρα μια και πήρε το να μην τέτοιο. Τι κάνει?
8: Είμαι καλά.
0: Στην Ελένη το λέω, Μωρή Ψωνάρα. Στην Ελένη το λέω. Στην Ελένη, τι κάνει? Θα σε ρωτάω από τότε. Μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, Γεωργία, είσαι έτοιμη να παίξει?
8: Ναι.
0: Τρία γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια που δεν έχουν καθόλου ζάρια μέσα στο κουτί τους.
8: Που δεν έχουν ζάρια.
0: Ναι.
8: Άρα. Λοιπόν, σκορ 4.
0: Μπράβο.
2: Πάρ' το χρόνο σου.
8: Πατάτες,
0: τι λες, μωρή? Πάμε, επόμενος. Πω, Ελένη, πόση κολόνια έχεις βάλει?
2: Ελένη, πραγματικά. Έχω ευαγγελία.
0: Θα νομίζει ο Λίγα ότι βρήκα γκόμενα, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα? Τι πράγμα είναι αυτό τώρα? Τι ψεκάστηκε να έρθει εδώ πέρα?
2: Ελένη, μαλούρα, ε.
0: Ναι, τώρα τι τα παίξουμε, χέστο. Λοιπόν, παιδιά, άκυρο το παιχνίδι. Έχουμε Ελένη μου γράφει κλείστα. Ελένη μου, πού.
9: Ήρθα να σα πω. Ναι, εμεί τα έχουμε πει. Αλλά ήρθα να σα αποχαιρετήσω.
2: Πού πα?
9: Ήρθα να πω καλό καλοκαίρι. Όχι, γιατί εγώ τώρα. Ρε, παιδί μου, τώρα ξεκινήσαμε τη σεζόν. Να την κυκλώσουμε, κατάλαβε.
2: Οκ, οκ.
0: Όπω να ξέρει, η Ελένη τώρα έχει πάει τα Μονακό τη, έχει πάει τα αυτά τη.
9: Περνάει καλά. Έχω γεμίσει εμπειρία.
0: Έχει γεμίσει εμπειρία.
9: Μου λείπετε, βέβαια.
0: Ναι, έχει περάσει από πάνω σου ένα φίλτρο, ένα μικρό φιλμ. Λάξαρι, σε βλέπω, έχει αρχίσει από βλαχάρα που είχε σου εδώ πέρα. Έχει αρχίσει.
2: Δεν σου λείψε.
9: Αλλάζει καθόλου.
2: Δεν σου λείψε.
0: Εγώ. Μα για καλό το λέω, ρε. Έχει μια λάμψη. Έχει πάρει κάτι από Μόντε Κάρλο.
2: Καλό είναι αυτό.
0: Ναι.
9: Πώς φαίνομαι τώρα, δηλαδή, έτσι?
0: Αρχίζει. Όχι. Α, και το κοντό μαλλί. Και σου πάει το κοντό μαλλί.
9: Και πιο κοντό.
0: Και πιο κοντό.
2: Όχι πιο κοντό, ρε.
9: Απλά ερχόμουν σαν πεταμένη εδώ πέρα το πρωί και τώρα που με βλέπει περιποιημένη σου φαίνομαι διαφορετικά.
0: Ναι, ρε, είναι πολύ βασικό αυτό. Έχεις τέτοιο.
2: Πώς
0: να πας μετά? Πώς να πας μετά?
9: Πουθενά, σκέψου. Ναι. Πρώτη φορά σε βλέπω ότι μένει έτσι, λέει.
2: Ναι, εγώ πρώτη φορά σου κάνω.
9: Παιδιά, έχω δώσει πολλά δικαιώματα τώρα. Ερχόμουν χάλια.
1: Εντάξει, πώς να έρθεις εσύ, Ελένη, πρωί-πρωί?
9: Εσύ μια χαρά έχεις περιποιημένη. Έχω έρθει. Πολύ.
2: Τα καλά σου να πέφτουν.
0: Δεν αγαπημένε, δεν βλέπει.
9: Πρωί και η νύχτα.
0: Ελένιο μου.
9: Τι κάνετε, πείτε μου λίγο νέα.
0: Εσύ θα μα πει την νέα. Εμεί εδώ πέρα τα μαθαίνουμε.
2: Διαβάζουμε και τα άρθρα σου κάθε μέρα εδώ που δεν γράφει.
0: Να σου πω κάτι.
9: Α, ναι, ευχαριστώ. Α, το διαβάζετε εδώ.
0: Τι ωραία δουλειά έχει κάνει εκεί πέρα.
9: Γιατί γελάζει?
0: Ρε, εσύ, να σου πω κάτι.
9: Σε ηρωνεύεται.
0: Αυτό, ναι. Εγώ καταρχήν έχω κάνει και διαφήμιση εδώ πέρα στην Ελένη. Είχαμε πάρει τηλέφωνο και την.
9: Πώς το λένε, ξέρω, τη Δέσποινα.
0: Τη Δέσποινα την Καπούρη.
2: Τη Δήμητρα, όπως
9: τη
2: λέει.
9: Είχατε πάρει την κοπέλα, ήταν στον αέρα.
0: Τι άρθρα είναι αυτά που γράφει? Πώς λέγεται το site?
9: News.gr.
0: Δηλαδή, γράφει βιωματικά πράγματα εκεί, Ελένη.
9: Είναι σαν να διοχετεύω.
2: Είναι το παραθυράκι σου, ρε παιδί.
9: Ναι, τη σκέψη και το θυμό μου και την ανησυχία μου και το. Τι θέλω να πω και δεν το λέω. Κατάλαβες.
0: Θα μπορούσε να γράψει απλά. Ξέρεις, θέλω λεφτά. Κατευθείαν. να μην το κάνει όλο αυτό.
9: Εντάξει, θέλει και λίγο προσπάθεια.
0: Εμείς θα διαβάζουμε. Οριακά να το κάνουμε στήλη αυτό το.
9: Και καλά κάνετε.
0: Τι ωραία πράγματα και τι ωραία γραφή.
2: Το άρθρο. Η ζωή προχωράει.
0: Για λέγε, για διάβασα μα λίγο, Λένι.
9: Η ζωή προχωράει.
0: Θα, λέγε, ναι. Θα λέμε σε λίγο καιρό. Διάβασα μα λίγο, όπω λέμε, Καζατζάκι. Διάβασα μα λίγο, Λένι.
2: Γεια. Φατσούλα. Απογευματάκι Παρασκευής.
0: Ναι.
2: Και σκρολάροντας στα social, πέτυχα αυτό το βίντεο. Έβαλε ένα βίντεο εκεί πέρα.
9: Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το βίντεο.
2: Και ένιωσα την ανάγκη να το βάλω μέσα σε αυτό το άρθρο και να είμαι το reminder στα reminder σας. Σε παρένθεση, και μου. Πως όλα μα όλα στη ζωή.
9: Μαρία, είναι... πες λίγο.
2: Με bold αυτό, ναι. Είναι προσωρινά.
9: Έχει δίκιο.
0: Τελείωσε το άρθρο.
9: Πρέπει να δεις και το βίντεο όμως.
0: Ναι, όχι.
9: Γιατί το βίντεο μου δίκιο, το
0: έχει δίκιο. Η γραφή της με νοιάζει.
2: Που αυτό είναι και καλό και κακό. Όμως την προκειμένη, με bold πάλι, για σένα που περνάς μια δύσκολη περίοδο και που πιστεύεις πως όλα έχουν χαθεί, και όλα έχουν τελειώσει. Κοιτάξτε την Ελένη πώς κοιτάει τον εαυτό της.
9: Για σένα.
2: Και τίποτα.
9: Για σένα που νιώθεις αυτό.
2: Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Και έχεις χάσει αυτό το spark και νιώθεις ότι δεν θα είσαι ποτέ ξανά ο ίδιος άνθρωπος. Κάνεις λάθος.
9: Κάνεις λάθος.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό, Ελένη. Γιατί λέγαμε τώρα, δεν ξέρω αν άκουγες την εκπομπή με τη Μαρία το πρωί που λέγαμε. Και με τη Ράνια την άλλη, την άλλη την κοπέλα. Και μιλάγαμε για τους απατεώνες. Όχι, δεν λέω για. Μιλάγαμε για. Δηλαδή η Μαρία, ρε παιδί μου, έχει καπηλευτεί ένα χώρο των ενεργειακών.
9: Πρόσεχε, τα πιστεύει.
0: Ναι, αυτό λέω. Η Ράνια έχει. Καλά, η Ράνια με το που έρθει. Άστο. Η Ράνια λέει ότι είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας. Ναι, είδες πως κάνεις. Α, έκανες. Α. Εσύ βλέπω τώρα ανοίξει ένα άλλο τομέα.
2: Έχουμε ανοίξει live, δεν έχουμε ανοίξει live.
9: Παντού τα απλοκάμια μου τα.
0: Ναι. Τι αποσκοπείς μέσα από αυτό το. Την ενέργεια, ρε παιδί μου, να ταυτιστεί ο κόσμος μαζί σου, να βοηθήσεις κόσμο.
9: Ίσως εκεί την ταύτιση. Αυτό που ταύτιση. Λες. Γιατί κάποιος μπορεί να περνάει μια αντίστοιχη φάση με εμένα ή να ταυτιστεί με αυτό που λέω. Οπότε. Άμα εσύ είσαι χάλια, πώς είναι ρε παιδί μου οι φίλοι που ανταλλάσσουν οι κουβέντες και λες πω πω είμαι χάλια, θα σου πω και εγώ είμαι χάλια, δεν θα νιώσεις καλύτερα.
0: Ναι.
9: Δηλαδή σε αυτά τα άρθρα είναι ρε παιδί μου οι σκέψεις μου. Την προηγούμενη φορά είχα γράψει ας πούμε γιατί η ηλικία θεωρείται ρατσισμό.
2: Μπράβο, το έχω πει.
9: Ναι, δηλαδή διάφορα πράγματα τα οποία έτσι με έχουν απασχολήσει και γράφω 5 λέξεις έτσι παραπάνω και το.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ. Απλά εγώ θα βάλω τον εαυτό μου για να μην σε κρίνω. Δεν μπορώ να. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι εκτός από. Τι έγινε, ρε, πώς τρυπάει. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι για. Ανιδιοτελή βοήθεια. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να βοηθήσει κάποιον άλλον.
2: Η Ελένη το έχει πει όμως, το κάνει. Δεν έχει
0: πρόβλημα. Ρε, παιδί μου. Να βοηθήσει.
9: Ανιδιοτελής θα ήταν η βοήθεια αν δεν πληρωνόμουν.
0: Ναι.
9: Εγώ.
0: Όχι, πρέπει να το πληρώνω. Ναι, πρέπει το πληρώμα. Αυτό να σου πω. Άρα θα σου πω.
9: Μα δουλειά είναι, τι.
2: Δουλειά είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ότι ανιδιοτελής θα βοηθήσει μια φορά, δύο φορές έναν άνθρωπο. Δεν λέω εσύ, για μένα λέω. Μετά, αν αυτό κάνει συστηματικά, πάβει να είναι βοήθεια. Γιατί πρέπει αναγκαστικά να ανακαλύψει νέους τρόπους να βοηθά τον κόσμο. Άρα δεν γίνεται εσύ να βοηθά τον κόσμο, αυτό λέω.
9: Εντάξει, μπορεί να βρω κάποιον άλλο.
0: Όχι, τώρα, για μένα το λέω, δεν το λέω για σένα.
2: Δηλαδή μου ήρθε η κοπέλα, τι τη λες τώρα. Ήρθε η κοπέλα εδώ, έχουμε να τη δούμε τόσους μήνες.
0: Λέω το άλλο εσύ. Θέλω να σου πω, η Ελένη καλά το κάνει και το κάνει, γράφει μικρά πράγματα, οπότε έχει τέτοιο.
1: Και δεν είναι AI, παιδιά, τα γράφει μόνη.
0: Εγώ λέω το εξής. Ένας άνθρωπος.
9: Γράφουν ότι είναι AI.
0: Ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος ανοίγει ένα λογαριασμό στο TikTok. Δεν λέω η Ελένη για χαρά το πάει.
9: Όχι, εργαμό.
2: Και δεν το έχω πληρωμένο.
9: Δεν είναι AI τώρα. Δηλαδή.
0: Η ανάγκη που μας κάνουν τα social media, τι εννοώ, ακούστε να δείτε τώρα το σκεπτικό μου. Έχεις παρατηρήσει πολλούς λογαριασμούς στο TikTok ή στο Instagram, το οποίο είναι κάποιος που σου λέει συμβουλές για το τάδε πράγμα. Το θέμα είναι επειδή τα social media έχουν την ανάγκη όλο και περισσότερο από όλο και περισσότερο content, οι άνθρωποι καταλήγουν να προσπαθούν να τραβήξουν από τα μαλλιά το content. Δηλαδή βγαίνεις εσύ και λες είμαι μάγειρας. Πόσες συνταγές θα κάνεις, είμαι εγώ σύμβουλος αυτό. Θα σου πω, η ανάγκη του να δίνεις content συνέχεια τραβάει και τους ανθρώπους και αναγκάζουν να πούν και βλακίες πολλές φορές. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος που κάνει αστεία βίντεο, εγώ ξέρω εγώ, πόσα αστεία βίντεο να κάνεις. Πόσες φορές να επανεφεύγεις τον εαυτό σου.
9: Ναι, γι' αυτό κάποια στιγμή όταν έρχεται ο κορεσμός, σταματάς και πας άλλη πίστα.
0: Είναι εύκολο αυτό, ρε Ελένη. Αυτό είναι μια ωραία κουβέντα. Πόσο εύκολο να πας άλλη πίστα.
9: Αν θα συζητήσουμε στα αλήθεια σοβαρά.
2: Να πας καλά, παιδί μου, είχε έρθει η Ελένη και κάποιος για λίγη συζήτηση.
9: Νόμιζα θα λέγαμε. Χάμπερα.
0: Ναι. Όχι, χάμπερα, τι να πούμε, δεν λέμε
2: δεν ποτέ. Δεν έχει το Μάρξ δίπλα.
0: Καμία σχέση.
9: Αλλά σε ευχαριστώ που δεν
0: έχει καμία διαφορά ο Μάρξ από την Ελένη.
9: Ναι, σε ευχαριστώ που με αντιμετωπίσετε.
0: Να σου πω ότι είναι. Παιδιά, το έχω ξαναπεί. Που ακούστε, πώ τρυπάει απάνω, ρε φίλε. Θέλω να σου πω ότι η αρχή είναι κοινή και του Μάρξ και τη Ελένη.
2: Ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά να ερχόταν η Λένα Μαντά, να ανοίγαμε μια τέτοια συζήτηση. Η Ελένη μας ήρθε.
1: Καλή η Ελένη σας είναι, δεν είναι.
9: Ο Μπουμπουλίνης κάνει προσβλημέντα τώρα.
2: Αυτό γιατί δεν προσβλημέντα, παιδί
9: μου. Γιατί λες, άμα ερχόταν η Λένα Μαντά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε την κουβέντα. Με την Ελένη.
2: Όχι με την Ελένη, με την Ελένη μας. Ήρθε η Ελένη μας. Τι θα κάνουμε, σε αυτά συζητούσαμε όταν ήσουν εδώ.
9: Όχι, ναι, έχετε δίκιο.
0: Φίλες και φίλοι, είναι η Ελένη Μπουλάκη. Εμείς τα λέμε σε πολύ.
2: Ελένη θα παίξει κιόλα.
9: Ναι.
0: Σκλάβοι, ξυπνάτε!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
11: Να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Music 892.
13: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
14: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
15: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
14: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
15: Σωστός ο παίχτης.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
18: Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
18: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
19: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
16: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
19: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
20: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
21: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
23: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Ότι γίνεται, δεν ξέρω αν έχει που σου έρχονται με μνήμες, έχεις νιώσει κάτι πάρα πολύ φοβιστικό στη ζωή σου. Δηλαδή, με το που είχα την Ελένη τόσα χρόνια στα αριστερά μου, είχε μια ιδιαίτερη ενέργεια. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή ξαναήρθε αυτή η
1: ενέργεια. Ωραία ενέργεια.
2: Μαύρη να πεις δηλαδή τώρα, για κάτι τέτοιο. Την νιώθω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ο κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική άβρα. Η
2: δική μου άβρα ποια είναι.
0: Και όμως το πιστεύεις τώρα.
2: Όχι, γιατί είμαι πολύ θετική.
0: Δεν έχει θέμα αρνητικό ή θετικό. Έχει θέμα ότι αυτή τη στιγμή η άβρα σου τη νιώθω με ξανακουμπάει όπως με ακουμπούσε.
1: Καλό δεν είναι αυτό.
0: Ρε παιδιά, γιατί να συζητήσουμε αν είναι καλό ή κακό, όχι πρέπει να είναι καλό ή
1: κακό. Τόσα χρόνια δεν είχε την άβρα αυτή,
2: δεν
1: σου
2: λέει. Πολύ καλά το λέει, ρε.
0: Τι.
2: Πολύ καλά το λέει. Καλά το λέει, δεν καταλαβαίνουμε τι.
0: Ναι, η άβρα δεν είναι καλή ή κακή. Εσύ. Πόρε, εσύ, Ελένη, όταν είσαι ένα άνθρωπο σε μόνιμα σε μια θέση πίσω σου, δεξιά σου, πλέον αρχίζει και καταλαβαίνει χωρί να τον δει ότι είναι αυτό τώρα. Τώρα καταλαβαίνω, τώρα μου έχω αυτό το feeling, μου ξυνάνε μνήμε.
1: Βαγγέλη κύριου Ελένη, στέλνει μηνύματα.
2: Καλά, δεν. Θα
0: τον βρήκαμε. Και μας βρήκε ο Βαγγελής ο κύριος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος ο Βαγγελής. Λοιπόν, θα τα πούμε φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μην ξεχνάτε ότι όχι μόνο η Ελένη Μουγκαράκη πάει Μονακό. Πλέον και η στοίχημα, το στοίχημα Nation σας στέλνει Μονακό μαζί με το Plus One σας για να πάτε να ζήσετε το απόλυτο καζίνο experience και μάλιστα με ελικόπτερο. Από και προς το Μοντε Κάρλο θα πάτε ελικόπτεράκι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε μέλη τη στοίχημα.
2: Και φυσικά επειδή γίνεται χαμός με τα κουνούπια, δεν ξέρω Ελένη αν έχει θέμα με τα κουνούπια. Γενικότερα, όποιοι έχετε θέμα, παιδιά, Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel Spray από τη Unipharma.
0: Φίλες και φίλοι. Χαλαρώνουμε και πάμε για μία φορά ακόμα να δούμε σε σύμπραξη. Τι ώρα είναι, και 41.
2: Είναι και ναι.
0: Δεν πειράζει, προλαβαίνουμε. Έχει έρθει η Ελένη, θα πάμε λίγο πίσω.
1: Η Ράνια που είναι αργά.
0: Θα έρθει και η Ράνια τώρα. Κουναβώματα, φίλες και φίλοι, με τον άνθρωπο ο οποίος εφήβερε τη στήλη από τα παλιά, Ελένη Βουδράκη. Και έρωτας, φίλες και φίλοι, μαζί με Μαρία Ένεσλη. Μιλάμε για ένα BDSM.
2: Μαζί.
0: Για ένα BDSM σήμερα. Ένα BDSM. Πάμε.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν το έχω διαβάσει και το θέμα. Όχι ότι τα.
0: Έτσι λέει και πώς πλάκα.
2: Όχι ότι μελετούσα και πολύ, δηλαδή.
0: Έρχονται μηνύματα πολύ ωραία, έτσι να ξέρεις. Είσαι η τάπα της ζωής μας.
2: Με καταλαβαίνεις. Βρε βρωμιάριδες, με συγκινείτε.
0: Η Ελένη ήταν να έρθει από την αρχή και ήρθε στις
2: 9.30. Η αλήθεια
0: είναι ότι ήταν άρθρο λίγο νωρίτερα. Ναι, ρε Ελένη, τα παιδιά μας συγκινούν τέτοιο. Έμαθε η Ελένη ότι θα βάλουμε παράθυρο που ανοίγει και τσούπι. Α, θα βάλουμε παράθυρο. Θα βάλουμε παράθυρο πέρα, ναι, έχεις δίκιο.
2: Επιτέλους, αυτό έπρεπε να γίνει. Μπράβο. Το είπα κρότης αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είπες ότι ξεκινείς πιάνο.
2: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Μας έλειψε η φωνή σου, Λενιό, μόνο η φωνή σου.
2: Το είπα στο TikTok.
0: Μήπως έφερες πιάνο. Δεν έχει ακούσει την κουμπή, Ράνια, πάλι καλά. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Να πούμε ότι η Ελένη, γιατί κάποιοι στείλατε μηνύματα. Η Ελένη είχε φέρει μια φορά πιάνο. Καταρχήν, ξέρει ότι η Ελένη ξέρει πιάνο. Μας είχε πει ότι ξέρει. Είχαμε φέρει αρμόνιο εδώ πέρα του Λευτέρη και μας είχε παίξει. Παιδιά, η Ελένη μας αποκάλυψε ότι θα ξεκινήσει ένα νέο χόμπι. Θα ξεκινήσει να παίζει πιάνο στον ελεύθερο του χρόνου στην Πορτογαλία.
2: Και επειδή το έχω πει στο TikTok, σπεύσανε διάφοροι ακροατές mm-hmm. και είπανε, Ελένη, τι είναι αυτά που λες. Όχι να μάθεις πιάνο, να διδάξεις μάλλον εννοείς. Και έλεγαν, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Είπα να ξεκινήσω ένα χόμπι και είπα να εξελίξω αυτό το ταλέντο που έχω mm-hmm. στο πιάνο.
0: Στο πιάνο.
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Μαθήματα πιάνου.
1: Πόσα χρόνια έκανες.
2: Τώρα έκανες θα πολλά. Το κάνω αυτό στην Πορτογαλία. Δηλαδή, σκέψου λίγο τώρα πώς θα γίνει αυτό.
1: Θα πηγαίνει σε δασκάλα.
2: Ναι.
1: Μα Ελένη, θα πηγαίνει σε δασκάλα. Ή μόνη σου.
2: Μόνο πώς θα το κάνω, ρε που πήγαινε.
1: Άρα θα πας σε οδείο.
4: Πόσα χρόνια, ρε παιδί, μου είχες κάνει.
2: Είχα κάνει.
0: Πεθαίνω με Ένεσλη, η οποία έχει αυτό το έμπαθι.
2: Βέβαια, παίρνει τα σοβαρά.
0: Ναι, νομίζω είναι
2: ρόλο. Αλλά έχεις δίκιο, γιατί όντω έκανα.
0: Αυτό που κάνει είναι τρολάρισμα, το κάνει και στο πουλίνι. Δεν σε πιστεύω.
2: Ναι. Όχι, θα το πιστεύω.
1: Μαρία, είσαι κρυσάθλια. Κρυσάθλια.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Ήρθε η κοπέλα και κάθεσαι και τυρονεύεσαι.
4: Ρώτησα πόσα χρόνια έκανε πιάνο.
0: Ερώτηση.
4: Πάνε να με διασύρουν.
0: Ρωτάει εδώ πέρα
2: ο Ελένη.
0: Ρωτάει ο φίλο εδώ πέρα. Μπορεί, λέει Ελένη, να εξελίξει κάτι που έχει τερματίσει.
2: Έχεις δίκιο. Αλλά να σου πω κάτι, η γνώση δεν τελειώνει ποτέ. Μπορεί να έχουν βγει άλλες τεχνικές να παίζεις να πατάς τα κουμπιά.
0: Κράτα

0: Ναι, λένε και δώσε πούλο στον Μπουλίνι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι, αυτό θα μπορούσα να το κάνω, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όχι, δεν μπορεί να διώξω να δώσω πούλο στον Μπουλίνι. Δεν μπορεί να γυρίσει η Ελένη, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Παιδιά, το ξέρετε ότι όμως όταν θα γυρίσω, θα γυρίσω εδώ. Δηλαδή δεν θα σας ρωτήσω.
0: Ναι, δεν θα.
2: Τι σου λέει. Στο Λεωνίδα δηλαδή.
0: Τι σου λέει ο κόσμος,
2: Ελένη,
0: στο δρόμο, τι σου λέει. Στο δρόμο στην Πορτογαλία έχει πετύχει κανένα που να ακούει κουνάβια.
2: Ναι, come back.
1: Comeback beach,
0: κάτι θέλω να πω τώρα, το ξέχασα με τις βλακίες σας. Τι έχετε να μας πείτε, κυβέρνηση.
2: Πιάνο έλεγε, παιδί μου.
0: Κάτσε, έχει έρθει και η Ράνια τώρα. Ράνια, άκουσε καθόλου την εκπομπή σήμερα.
1: Έλα εδώ, έλα εδώ, Ράνια. Ναι.
0: Γιατί είχαμε.
2: Σου είπε κάτι.
1: Όχι, Ράνια, έλα εδώ.
0: Θέλω να καταλάβω. Γιατί για να μην παρεξηγήσει η Ράνια. Κάναμε μια κουβέντα με την Μαρία για τους ψυχολόγους και τους ψυχολόγους και τους σύμβουλους ψυχικής υγείας.
2: Συμβούλους
0: ψυχικής υγείας.
1: Σε διορθώνει κιόλας.
3: Είσαι και αγράμματος και μας κρίνεις κιόλας.
0: Δεν σε έκανα.
1: Μπράβο, Ράνια μου.
3: Έμαθα για επικό ξεβράκωμα.
0: Καθόλου ξεβράκωμα. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Εγώ με το που λέω τι διαφορά έχει ο ψυχολόγος από τον
2: σύμβουλο ψυχικής υγείας,
0: εγώ κάνω την ερώτηση. Μου λέει και η Ράνια είναι σύμβουλο.
3: Είναι το πρώτο πτυχίο.
0: Κάτσε, έπρεπε
3: να μιλάς σε κατάπαυστα.
0: Ναι, να πω ότι είπα για να με παρεξηγήσει. Και λέω, εξήγησε μου, γιατί δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είπα και μετά πέσα να με φανώλει.
3: Και γιατί είσαι ενοχικός και δεν με κοιτάς τα μάτια.
0: Γιατί έχουμε live βίντεο στο Instagram και πρέπει να κοιτάω τους ακροατές στα μάτια.
3: Άρα έχεις ναρκισισμό, τον εαυτούλης θες να δείξεις πάλι.
0: Όχι εσύ.
2: Ράνια, τι γίνεται, Ράνια, πού είμαι,
3: βρίζος η Φρυδού.
0: Είστε προετοιμασμένοι.
3: Παιδιά, δεν φέρετε ποπκό.
1: Ράνια, πτυχίο έχεις τελικά ή δεν έχεις.
3: Έχω πτυχίο και
0: λεπέ. Εγώ δεν ζήτησα πτυχίο.
3: Μα τι δεν ζήτησες πτυχίο, μα
4: πες ότι διαφορά. Ναι. Θέλει να μάθει διαφορά.
3: Έχω πρώτο πτυχίο κοινωνιολογίας Παντίου. Σου κάνει αυτό. Μετά αποφάσισα να εξελιχθώ ως άνθρωπος και όχι να φοράω περούκες και να κάνω τον κλόουν.
0: Για ποιον λες τώρα. Για ποιον λες τώρα.
3: Είναι μαλλιά κανονικά αυτά που λένε. Λοιπόν. Και αποφάσισα λοιπόν να κάνω και το μεταπτυχιακό μου.
0: Συγχαρητήρια που.
3: Ψυχική για παιδιού εφήβου.
0: Πολύ ωραίο.
3: Έχεις μια καθήλωση στην παιδική ηλικία εσύ.
0: Έχουμε μια καθήλωση.
3: Ναι, θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Τα ναι. Ναι.
0: Παιδιά, εγώ παιδιά βλέπετε ότι φυσικά η Ράνια αυτή τη στιγμή έχει παρεξηγήσει.
2: Δεν θα πω τόσα χρόνια ψάχναμε ψυχολόγους να ψυχογραφίζουν το φαν. Δηλαδή θυμάσαι που μπορούν. Βάζαμε ψυχολόγους και λέγαμε πώς
3: ψάχναμε.
2: Ναι, αλλά
0: κρίμα, κρίμα.
2: Το γλύφανε όλοι και λέγανε ναι, χαρά είναι, δεν βλέπω κάτι.
0: Κρίμα όμως, κρίμα όμως. Κρίμα όμως γιατί δεν βρήκα. Η Ράνια δεν είναι ψυχολόγος. Κρίμα.
3: Άρχισαμε. Κρίμα, δεν είμαι ψυχολόγος.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάς που λέει η Ελένη τόση ώρα ψάχναμε τον ψυχολόγο. Το κάνεις έτσι. Κρίμα, δεν είναι ψυχολόγος. Κρίμα, είναι
3: ψυχολόγος. Όμως είμαι στον χώρο της ψυχικής υγείας.
0: Τι είπα εγώ, ειδικός.
4: Περίμενε. Ο ψυχολόγος είναι βαριά ψυχή.
3: Όχι, ο ψυχολόγος, παιδιά, η διαφορά είναι το πρώτο πτυχίο. Έχει τελειώσει ψυχολόγος σε ένα πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
3: Και έχει πάρει το χαρτί. Εγώ είχα πτυχίο κοινωνιολόγου. Να κάνω και ψυχολογία.
0: Τι διαφορά έχει κοινωνιολόγος με ψυχολόγο. Δεν ρωτάω, παιδιά, εγώ δεν είναι.
3: Κάνει τώρα την κολοτούμπα.
0: Δεν ψέγω, ρε Μαρία.
1: Ρε ρωτάει, όχι.
0: Ρε Ράνια, ρωτάω.
4: Τώρα ρωτάει, δεν ξέρει.
3: Άρα κράζει πίσω από την πλάτη.
1: Όχι, παιδιά.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να βγάζουμε συμπεράσματα.
3: Όχι.
0: Εγώ δεν βάλομαι. Δεν βάλομαι. Ωραία. Εγώ ρωτάω, κοινωνιολόγος με ψυχολόγος, ποια διαφορά.
3: Τώρα είναι άλλη επιστήμη. Ανθρωπιστική και μία ανθρωπιστική και άλλη, αλλά είναι άλλη επιστήμη.
2: Εσύ
0: ωραία,
2: μπορείς
0: πολύ ωραία. Συμφωνούμε. Πολύ ωραία.
2: Κάνεις ραντεβού και μπορείς να συμβουλεύσεις ανθρώπους. Δηλαδή,
0: βέβαια.
3: Ναι, εννοείται.
0: Εννοείται.
3: Απλά η συμβουλευτική είναι άλλη διαδικασία.
0: Η συμβουλευτική, δεν... ποια είναι η διαφορά της. Μπράβο, αυτό.
3: Δεν είναι μακροπρόθεσμη.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή,
0: ναι.
3: Είναι 10, 15, 20 συνεδρίες.
0: Ό,τι μπορούμε να αλλάξουμε. Ναι, ρε παιδιά, η συμβουλευτική, ποια είναι η διαφορά.
3: Δεν μπορώ,
0: ποια είναι η διαφορά, Ράνια μου. Η συμβουλευτική είναι ότι σε σχέση με τον ψυχολόγο δεν φέρνεις καμία ευθύνη.
3: Όχι, δεν.
0: Καμία ευθύνη.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Ωραία, παρακαλώ, ναι.
3: Δεν σκάβει τόσο
1: πολύ.
0: Καμία ευθύνη σου λέω.
3: Θέλει να ασχοληθούμε με σένα. Πραγματικά θεωρώ ότι.
0: Δεν μιλά. Μην με κρίνει.
3: Φάνει για εγκλισμό. Είδα να πει. Πραγματικά. Πέρα από την πλάκα, το χρειάζεσαι. Αλήθεια το λέω. Θεωρώ ότι είσαι επικίνδυνο.
0: Δεν λέω κάτι.
1: Είναι. Καλά τα λε.
0: Ρε
2: συγγνώμη.
0: Δεν είπα για τη συμβουλευτική ψυχολογία. Είπα οι σύμβουλοι γενικά. Σύμβουλο επιχειρήσεων. Τι είναι. Σε συμβουλεύω εγώ για την επιχείρηση.
3: Έλα να κάνεις τη διαδικασία να σου υποθέσει μια συνεδρία. Βέβαια γνωριζόμαστε.
0: Όχι,
4: δεν μπορείς άμα γνωρίζεσαι.
3: Κοίταξε, τώρα εδώ οι σχέσεις που έχουμε είναι πολύ επιδερμικοί, έτσι. Άρα μπορώ να τον αναλάβω. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω τριβές.
2: Σε 10 συνεδρίες μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή.
0: Γι' αυτό δεν θέλω.
3: Δεν πάμε για να αλλάξουμε στο σύμβουλο πυρηνικά. Πάμε γιατί κάτι μας απασχολεί. Βέβαια και θα δείξει.
0: Εγώ
2: σε ποιο σημείο πιστεύεις ότι θα έπρεπε να εστιάσετε αν έρθει ο Φάνης.
3: Ο Φάνης έχει καθήλωση.
4: Τι είναι κατήλωση.
3: Στην παιδική ηλικία.
0: Έχω.
1: Δηλαδή.
4: Είναι αυτό, δηλαδή.
3: Αλλά... τριών χρονών ακόμα. Αλλά είναι και επικίνδυνο αυτό.
4: Έχει έντονη παιδική.
1: Έλα σκουπίσει τον παππού σου. Έλα σκουπίσει τον παππού σου.
0: Εγώ το ξαναδιαβάζω.
4: Έντονη παιδική πλευρά.
0: Το έχω πει και σε βίντεο αυτό.
3: Έχει καθυλωθεί. Δεν έχει ενηλικιωθεί ακόμα ο Φάνη. Δυστυχώ. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό.
0: Για ποιο λόγο όμω έχει γίνει αυτό.
2: Αυτό είναι τραύμα.
3: Δεν μπορώ τώρα στα 5 λεπτά να σου πω πρέπει να κάτσει και να μου ανοιχτεί. Αλλά θα το κάνει.
0: Έχει να κάνει τη δική μου ηλικία, βέβαια.
2: Έχει σίγουρα. Τραύμα.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Θέλει να μείνει στην ηλικία που κάτι τον τραυμάτισε. Τι σου συνέβη.
0: Συνέβη κάτι, ναι.
3: Αλήθεια.
2: Να
3: το
2: ζουμίσετε.
4: Όντω είμαστε τρολάριστοι.
0: Ναι, ναι. Συνέβη κάτι, ναι. Συνέβη κάτι. Αλλά όχι όμω κακό.
3: Δεν έχει να κάνει, μπορεί όμω να σε στιγμάτισε.
0: Όχι με τραυμάτισε. Δηλαδή. Ρε, παιδί μου. Ναι.
3: Ήταν κάτι που. Σε
0: έχω περάσει.
3: Κατακλυσμιαίο.
2: Κατακλυσμιαίο.
3: Θα το χρησιμοποιήσω στο άρθρο.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο αυτό.
3: Α, ήταν τόσο άσχημο.
0: Όχι, δεν ήταν.
4: Αν θες να μας ανοιχτείς. Πες το με τρόπο, ρε παιδί μου.
3: Πες το με τίτλους.
0: Ήταν πολλά. Το ένα που σκέφτομαι ήταν στο καράβι για Ρίο Αντίριο. Κάτι ανάποδες με.
4: Τι ανάποδες.
1: Να σε πάρουμε σοβαρά κι εσύ.
0: Εκεί είχα πάθει κρίση πανικού. Και ένα άλλο παλιότερο, εντάξει, πιο πρόσωπο.
2: Αυτό που λες όμως. Να το συζητήσουμε σοβαρά. Τι κάνει έτσι.
1: Ναι. Ξέρεις, το έχεις χάσει.
2: Αυτό που λες όμως, ναι. Λένε ότι είναι η απαρχή βέβαια, πάρα πολλών για τη λειτουργία.
0: Καυτερές ανάποδα. Θα πω ένα παιδί που δεν το έχει.
2: Πώς λέγεται.
3: Σκοτίνιασες.
4: Α, είναι το παιδικό μπούλινγκ,
0: ναι,
4: ε.
0: Ναι, όχι, ναι.
1: Το μπούλινγκ, ρε Μαρία, γιατί είναι καυτερές.
3: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά έχει σκοτεινιάσει.
1: Δεν τον έκλανε, έκανε καυτερές.
0: Ναι, εκεί είναι, ναι. Εκεί είχα εξωσωματική εμπειρία.
3: Είσαι για μέσα.
0: Ναι.
3: Δεν θα το πτώσουμε.
4: Εξωσωματική, δηλαδή ενεργειακή εμπειρία. Έφυγες από το σώμα σου.
0: Ναι.
1: Έφυγες.
0: Εγώ εκεί μάλιστα τέρα, μπορώ να σου πω ολόκληρη την ιστορία.
1: Αστρική προβολή, Μαρία.
2: Ναι, αστρική προβολή. Μπράβο. Φάνη, το ξέρω ότι μπορεί να έχει τραύμα και από την κοιλιά τη μαμά σου μέσα.
0: Τώρα τόσο πίσω δεν μπορώ να πάω.
4: Εδώ έρχεται σωματική ψυχοθεραπεία.
0: Ναι, εκεί δεν μπορώ να πάω.
1: Εσύ ράνει τώρα.
0: Αλλά βλέπεις ότι είμαι επιδεκτικός του να το συζητήσω. Δεν είναι...
3: Τώρα η αλήθεια είναι ότι. Βλέπω ότι πάλι το τρίχρονο. Βγήκε το τρίχρονο.
0: Ναι, αλλά δεν έχω.
3: Και τη συστολίτσα του τα πάντα είχε.
0: Δεν έχω.
3: Τροπάνω παιδί.
0: Σαν άνθρωπος είμαι έτσι, ρε Μαρία όμως. Αυτό πρέπει να καταλάβω.
3: Εγώ είμαι Ράνια.
0: Ρε Μαρία, κοιτάω τη Μαρία γιατί η Μαρία είναι έτοιμη από την πλακία. Είμαι σαν άνθρωπος έτσι. Δηλαδή δεν είμαι. Άλλο το ισοπεδωνό για πλάκα. Εγώ είμαι δεκτικός να μάθω πράγματα.
3: Είσαι ανοιχτός.
0: Δεν ακούς.
3: Και τότε γιατί μας ξεφρακώνεις το πρωί.
0: Δεν ακούς τίποτα. Δεν ακούς τίποτα. Η Μαρία απλά δεν ξέρει να σε τέτοιο.
2: Εγώ πάλι ξέρω. Παιδιά,
1: έχω δημόσιο από ιδιωτική σχολή.
3: Παιδάκι, με έχω τελειώσει πάντα κοινωνιολογία, έτσι. Μετά έκανα μεταπτυχιακό γιατί αυτό το πτυχίο με καλύπτει.
1: Εννοείται.
3: Ψυχική υγεία παιδιού εφήβου. Πάει και αυτό.
1: Πόσα χρόνια το μεταπτυχιακό.
3: Δύο. Και έκανα και τρία χρόνια συμβουλευτική προσέγγιση.
4: Επόψη έχεις, γιατί εγώ το
3: φυσικά και έχω υποπτήσει και τα πάντα. Και έχω κάνει και 200 ώρες ψυχοθεραπείας. Κάτσε λίγο.
0: Ναι, υπέροχο.
3: Οι ψυχολόγοι βγαίνουν από τις σχολές τους και δεν κάνουν ψυχοθεραπεία.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω. Όπως είναι ψυχολόγος, δηλαδή σημαίνει.
1: Όχι, Ράνια, όχι.
0: Ράνια, αυτή είναι η εκπομπή. Να ξέρει, έχει διάσπαση προσοχής η Ράνια, δεν μπορεί.
3: Δεν μπορώ τον κόσμο.
0: Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι ήταν ωραίο. Ένα ψυχολόγος είναι καλό ψυχολόγος μόνο και μόνο επειδή τελείωσε τη σχολή.
3: Μα αυτό σου λέω.
0: Πώς το είπα.
3: Ναι. Τελειώνουν 4 χρόνια να κάνουν τη θεωρία τους και μετά μπορεί να μην έχουν δουλέψει με τον εαυτό τους. Ναι. Πώς μπορεί ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία να αναλάβει ένα περιστατικό βαρύ.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
3: Τι συμφωνείς, αφού έκραζες.
0: Δεν έκραζα. Ρε Μαρία, Ράνια, δεν άκουσα την εκπομπή, δεν έκραζα. Εγώ ρώτησα ποια είναι η διαφορά.
3: Είσαι και υποτακτικός.
2: Μας αρέσει.
3: Και η λίστα συνεχίζεται.
0: Ναι, μάλιστα. Αυτά ήταν. Όχι, τα βρήκαμε. Εγώ ευχαριστώ που.
4: Τα ξεπλέξαμε, ρε παιδιά, γιατί εγώ πλέκτηκα.
0: Ναι, όχι, τα ξεπλέξαμε.
2: Εγώ νιώθω ότι ήρθε η Ράνια και τον.
0: Άρα, έχεις και ρωτάει εδώ πέρα κόσμος. Άρα, έχεις άδεια ασκήσεως επαγγελματός.
3: Όχι.
0: Αυτό. Ο Γιώργος τι ξέρει ακόμα στο κάνει τώρα. Ο Γιώργος σα λέει.
3: Η άδεια ασκήσεως επαγγελματός είναι των ψυχολόγων. Εγώ δεν δηλώνω ψυχολόγος. Είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας.
4: Άρα δεν χρειάζεσαι.
0: Άρα δεν χρειάζεσαι.
2: Επίσης, δεν δουλεύει σαν σύμβουλος ψυχικής υγείας.
3: Ναι, δουλεύουμε κανονικά.
0: Ναι. Όχι, εσύ Μαρία.
3: Παιδιά μου έρχονται από τους ψυχιάτρους οι άνθρωποι και μου λένε ότι καίγονται με τους ψυχιάτρους. Δηλαδή, μην κρίνουμε τον άνθρωπο μόνο από τα χαρτιά τα οποία διαθέτω παρεπιπτόντως.
0: Εγώ πάντως να ξέρω. Είμαι υπέρ των ψυχιάτρων. Εγώ πιστεύω ότι τα πάντα στο που μας συμβαίνουν ψυχολογικά και τα ψυχολογικά είναι σωματικά. Δηλαδή τα πάντα τα ρεσιράνια δεν είναι ουσίες στο κεφάλαιο στο τέλος της ημέρας.
3: Σίγουρα είναι ουσίες στο κεφάλαιο, αλλά κάποιος τις πυροδοτεί αυτές τις ουσίες, ναι, για να κρίνονται.
0: Οπότε καλό είναι να πάρω ψυχοθεραπεία κατευθείαν.
4: Ναι.
2: Όχι,
4: υπάρχει στον κόσμο,
2: παιδί μου. Όχι, υπάρχει, ναι, σωματική ψυχοθεραπεία, αυτό που σου έλεγα.
0: Εγώ ρε παιδί μου, αν πονέρει το κεφάλαιο, παίρνω από τον κέφαλο. Δεν κάνω ξαμάτια.
3: Θέλεις τις γρήγορες τις λύσεις, τις επιφανειακές, γιατί είσαι και ρηχούλης. Ναι, το έχω καταλάβει. Δεν θες να εμβαθύνεις.
0: Είναι κακό όμως να
3: εμβαθύνεις. Είσαι τρίχρονο.
0: Είναι κακό.
3: Δεν είναι κακό, είναι πολύ πρόχειρο. Θα είσαι πάντα προβληματικός.
4: Πάντα,
0: Γιατί δεν νιώθω προβληματικός.
3: Είδα ένα βιντεάκι με κάτι μαύρους κυκλούς και πραγματικά τρόμαξα. Νόμιζα ότι σαν όμολος της γειτονιάς εσύ.
0: Όχι, έτσι γεννιόμαστε, τα προβλήματα είμαστε σαν κουνάβια.
4: Πόσο μεγαλώνει δεν θα μαλακώσει η κατάσταση.
2: Πόσο είναι μεγαλώσει.
3: Να στρογγυλέψουμε τις γωνίες του, να τις λιάνουμε. Αλλά πώς. Έχει φτάσει τόσο. Εσύ δεν έχεις προσπαθήσει ποτέ να πας να απευθυνθείς, να ζητήσεις βοήθεια. Δεν βλέπεις πώς είσαι.
0: Όχι, μα τώρα δεν. Ναι.
2: Μα αυτό είναι τακτική όμως. Μήπως το κάνεις για να έρθεις σε ένα να το συμβουλεύεις.
3: Όχι, βέβαια. Okay. Θα τον στείλω αλλού. Δεν είναι για μένα. Είναι βαρύ περιστατικό. Είπαμε. Στον ψυχίατρο κατευθείαν.
2: Αυτό το έχεις ξαναπεί σήμερα.
4: Πρώτη φορά, Ελένη.
3: Πρώτη φορά.
4: Εγώ το έχω χάσει.
3: Νομίζω ότι τώρα πρέπει να αποχωρήσω. Προβληματίστηκε.
2: Έχει προβληματιστεί πάρα πολύ.
4: Συνήθως η Ρένια φοβόταν το μικρόφωνο.
3: Τώρα φοβάται το φάνη. Ναι. Αντιστροφή
2: τώρα. Δεν το ξαναπήσαμε εκεί που πόναγε με το σύμπαν.
0: Με πήγε, παιδιά, να σου πω κάτι. Παιδιά, με πήγε πίσω στην παιδική μου ηλικία και με κέρδισε. Εκεί δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ τώρα. Εκεί μου άνοιξε εμένα ένα κουτάκι στο μυαλό η Ράνια τώρα. Δεν ξέρω αν. Μάλλον είναι καλή στη δουλειά του. Μου άνοιξε ένα κουτάκι το οποίο εγώ τώρα χάθηκα εκεί.
3: Αχ, είπε ότι είμαι καλή στη δουλειά μου.
0: Μάλλον είπα, είσαι καλή στη δουλειά σου.
3: Αχ, είναι συγκινητικό όμω ότι τελικά το παραδέχτηκε.
0: Δεν είναι θέμα παραδοχή. Την αλήθεια, εγώ την αλήθεια την παραδέχομαι πάντα. Δεν έχω να πω κάτι.
3: Ωραία, θέλει να κάνουμε μια συνεδρία.
0: Ναι, αλλά γνωριζόμαστε.
3: Θα σταματήσουμε τις επαφές.
0: Δεν έχουμε καμία επαφή. Είμαι και παντρεμένος, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
3: Όχι, αυτό
4: λεφτά θα το πάρεις,
0: τα λεφτά πρέπει να τα πάρεις, νομίζω.
3: Η συνεδρία θα του την κάνω δοκιμαστικά να δει αν του ταιριάζω και μετά θα δούμε.
0: Ναι, νομίζω όμως τα λεφτά λέει πρέπει να τα παίρνει ο σύμβουλος.
3: Βέβαια.
0: Όχι για τα λεφτά. Άκου δικαιολογία που έχουν βρει οι ψυχολόγοι. Λέει ένας, όχι ψυχολόγος. Λέει ο ψυχολόγος σου λέει τα λεφτά θα παίρνει. Για ποιο λόγο, Ράνια, πες.
3: Για να εκτιμήσει τη δικασία και να δεσμευτείς.
4: Εγώ όταν ακυρώνω ραντεβού το πληρώνω.
2: Ναι, και εγώ.
0: Λοιπόν, Ράγια μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα άδικα η Μαρία, γιατί η Μαρία σε παρουσίασε
4: ως κάτι.
3: Αποκλείεται η Μαρία να έχει πει κάτι κακό.
2: Εγώ πάλι φταίω,
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Είμαι σίγουρος ότι έχει πάρει από ιδιωτικό χαρτί.
0: Ναι,
3: είπα εγώ κάτι τέτοιο.
0: Ουσιαστικά η Μαρία τη μείωσε.
4: Από το έκανε ένα, από το Media Lab είπε.
2: Εντάξει τώρα, δεν μπορώ σήμερα.
0: Ναι, ναι. Όχι, μα αν καταλάβετε η παρεξήγηση. Η παρεξήγηση έγινε έτσι. Εγώ λέω, δηλαδή τι διαφορά έχει ο ψυχολόγος. Και μου λέει η Ένεσλι, η Μαρία έχει τελειώσει η ΕΚ, μου λέει. Και μάλιστα η Μαράνια έχει τελειώσει η ΕΚ και μάλιστα έχει πάει και έχει κάνει σεμινάρια. Δηλαδή έτσι έγινε η Ράνια με όλο το σκηνικό. Δεν το πούμε με
4: αλήθεια.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ράνια μας και την Ελένη. Ελένη, τώρα με τη Ράνια.
2: Τι θα παίξει.
4: Θα παίξει η Ελένη, υπάρχει
0: περίπτωση. Πάμε σε παιχνίδι.
4: Σήμερα πρέπει να παίξετε δυο σας.
2: Όχι. Ελένη, ίσω να παίξω χάλια. Γιατί μου λένε ότι ήσουν χάλια. Εγώ είμαι πιο χάλια, να ξέρεις.
0: Πάμε σε παιχνίδι, Μίτσο, πες τα.
4: Λοιπόν, στείλτε η Ελένη να τα πει που τα θυμάται. Ελένη, πες τα.
2: Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Σωστά δεν το είπε. Ονοματεπώνυμο τηλέφωνο στο Viber του σταθμού. Ερχόμαστε με παιχνίδι. Στείλτε τα μηνύματά σας όλοι εκτός από έναν.
0: Ποιος.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και σας έχουμε ετοιμάσει κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Θέλω να είστε ψύχρεμοι, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία μάχη η οποία εγώ αντίστοιχη έχω δει, Δημήτρη, στο Godzilla vs King Kong. Αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, σε παγκόσμια πρώτη, οι δύο κατά γενική ομολογία, χειρότεροι παίχτες που έχουν υπάρξει ποτέ στο ταμπού, δηλαδή έχω παίξει ταμπού με μικρό παιδί, τέτοια σκερπάρνια σαν τη Μαρία και την Ελένη.
1: Όχι, πραγματικά. Να σου πω κάτι. Εγώ πέρυσι θυμάστε ότι έχω κερδίσει το τρόπαιο των κουναβομαχιών.
2: Εγώ μπράβο, θυμάμαι ότι ήσουν η πρωτοαθλήτρια.
1: Η πρωτοαθλήτρια ήμουν πέρυσι. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτή η γενίκευση.
0: Πραγματικά. Και ζητάω συγγνώμη.
1: Και εγώ έχω κερδίσει κάποιες φορές. Έχω κερδίσει. Τελεία.
3: Μήνες έχω κερδίσει.
0: Ήρθε η ώρα, γιατί από τότε που έχει φύγει η Ελένη, πάρα πολλοί ακροατές αναρωτιούνται αν η Μαρία είναι χειρότερη από σένα. Απλά ξέρεις, οι μνήμες παίζουν και περίεργα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ξέρεις, άμα έχει φύγει πολύ καιρό, βλέπεις τη Μαρία και λένε πολύ, α, η Μαρία είναι χειρότερη. Κάποιοι λέγανε, όχι, δεν θυμάστε καλά. Η Ελένη ήταν τελείως στόκο. Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να αναδείξουμε τον παντοτινό στόκο στο παιχνίδι αυτό. Κουναβομαχίες ανάμεσα στις δύο βασίλισσες. Το λιοντάρι της Καστοριάς, φίλες και φίλοι, επιστρέφει στο λιμέρι του. Είναι εδώ και είναι έτοιμη να ξανανεύει στο βράχο από που επέβλεπε από κάτω όλη τη ζούγκλα. Αντίπαλός του, φίλες και φίλοι, ο αρχαίος θεός Άνουβη. Φίλες και φίλοι, η μάγισσα Κίρκη μπροστά της είναι γατάκι, είναι ο Χάρι Πότερ. Φίλες και φίλοι, το φρίκουλο, η τρελοκαμπέρο, η γεροντομπεμπέκα. Φίλες και φίλοι,
1: δεν έχω φύγει κοπέλα μετά.
0: Η τρελή του χωριού, ο δικός μας τρελαντώνης, Μαρία Ένεσλι.
1: Έλα ρε πάλι.
2: Μου τσάξε την ψυχολογία.
1: Ναι, τώρα πραγματικά.
2: Άμα δίκιο χάσω, δηλαδή εγώ θα φταίω. Ναι.
0: Πάμε να παίξουμε.
4: Κουναβομαχίες.
1: Όχι, με φόρα.
0: Φίλες και φίλοι,
1: Νίκος.
0: Νίκο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μαδάρα.
0: Καλημέρα, Νίκο μου. Σήμερα...
5: Ελένη, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, ρε Νίκο.
0: Και, Νίκο, σήμερα έχεις την τιμή να παίξεις σε μία από τις μεγαλύτερες μάχες που έχουν γίνει ποτέ.
5: Τιμή μου.
0: Θα πρέπει, και θα είναι δικιά σου τιμή, θα πρέπει να μας πεις με ποια θα παίξεις. Μαρία Ένεσλι ή Ελένη Βουλγαράκη.
5: Κοίταξε.
0: Είναι δύσκολο, επειδή, είναι δύσκολο.
5: Επειδή είχα παίξει πριν χρόνια πάλι και ήταν με την Ελένη.
1: Α, πώς το έχεις πάει, είχαμε χάσει.
5: Άκλαυτος, άκλαυτος. Δεν πειράζει. Λέω να την ξαναπάσουμε την Ελένη.
0: Με την Ελένη.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε πριν συνεχίσουμε, Ελένη, ότι έχουμε και κάποιες δυνάμεις. Τι εννοώ, το έχουμε εμπλουτίσει το παιχνίδι. Εσύ μιλάς με τον ακροατή που σε διάλεξε. Αν πιστεύεις ότι είναι χαζός, μπορείς να κάνεις swap. Να πεις τον αλλάζω, αν το πεις πρώτη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αφού ακούσουν. Μπορείς να κάνεις και freeze. Freeze σημαίνει ότι για 5 δευτερόλεπτα δεν μπορεί να πει η Μαρία κάτι. Και μπορείς να κάνεις και.
1: Συμμαχία.
0: Συμμαχία. Τη συμμαχία όμως δεν θα τη βάλουμε σήμερα για να δούμε ποιος είναι αυτό.
3: Χωρίς πάνω πλοία σκοτώνει.
1: Ναι. Γιατί freeze τώρα, τι είναι αυτό που μου λέτε.
0: Ωραία, να παίξω. Άστο.
1: Άστο έτσι τώρα.
0: Άστο έτσι. Άστο έτσι. Λοιπόν, είμαστε και live στο TikTok που είμαστε. Στο Instagram, live στο Instagram. Λοιπόν, περίμενε στη γραμμή σου, φίλε. Ποιον έχουμε?
1: Νικητία.
0: Νικητία.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικητία μου, με το όμορφο το όνομα.
1: Από πού βγαίνει?
0: Από τον Νικητά.
6: Είναι το θηλυκό του Νικητά, ναι.
1: Α, Νικητία.
0: Αν και σήμερα με αυτού που θα παίξει, νομίζω το όνομα δεν θα βοηθήσει. Λοιπόν, Νικητία μου, θα παίξει με τη Μαρία την Ένεσλι.
6: Ωραία, ωραία.
0: Παιδιά μου, το παιχνίδι είναι απλό. Ταμπού παίζουμε 30 δευτερόλεπτα έχει ο κάθε ένα στη διάθεσή σα για να βρει όσο να δω περισσότερε λέξει μπορεί. Λοιπόν, τα κορίτσια πάνω κάτω από τη λέξη που σα περιγράφουν και έχουν και 5 απαγορευμένε λέξει. Δεν πρέπει να σα πούν ούτε κάποιο ομόριζο ή παράγωγο αυτόν. Έχετε και να πάσω στη διάθεσή σα.
1: Μην γελάτε, παιδιά.
0: Το γνωρίζετε το παιχνίδι, παιδιά μου.
6: Ναι.
0: Λεωνέ Σόζε.
1: Εγώ θα ξεκινήσω.
0: Ξεκινάει πρώτη η Μαρία η Ένεσλι μαζί με.
1: Την νικητία.
0: Νικητία, είσαι έτοιμη.
1: Ανακάτεψε τα καλά.
0: Μίτσο, εσύ θα ελέγχεις.
1: Γιατί κάθε φορά δεν τα ανακατεύει.
0: Σε τρία. Σε τρία. Δύο. Ένα. Έλεγχε εσύ. Πάμε.
1: Λοιπόν, δεν είναι, όταν έχει άσχημες καιρικές συνθήκες, λέμε έπεσε ένας μεγάλος και άνοιξε το δέντρο στα δύο.
6: Ιραπνός.
1: Ναι. Λοιπόν, βάζεις για το νερό στην κουζίνα για να φεύγουν τα μικρόβια. Τι?
6: Χλωρίνη.
1: Όχι, όχι, το βάζεις εσωτερικά. Το διαφημίζουν και στην τηλεόραση. Έλα, καλέ. Τι όμως.
3: Σπάσω.
1: Πάσο, πες.
6: Ναι.
1: Όχι, πάσο. Δεν λέω πάσο. Όχι. Το βάζουνε και κάνει.
0: Φίλτρο, μωρή. Φίλτρο, μωρή νικητία. Ξύπνα.
1: Το λοιπόν. Άλλο ήταν ξεσκαρδάρα, δεν το έβρισκε ποτέ.
0: Αυτό είναι από τις καλεσμένες της Μαρίας. Λοιπόν, νικητία. Περίμενε, έχετε βρει μία. Καλά τα πήγατε, θα μπορούσε να βρείτε το φίλτρο.
1: Δεν
0: καμία. Λοιπόν, πάμε στο φίλο τον.
1: Ποιες παίζουμε με τον Νίκο.
0: Με τον Νίκο. Νίκο, είσαι έτοιμος.
5: Πανέτοιμος.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Για να δούμε, το λιοντάρι της Καζαστοριάς επιστρέφει και αυτή η φορά.
1: Άκου τι λέει τώρα, σκίστε. Έλα, μην λέτε έτσι.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
1: Λοιπόν, θα πάρω ένα τέτοιο γιατί με έχει πιάσει τρομερός. Με έχουν ματιάξει. Έχω έναν.
5: Πονοκέφαλο.
1: Ναι, ο.
5: Πονοκέφαλο.
1: Ναι. Με τα όνειρά μου κόκκινα. Αχ, είπα κόκκινο. Θα το βάλω. Το τέτοιο μου τραγούδι είναι του Weekend. Είναι.
5: Τραγουδιστή.
1: Τι είναι αυτό, είναι το. Το λατρεύω. Είναι.
5: Κομμάτι.
1: Το λατρεύω, το λατρεύω.
5: Ναι.
1: Το. Τα.
5: Αγαπημένο. Τα. Τα.
1: Τα.
5: Τα αγαπημένα κομμάτια.
1: Κέρδισα!
0: Τέλος! Το λιοντάρι της Καστοριάς επέστρεψε! Έχασε αυτό, λέω, έχασε! Το λιοντάρι της Καστοριάς τα κατάφερε και πάλι! Τα έκανε σκάτα!
1: Είμαι λίγο ντεφορμέ, είμαι λίγο ντεφορμέ!
0: Φίλες και φίλοι!
1: Μα αυτό τους λέω και εγώ, ντεφορμέ είμαι! Εγώ, Μαρία, σε καταλαβαίνω!
0: Στους διπλούς ο μονόθαλμος βασιλεύει!
1: Λέει τώρα!
0: Φίλες και φίλοι, υπέροχη Ελένη Βλουράκη!
1: Ο Νίκος θέλει, γιατί του έλεγα τάτα και μου έλεγε τραγούδια!
0: Φίλες και φίλοι, Ελένη Βλουράκη!
1: Τι ήταν τελικά?
0: Επέστρεψε!
1: Αγαπημένα!
0: Η Ελένη πολύ αγαπήσαμε, είναι εδώ!
1: Λες να το είπε.
0: Μπορεί και
1: να το
0: είπε
1: και κάποιος.
0: Δεν ξέρω, το άκουσες εσύ. Δεν άκουσα. Δεν ξέρω τι έγινε. Το είπε, λέει παιδιά. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Το είπε. Το είπε, δεν ξέρω. Δεν άκουσα. Το είπε.
5: Είπα τα αγαπημένα και μετά είπα και τα αγαπημένα τραγούδια.
1: Α, είπε αγαπημένα.
0: Ωραία, πάμε. Νέα 15. Κλείστε. Κλείστε.
1: Νέα 15. Κάτσε πια το είπε. Περιμένετε. Αφήστε με να κερδίσω και να το χαρώ.
0: Όχι, το είπε. Το γράφουν πολύ. Το γράφουν πολύ. Το είπε.
1: Άρα ναι, αλλά και πάλι κέρδισε.
0: Όχι, 2-1.
1: Ναι,
0: σοπαλία. Έχασε δύο τέτοιο.
1: Γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Βρήκε μία, αυτή βρήκε δύο και έχασε μία. Άρα είστε 2-2.
1: Τι λες ρε Φάνη.
6: Μία-μία καλέ.
0: Ναι, μία-μία και λέω δύο-δύο. Λοιπόν, πάμε 9-15.
1: Έκαψα μία. Ρε παιδιά, έκαψε μία και το πήρα εγώ. 2-1.
3: Όχι ρε, μα
0: βρήκε δύο σου λέω.
1: Βρήκε δύο.
0: Ναι, τα καπμένα τα πήρε. Λοιπόν.
1: Αμάντια και χαλάρωσα.
0: Βαγγέλης Κύρου, όχι δεν είπε.
1: Αλίμονο.
0: Λοιπόν, 9-15, νικητή, έτοιμη.
6: Πανέτοιμη.
0: Τρία. Δύο.
1: Τι μη μασάς, πριν λες Κίστιν. Είπες Κίστιν πριν.
0: Παιδιά, έχει πάει 10 και 10, έλα. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
1: Oh, από εκεί όταν πατάς και ανάβεις το φανάρι για να μην περάσουν τα...
6: Διάβαση.
1: Τι όμως.
6: Διάβαση παιδιών.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι μια καινούρια που την έβαλα στο κινητό και έχει να κάνει...
0: Α, πολύ καλή.
3: Και επειδή η Μαρία είναι πάρα πολύ δυνατή, είχε απαγορευμένη λέξη κινητό και το είπε. Και
1: στη
3: διάβαση είπε... Τι, δεν είπες κινητό.
1: iPhone είχε. iPhone είχε.
0: Το phone, iPhone.
1: Α, ναι. Έχει κινητό.
0: Και, κινητό,
3: και
0: ναι.
3: Στη διάβαση πεζών είπες όταν περπατάς και έχει το περπάτημα.
0: Ωραία. Έλα, άρα παιδιά. Έχουμε 0.
3: Μείον 2.
0: Ελένη, θα το παίξεις όμως. Θα το παίξεις.
5: Ελένη, μου, μόνο απαγορευμένη μην πει.
1: Ναι. Καλά, μην ορκίζεσαι.
0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό, πάσο. Όχι σουβλάκι, το άλλο που αρέσει πάρα πολύ.
5: Γύρος.
1: Θα φάω μία τέτοια.
5: Πίτσα.
1: Όχι, είναι και αυτό κρέας. Είναι μία.
0: Καλά,
1: εσύ, μπριζόλα, ρε εσύ!
0: Μπριζόλα, δεν πειράζει.
3: Είναι χοιρινή και εσύ.
1: Περίμενε. έχουμε χάσει και δύο τώρα, τι έχει γίνει.
0: Η Ελένη δεν βρήκε καμία, εσύ έχασες μείον δύο. Άρα ο Νίκος...
1: Έλα Νίκο, με την αξία σου είναι στο πήρες.
5: Ελένη μου, το χρωστάω.
0: Όχι, η Ελένη με τον Νίκο κέρδισε.
1: Μείον δύο εγώ, μείον ένα η Ελένη.
0: Μηδέν η
1: Ελένη. Εγώ μηδέν. Τέλεια.
0: Φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσε να αλλάξει να λήξει κάπως διαφορετικά.
1: Άσε μας, ρε Ηλία, ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος. Άσε μας. Έλα να παίξεις καλύτερα, άμα μπορείς.
4: Ναι.
0: Φίλες και φίλοι, αυτά μοναδικές συγκινήσεις. Μοναδικές συγκινήσεις, πραγματικά. Εδώ πέρα, Ελένη και Μαρία Ένεσλη, ένα δίδυμο πραγματικά το οποίο για μένα.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Είχαμε μία χάλια μέρα, εντάξει.
0: Ναι, δεν ξέρω.
4: Επίσης, εγώ δεν έχω πιει καφέ και ξέρω ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω χωρίς καφέ.
0: Μηδέν με μείον δύο. Έγινε και αυτό. Τα παιδιά αυτά μπορούν. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να βρω ένα
4: πρόβλημα. Έχουμε επιβιώσει πάντως στη ζωή και τα πάμε καλά.
0: Ναι.
1: Ωραίο, αυτό έχει σημασία.
0: Το ηλίδιο και πανηλίδιο είναι πολύ λίγο για μένα. Δηλαδή, είναι και υποτιμητικό με την έννοια ότι είναι πολύ λίγο. Γι' αυτό είναι υποτιμητικό. Φίλες και φίλοι, δυνατές συγκινήσεις που μόνο τα κουνάβια μπορούν να σας χωρίσουν. Εμείς έχουμε μετά τα κουνάβια επίτηδες τη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, τυράνια, γι' αυτό δεν έχουμε βάλει τυχαία τυράνια, δεν βάλαμε τυχαία τυράνια στη θέση. Έρχεται εδώ πέρα, εντάξει, επειδή το λάπτοπ, εγώ στο λάπτοπ μου έχω το Viber. Πάρα πολλοί από εσάς, σε άντρες μιλάω, κάθεστε μετά βρε συχαμένοι και καβλαντίζετε εδώ πέρα με τη ράνια, το παίζετε γκόμενοι, βλέπω τα μηνύματά σας. Αηδιάζω, ξενάω πάνω σας. Συνεχίστε παρόλα αυτά. Εμείς τα λέμε αύριο. Γεια σας.
4: Γεια σας, καλό καλοκαίρι.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ?
6: Αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Previously. Στα κουνάβια.
11: Λοιπόν, τώρα ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδάς. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω.
12: Όχι, καλέ.
11: Αυτά τα τραγουδιά, όταν τα ακούγαμε εμείς.
12: Πότε τα ακούγε εσύ,
11: Πότε τα ακούγε.
12: Το 19 βγήκε, ρε.
11: Όχι αυτό.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πρωινό Τετάρτης στο Music 8.9. Είμαστε ακόμα εδώ, 22 Ιουλίου, παιδιά. Τελειώνει και ο Ιούλιος, δεν έχω καταλάβει απολύτως τίποτα. Βράζουμε στο ζουμί μας να δώσουμε και φιγές, γιατί γιορτάζω πάρα πολλά ονόματα σήμερα. Η Μαγδαληνή, η Μάγδα, η Μαγδούλα, η Μαγδαλένα, η Μαγδαλένια, η Μαγδαλή, η Μαριλένα, η Μαριαλένα, η Μαρία Ελένη, η Μαρκέλα και ο Μενέλος βλέπω και η Μαρκελή. Πάρα πολύ ωραία ονόματα, χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια, δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Όσοι γιορτάζετε, στείλτε και ένα μηνυματάκι εδώ. Μ' αρέσουν τα μηνύματά σας, 693-9892-892. Ηχητικά, μου αρέσουν οι φωτογραφίες, τα βιντεάκια. Να πω, μάλλον να στείλω ένα φιλί στην Ολλανδία, στο Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, είσαι εδώ, είσαι Ολλανδία, πού είσαι? Θέλω να μάθω, πού κάνετε διακοπές, τι κάνετε, τις παραλίες να τις δω. Να μου στέλνετε, παιδιά, νιώθω μοναχικά, έχουν φύγει όλοι. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Τελούλου. Εσένα σ' ακούω καλά. Εμένα δεν ακούω καλά.
15: Εσύ τι έχεις?
14: Πείραξες τα πράγματα και...
15: Το μικρόφωνο. Αχ, επιτέλους ήρθε η ώρα και στιγμή. Με ακούς το...
14: Έχει και ένα άλλο μικρόφωνο, περίμενε λίγο.
15: Ρε μπας και είναι το άλλο.
14: Ναι ρε παιδιά, ναι αυτό είναι.
15: Σε αυτό ακούγεσαι λίγο σαν πανηγύρι. Ήρθε ή ότι παίρνει και από το άλλο μικρόφωνο?
14: Πανηγύρια είναι τα νύχια σου που ακούγομαι σαν πανηγύρι.
15: Τι λες?
14: Αυτό δεν το θέλω το μικρόφωνο, στο χαρίζω. Θα μιλάω σε αυτό.
15: Σε αυτό μου ακούγεσαι πολύ υπερβολικός.
14: Και στο άλλο δεν ακούγομαι καθόλου. τύπε, τι θέλεις,
15: τώρα
14: να μην ακούγομαι...
15: ακούγεσαι καθόλου.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Επιστρέψαμε πολύ χορευτικά, πολύ δυναμικά. Να στείλω τα φιλιά μου στον Νίκο, στον Τίνο, στο Ελληνάκι, στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης μου λέει για το Φάνη. Έχει φύγει ο Φάνης, παιδιά. Μπορούμε να στέλνουμε άφοβα και ταχυτικά μας. Δεν ακούει κανείς. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα σήμερα είναι αρκετά δύσκολα. Χειρότερα και από χθες. Στον Κηφισό, η μεγαλύτερη συμφόρηση κλασικά της Αττικής, και στα δύο ρεύματα, σημαντικές καθυστερήσεις από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Υπομονή, παιδιά. Λεωφόρος Κηφισίας, αυξημένη κίνηση και εκεί, κυρίως από Μαρούση προς Ψυχικό και στα τμήματα γύρω από το Χαλάνδρι. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σε τμήματα του δικτύου ιδιαίτερα προς το αεροδρόμιο και στους κόμβους που συνδέονται με την Κηφισίας. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή κυκλοφορία σε Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρα Συγκρού και γύρω από το Σύνταγμα, και στον Πειραιά αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, μα δεν έχει φύγει κανείς. Θέλω μηνύματα, τι κάνετε όσοι είστε εδώ, ακούτε κρυφά με τα ακουστικά από τα γραφεία.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892. No matter what, no matter what, you got.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.
3: Μα

Free Your Mind. Επιστρέψαμε, παιδιά. Τι ωραία μηνύματα είναι αυτά που μου στέλνετε. Ο Παντελής στο γυμναστήριο, στο Μόναχο, ο Πίτερ στο γραφείο, ο Νίκος, ο Παναγιώτης μου στείλει μια φανταστική φωτό από απογευματινό μπανάκι. Θέλω κι εγώ απογευματινές βουτιές, παιδιά, είναι καλύτερες. Φιλιά και στον Αλέξανδρο, το αγαπημένο μου όνομα. Είμαστε σε κλειό ξακάψον όλη η χώρα σήμερα. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, παιδιά. Στα κόκκινα ανεβαίνει ο υδράργυρος, καθώς ο καύσωνας κορυφώνεται με θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου. Βράζουμε όλοι στο ζουμί μας. Η ΕΜΗ προειδοποιεί για δύσκολες συνθήκες, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της ζέστης. Να κάνουμε μία υπομονή. Εντάξει, στην Αττική τώρα τι να πούμε. 40 με 41 βαθμούς βλέπω εδώ πέρα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ούτε το κλιματιστικό δεν μας πιάνει. Απολαμβάνουμε όμως τις μουσικές που μας δροσίζουν.

0: Music 892.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύζα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Μην παραγγείλεις ένα Chicken Melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού, το Chicken Melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό Chicken Melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα Chicken Melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Ba-bam.
9: Previously.
8: Στα Κουνάβια.
10: Ναι, καλημέρα.
11: Καλημέρα. Από τα Κουνάβια, κυρία.
10: Τα Κουνάβια.
11: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα?
10: Ποιος είναι?
11: Κομπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλο, στα Κουνάβια.
12: Ραδιοφωνική εκπομπή.
10: Α, δεν σας γνωρίζω.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 13 λεπτά μετά τις 11. Να στείλω ένα πολύ πολύ γλυκό φιλί στη φίλη μου τη Βασιλική, στη δροσερή Ελβετία. Αχ, ζηλεύω, 15 βαθμούς έχετε, τι ωραία. Γύρισε από Ελλάδα το κορίτσι, μας ζεστάθηκε πολύ και επέστρεψε. Πολύ καλά έκανες, δεν αντέχετε για κατάσταση εδώ πέρα, στην πόλη τουλάχιστον. Φιλιά και στο Λουκά μου, στον Πανούλη, στο Δημήτρη και στον Νίκο. Όντως, Νίκο μου, η μουσική είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία και πιο ταχύρυθμη. Πάμε να δούμε τα ζωδιάκια που σήμερα χρειάζονται προσοχή, παιδιά, γιατί υπάρχει μια ένταση και λόγω της ζέστης τα πράγματα έχουν γίνει λιγάκι χειρότερα. Καρκίνη, μπορεί να νιώσετε μεγάλη συναισθηματική φόρτιση ή πίεση από οικογενειακά ζητήματα. Να αποφύγετε λοιπόν να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, ηρεμία και υπομονή. Οι εγώκεροι, εμείς οι εγώκεροι, έχουμε εντασούλα. Πιθανές καθυστερήσεις ή αυξημένες απαιτήσεις στη δουλειά. Μην πιέζετε καταστάσεις που δεν προχωρούμε το ρυθμό που θα θέλαμε. Ναι, πρέπει λιγάκι να χαλαρώσουμε. Παρθένη, η μέρα λέει μπορεί να φέρει άγχος για οικονομικά ή πρακτικά ζητήματα. Να προσέξετε την παρόρμηση και τις παρεξηγήσεις στην επικοινωνία και την υπερανάλυση. Ναι, παιδιά. Πρέπει λιγάκι να πλουστεύσουμε τη ζωή μας. Μουσικές, τραγούδι, χορός.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε για τις ψυχοθεραπείες. Παιδιά, να αφήσουμε το δράμα λίγο στην άκρη, να απολαμβάνουμε τη μουσική, το καλοκαίρι που θα έρθει και η δροσιά και θα είναι ακόμα πιο απολαυστικό, και φυσικά τα ταξίδια. Αυτή είναι η ψυχοθεραπεία, η καλύτερη και η ταχύρυθμη. Είσαι σε μια ηλικία που δεν μπορείς το δράμα, και μόνο δράμα, το μόνο δράμα μόνο που θες στη ζωή σου είναι να προσπαθείς να κλείσεις τη βαλίτσα σου επειδή πήρες μαζί σου 5 ζευγάρια παπούτσια για ένα τριήμερο. Αυτό εγώ θα ήθελα προσωπικά να είναι το μοναδικό δράμα της ζωής μου. Αν θες και εσύ να είναι αυτό μόνο το πρόβλημά σου, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean. Παιδιά, ταξιδέψτε, να φύγουμε, να εξαφανιστούμε.

0: Music 892.
1: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
8: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκπτώσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
6: Τελούλου. Μπαίνω, παιδιά, σε ένα πάρκινγκ ιδιωτικό.
7: Μάλιστα.
6: Φεύγοντας, λοιπόν, αφού άφησα το αυτοκίνητο, είδα μια ταμπέλα η οποία έγραφε ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς, ναι, ουδεμία ευθύνη φέρνει το ιδιωτικό το πάρκινγκ. Εγώ γιατί αφήνω το αυτοκίνητό μου και πληρώνω?
7: Έχεις μια θέση για να παρκάρεις, για να μην σπάσουν τα νεύρα σου.
6: Το αφήνω σε έναν άνθρωπο μου το κατεβάσει.
7: Ναι.
6: Και, ναι, δεν θα μου το κλέψουν, αλλά θα μου το κάψουν. Ναι.
7: Καλά, περίμενε, εσύ πυρασφάλεια δεν έχεις στο αυτοκίνητό σου?
6: Δεν ξέρω τώρα, εγώ έχω leasing. Τα πληρώνουν όλα άλλοι, δεν τα πληρώνω. Αλλά με πείραξε για τους άλλους, δεν με αφορά.
7: Ευχαριστούμε που...
6: Για σας και, σας
7: για
6: σκέφτομαι.
7: Το δίκιο του εργάτη.
6: Μα δεν γίνεται, παιδιά.
7: Ευχαριστούμε.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για...
9: Στο Music 892.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official... 892.

Music 892 επιστρέψαμε. Πόσο μου φτιάχνετε τη διάθεση, παιδιά. Τι μηνύματα λαμβάνω. Ακόμα και για εισβολή πάπιας μαθαίνω από το φίλο μου τον Πάνο στον κήπο του. Θέλω φωτό. Θέλω να δω ότι όλη αυτή η ιστορία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Εγώ έχω τη χελώνα που μου χτυπάει το τζάμι κάθε μέρα και τη βρήκα μία μέρα κάτω από ένα έπιπλο. Είχα αφήσει ανοιχτά και μπήκε. Τη αρέσει το σπίτι. Τι γίνεται, παιδιά, με τα κατοικίδια αυτά. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Πάμε και σε κάτι άλλο. Σε ένα νέο ευχάριστο και πάρα πολύ ανεβαστικό καλοκαίρι με Music 892 και Divers Beach Bar. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, μουσική και ατελείωτες στιγμές χαλάρωσης. Βουτιές στα καταγαλά νερά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα στο κύμα και απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν ο Music 892 σε περιμένει στο Divers Beach Club στην παραλία Ζούμπερι στη Νέα Μάκρη. Feel the summer. Εάν θες να είσαι ο τυχερός ακροατής που θα κερδίσει ένα σετ ξαπλώστρες και το κοκτέιλ του για δύο άτομα, τότε τι κάνεις? Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 693-982-892 γράφοντας Divers και το ονοματεπώνυμό σου.

0: 892 παρουσιάζει Ζάμναξ Πράιμερ 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Previously,
16: στα κουνάβια.
17: Κουνάβι, έχεις ταλέντο.
18: Τέλεια, το Michael Jackson.
6: Πάμε.
19: Ποντός.
6: Έλα, αγόρι μου, κάτω να.
18: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
6: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα.
20: Είμαι άλογο.
19: Πολική αρκούδα.
6: Πολική αρκούδα.
20: Γεια σας.
19: Το Γιώργο κάνει το πριόν.
6: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Τριτυγέννη για το φίλο μου, το Δημήτρη που μου το ζήτησε και εγώ χατήρια δεν χαλάω. Τα μηνύματά σας εντάξει, δεν έχω λόγια, πραγματικά δεν έχω λόγια. Ασχολούμαστε τώρα με την πάπια του Πάνου. Με ρωτάει ο Πίτερ λεπτομέρειες, τις μαθαίνω και εγώ από τον Πανούλη. Θα μου πει τι γίνεται, αναζητείτε συντρόφισσα. Νομίζω ότι είναι αρσενική η πάπια. Πρέπει να το διαπιστώσουμε πρώτα και θα έρθουν περισσότερες πληροφορίες. Προς το παρόν έχω συγκεντρώσει πληροφορίες για το θέμα που συζητούσαμε και τις προάλλες σχετικά με το τι συμβαίνει στη σχέση και ξεφουσκώνει το συνέστημα, πέφτει η ένταση και αρχίζει λίγο η βαρεμάρα. Λοιπόν, σύμφωνα με τη σύμβουλο σχέσεων Ελίζα Μπεθστόν, είναι διάσημη και είναι και αξιόλογη, ένας συχνός λόγος που ένας άντρας απομακρύνεται στην αρχή μιας σχέσης είναι όταν η γυναίκα επενδύει συναισθηματικά πολύ πιο γρήγορα από εκείνον. Αυτό που λέγαμε ακριβώς. Πιέζει δηλαδή η γυναίκα, βγάζει μια ανασφάλεια και μια εκτετικότητα. Ενώ ο άντρας μπορεί να απολαμβάνει την ωριμία, δεν είναι πάντα έτοιμος να δεσμευτεί ή να σκεφτεί κοινό μέλλον. Η γυναίκα όμως προτρέχει, αρχίζει και κάνει πλάνα και κάπως έτσι ξεφουσκώνει το συνέστημα. Χάνεται και ο έρωτας. Χάνει τον αυθορμητισμό, λέει, η σχέση και το μυστήριο που τροφοδοτούν την έλξη. Βέβαια, αυτό το είδος της εξάρτησης κυκλοφορεί και σε αρσενικό. Υπάρχουν άντρες, παιδιά, που γατζώνονται και δεν φεύγουν με τίποτα.

Μπανκαράγκα. Έτσι, δυναμικά, δυναμικά επιστρέψαμε. Τρελαίνομαι με τα μηνυματάκια που διαβάζω. Τρελαίνομαι πραγματικά και με την πάπια του Πάνου. Αν ξέρει κανείς πώς πρέπει να φερόμαστε στις πάπιες για να μην αγχώνονται, ας μας δώσει κάποια tips, γιατί υπάρχει ένας εισβολέας που δεν ξέρουμε αν είναι θηλυκή η πάπια, αν είναι πάπιος, δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η μουσική λειτουργεί όντως ψυχοθεραπευτικά, Νίκο μου, το έψαξα και στα βρήκα όλα. Λοιπόν, μειώνει το στρες. Η ήρεμη μουσική μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες και να βοηθήσει το σώμα να χαλαρώσει. Βελτιώνει φυσικά τη διάθεση, ακρόαση αγαπημένων τραγουδιών, ενεργοποιεί το σύστημα αμοιβής του κεφάλου, αυξάνοντας την απελευθέρωση της δοπαμίνης, της ουσίας που συνδέεται με την ευχαρίστηση και το κίνητρο. Ανακουφίζει από το άγχος. Έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και 20 με 30 λεπτά μουσικής μπορούν να μειώσουν σημαντικά το άγχος πριν από μια δύσκολη κατάσταση ή μετά από μια πιεστική μέρα. Βοηθάει πάρα πολύ στην επεξεργασία συναισθημάτων. Πολλοί χρησιμοποιούν τη μουσική για να εκφράσουν ή για να κατανοήσουν συναισθήματα, ενισχύει τη μνήμη, βοηθάει και στον ύπνο. Παιδιά, χαλαρωτική μουσική πριν τον ύπνο και θα κοιμάστε σαν πουλάκια.

0: Music 892. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
3: Green.
2: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό.
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας. Είναι καλό.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά. Αριστερά.
12: Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
17: να ερωτευτούμε.
16: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
18: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Τελούλου. Τελούλου. Τελούλου.
13: Κουκου. Το πρόβλημα ξεκινάει από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει καν στο σπίτι σου και ξεκινάνε να σου κάνουν κουμάντο στο σπίτι σου.
14: Ωραίο αυτό. Δεν έχουμε καλεστεί στο σπίτι σας ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ενάμιση χρόνο. Στο δικό μου ξεμεροβραδιάζεις όλη μέρα. Και σε μένα κάνεις μπάνιο.
13: Πού?
14: Και έλα κάνε μου και την πλάτη που δεν φτάνω το χέρι μου. Όχι, Μάγκη, θα το πω και αυτό τώρα. Και Μάγκη θα αρχίσει να το πω.
13: Τι λέει, λέει για μένα. Που δεν έχουμε κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί χωρίς να του κάνω νυχάκια στην πλατούλα και στα μπρατσάκια του.
14: Συγγνώμη, σε έκανα μπάνιο. Το λιγότερο που πρέπει να με κάνεις μετά από ένα καλό.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.

Υπέροχος, λατρεμένος, μοναδικός Teddy Swims για τους φίλους μου στην Ολλανδία που ξετρελαίνονται, παιδιά και εγώ. Τρελαίνομαι με το Teddy Swims, λατρεύω τη φωνή του. Συνεχίζω λοιπόν αυτό το θέμα που ανοίξαμε με την μουσικοθεραπεία, θα την πω και έτσι. Λοιπόν, παιδιά, ο εγκέφαλος δεν ξεχωρίζει πάντα τη μουσική από την εμπειρία. Όταν ακούμε ένα τραγούδι που αγαπάμε καλή ώρα όπως τώρα με το Teddy Swims, ενεργοποιούνται πολλά από τα ίδια εγκεφαλικά δίκτυα που ενεργοποιούνται όταν ζούμε μια ευχάριστη εμπειρία ή όταν βρισκόμαστε με ανθρώπους που αγαπάμε. Γι' αυτό νιώθουμε έτσι αυτό το συνέστημα της πληρότητας όταν ακούμε μουσικές αγαπημένες. Γι' αυτό πολλές φορές και ένα τραγούδι μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή μας μέσα σε λίγα λεπτά. Γι' αυτό και εσείς δεν φεύγετε. Γιατί το τραγούδι μπορεί να είναι και αυτό που ακολουθεί.

Επιστρέψαμε με Beyoncé. Εγώ κάνω ταχύρυθμα μαθήματα εχοληψίας. Ακόμα και τώρα με αυτό το brain fog που έχω λόγω της ζέστης. Με πιέζει πάρα πολύ ο φίλος μου ο Λευτέρης. Εντάξει, μπήκε το χαλί. Κάτι κάναμε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα βράσουμε στο Zoom μας. Πάρτε καπέλα, μην πάτε στην παραλία. Μετά τις 5 νομίζω ότι είναι το πιο ασφαλές. Η πιο ασφαλής επιλογή είναι μετά τις 5. Αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα, θα πέσει η θερμοκρασία, θα δροσιστούμε και θα είμαστε και παρέα. Στις 10 ακολουθεί αγαπημένη Ευαγγελία Τσιορλίδα. Τα έκανα καλά, τα έκανα. Αύριο στις 10 λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους. Στέλνω το επόμενο κομμάτι. Πάμε δυνατά. Το έχουμε.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
10: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
18: Φαίνεται, ε.
17: Λιγάκι.
18: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
17: Τι να με νοιάζει?
18: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
17: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
19: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
20: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
21: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
22: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
23: Ο Δίας σε καλεί.
24: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Previously. Στα κουνάβια.
26: Έχεις πάει Αίγυπτο?
27: Ναι, έχω πάει. Άκουνα τις, επειδή πήγα για δουλειά εκεί.
28: Δεν μπορούσα. Μην την κοροϊδεύεις.
29: Τι να κοροϊδεύεις?
27: Άσε μωρέ να κοροϊδεύεις.
29: Τι δουλειά έχεις εσύ στην Αίγυπτο, μωρή Μαρία?
27: Έκανε ένα βίντεο κλιπ. Ενός πολύ... Βάλ του να το δεις, βάλε Μουνίρ.
28: Σκηνοθέτηδα είσαι.
27: Ναι. Βάλε Μουνίρ.
28: Τι Μουνίρ.
27: Βάλε Μουνίρ.
0: Αμέ. Ρε φίλε, συγγνώμη καταρχήν.
27: Πόσες προβολές έχει.
28: Μαρία, χορεύεις μες στο κλουβί.
27: Τι νομίζω ότι σας λέω, εγώ στον αέρα πράγματα.
28: Ήσουν πρωταγωνίστρια, ήσουν μόνη σου μες στο κλουβί και χόρευες.
27: Ο πρωταγωνίστρια ήμουν, εννοείται.
28: Όχι μαζί με άλλες.
0: Μαρία, respect. Τα πιστεύω όλα αυτά που λες τώρα για τους εξωγήινους.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Τι κάνετε που είστε music people? Πώς πάνε τα κέφια? Πώς ξημερώσατε σήμερα? Ξέρω κάνει πάρα πολύ ζέστη και οι δικοί μας έχουν προετοιμάσει και μας έχουν ενημερώσει ότι είναι η πιο δύσκολη έτσι, ημέρα της εβδομάδας όσον αφορά στη θερμοκρασία, τον καύσωνα, τη ζέστη. Παιδιά, τι υγρασία είναι αυτή που έχει? Απίστευτη. Δηλαδή, βγαίνεις από το σπίτι σου, βγαίνεις από ένα μαγαζί, ας πούμε, στο οποίο μπορεί να βρίσκεσαι και είναι σαν σάουνα. Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις, ας πούμε, κάποια στιγμή χθες το απόγευμα. Εύχομαι όμως να είστε όλοι καλά. Και εύχομαι οι περισσότεροι να είστε κάπου και να δροσίζεστε. Δεν ξέρω, να τσαλαβουτάτε, να λιάζεστε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Καλύτερο από το να είστε μέσα σε ένα γραφείο, μπροστά σε μία οθόνη ή να απαντάτε σε mail ή να τρέχετε. Εγώ θα είμαι εδώ μέχρι και τις 4. Ευαγγελία Τσιορλίδα, στείλτε μου όλα τα μηνύματά σας στο 6939-892-892. Να μου πείτε τι κάνετε, πού είστε, από πού μας ακούτε. Κάνετε κάτι καλύτερο από το να εργάζεστε αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσω με Michael Jackson, γιατί επιβάλλεται νομίζω.

0: Βάλε το δίκαλο.
1: Σωστά.
0: Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

Έτσι και κάτι χαλαρό. I wonder if you know, για να επιστρέψουμε και να πάμε στην ταυτότητα της ημέρας σιγά σιγά. Όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Για πάμε να δούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη. Εγώ για κάποιο λόγο έχω την αίσθηση ότι είναι Πέμπτη. Δεν πειράζει. Αχ, Παναγία μου, πάει αυτή. Τετάρτη 22. Καλέ, έλα λίγο, Ευαγγελία. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, τη Μάγδα, τη Μαγδούλα, τη Μαριλένα, τη Μαριαλένα, τη Μαρία Ελένη, τον Μενέλαο. Με έχει βάρει στη ζέστη, μην νομίζεις και εμένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Στους 37 βαθμούς η μέγιστη, εντάξει, και κάποιο θα φτάσει και ένα 38 και ένα 39 όπως μας έχουν ενημερώσει. Έχει πολύ κουφόβραση, θα δείτε είναι και λίγο θαμπός ο ορίζοντας, λόγω του νοτιά τέλος πάντων και αυτής της ζέστης του καύσωνα που έτσι βιώνουμε. Αυτή τη στιγμή θα σας πω ότι, παιδιά, στην Αθήνα δεν εντοπίζεται ιδιαίτερο ποτηλιάρισμα η κίνηση, αλλά θα σας πω ένα απίστευτο πράγμα. Στο κομμάτι του Φαλήρου και στο κομμάτι του Πειραιά γίνεται ο κακός χαμός. Είναι ο χάρτης πρώτη φορά τόσο μπορντο κόκκινος. Δεν τον έχω ξαναδεί, να σου πω την αλήθεια. Οπότε, αν μπορέσετε να αποφύγετε, εύχομαι τουλάχιστον ο δρόμος σας για τον Πειραιά να έχει να κάνει με το λιμάνι και με το να φύγετε διακοπές και να πάτε σε κανένα ωραίο νησί. Αν δεν έχετε τέτοια σχέδια, δεν πειράζει. Καθίστε εδώ, αράξτε, ανεβάστε δέκτη. Εγώ θα ρυθμίσω την καλύτερη μουσική, την πιο ανεβαστική, για να παρτάρουμε και να διασκεδάσουμε. Να, σαν και αυτό το κομμάτι. New Religion, Bibi Rixa, Faithless. Τι να λέμε τώρα, κομματάρα. Ένα μικρό break, επιστρέφουμε.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται το Notre Dame την Κυριακή 26 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
5: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Τελούλου. Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα? Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λιγοθυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
13: Παιδί μου.
12: Δεν μπορώ, να κάνω εμετό, έλεγε. Πήγε ξάπλου στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε, ρε παιδί μου. Και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
13: Καλά κοροϊδεύεις.
12: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
13: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
12: Μπράβο,
13: ρε.
12: Τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Αυτό ήταν το Must to Flame και εγώ επιστρέφω στο παρεάκι για να πάμε γρήγορα στο διαγωνισμό που έχω για εσάς καθημερινά. Ετοιμαστείτε να πάρετε τα κινητάκια σας στα χέρια, να στείλετε στο μαγικό αριθμό, νομίζω τον έχετε μάθει όλοι απ' έξω τόσα χρόνια, μετά από τόσους διαγωνισμούς, στο 6939. 892-892 γράφουμε τη λέξη Fresh Line ονοματεπώνυμο, γιατί σας έχω πάρα πολύ ωραίο δώρο, δωράρα για την ακρίβεια. Fresh Line set περιποίησης Caribbean Coconut με τρία υπέροχα τεμάχια μέσα, αφρόλουτρο απολέπησης που καθαρίζει σε βάθος και απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, λάδι σώματος για λάμψη που χαρίζει φυσική λάμψη και ενυδάτωση και αρωματικό νερό σώματος που αναζωογονεί και αφήνει ένα αισθησιακό άρωμα που διαρκεί ό,τι καλύτερο για το καλοκαίρι, παιδιά, και μυρίζει πολύ ωραία αυτό το απολαυστικό μείγμα τροπικής καρύδας, η κρεμώδης καραμέλα και το ζεστό ηλιοτρόπιο. Πάρα πολύ ωραία. Εμάς μας τα στείλανε και τους ευχαριστούμε. Θα δοκιμάζουμε πρώτα εμείς, καταλαβαίνετε, έτσι, και μετά θα προωθούμε σε εσάς τους ακροατές μας. Πάω στον Tom Holland. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα, λόγω Οδύσσιας, όλοι οι πρωταγωνιστές δίνουν συνέχεια συνεντεύξεις. Όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή γυρίζει γύρω από εκείνους. Ρωτήθηκε λοιπόν με ποιον άνθρωπο θα έκανε μαζί διακοπές στην Ελλάδα. Θα πω αστεία ερώτηση, ρε παιδιά, με τη Ζεντάγια,

Αυτή λοιπόν ήταν η Miley Cyrus με το Midnight Sky, κομματάρα πάρα πολύ ωραία, από τα ωραιότερα δικά της. Παιδιά, να πούμε και ένα χρόνια πολλά σήμερα να τα εκατοστήσει το αστεροπάκι μας. Η αστεροπάρα μας, σήμερα η γενέθλια, το καρκινάκι μας, δεν ξέρω αν μας ακούει, να στείλω γλυκό φιλί, να τα εκατοστήσει, να είναι πάντα καλά, να έχει φως, υγεία στην ψυχή της και ό,τι πραγματικά επιθυμεί. Και να συνεχίσει να είναι έτσι μουρλοκομείο όπως τη γνώρισα. Λοιπόν, πάμε στη μάρκα αναψυκτών Green. Καταρχάς θέλω να πω, περάστε χθες από το σύντομο που σας είπα, δοκιμάστε κανένα Green Mocktail να μου πείτε τις εντυπώσεις σας. Σήμερα δεν θα σας πω για Mocktail, σήμερα θα μιλήσω για άλλα πράγματα. Σήμερα θα μιλήσω για τα δροσερά ωραία αναψυκτικά. Έχουμε απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Έρχεται σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, για Green Lemonade και για Green Βυσσινάδα, γιατί ξέρω πολύ αγαπάτε και πόσο πολύ αγαπάτε και τη Βυσσινάδα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Για να πάω σε ένα μικρό break, πριν από αυτό όμως έρχεται ο κύριος Bad Bunny να μας ξεσηκώσει.

0: Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Καθρέφτης, να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
10: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
16: Δεξιά.
15: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
16: Εγώ, δεξιά.
15: Γιατί εσύ,
16: αριστερά.
15: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
16: Δεξιά.
15: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σιγά την κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
16: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Previously, στα κουνάβια.
22: Κουναβίζιον. Έλα, θα μου καλή μέρα, τι θα μας τραγουδήσεις?
23: Μαρία Κάλλας.
24: Α, ποιο?
23: Δεν γέλα, ρε. Είμαι ο Αλεξιώτης, είμαι ο Θάνος Σαν Κάλλας.
24: Ποιο θα μας πεις?
23: Το Άβε Μαρία.
24: Άβε Μαρία. Πού πήγε?
25: Πού είσαι, παιδί μου?
22: Μη φεύγεις από το ακουστικό ρε μας.
24: Πήρες το μικρόφωνο.
26: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
24: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
22: Φεύγει από το μικρόφωνο.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

το παιδί του. Τι ωραία γέννηση σύζυγός του, λοιπόν, Νάντια Φερέιρα. Να του ζήσει, παιδιά. 8 παιδιά. Wow. Λοιπόν, και πάμε νύχτες στην Ελλάδα, νύχτες στη Μύκονο δηλαδή. Νύχτες στη Μύκονο. Η Σοφία Βεργκάρα ξεφαντώνει σε άλλο level και πολύ καλά κάνει. Γυναικάρα, πανέμορφη κούκλα. Αγαπάει και πολύ τη χώρα, την τιμάει τη χώρα μας. Και μας κάνει και τέλεια διαφήμιση. Επανακυκλοφορεί όπως βλέπω και εδώ και αφήστε τη ταινία La La Land. Πόσο κόσμος περιμένει το La La Land, παιδιά, πραγματικά. Και επίσης εκυκλοφορεί κιόλας για να μπέστε να σου φάτε. Και με τη διόρθωση στο χέρι του Ryan Gosling, που είχε γίνει πολύ δώρο τότε για το χέρι του Ryan Gosling. Και πάω να συνεχίσω εδώ στα πολύ αγαπημένα τα μουσικά μας τα ωραία. Έρχεται ένα κομμάτι που το ρυθμίσαμε χθες, μου το ζητούσατε καιρό. Και από την ώρα που το ακούσετε, έρχεται λυσάξει ένα πράγμα. Άργησε αλλά μπήκε. Το ματιάσαμε. Αυτό είναι το Summer Jam. Κομματάρα, άκρος καλοκαιρινό. Μας φέρνει στο μυαλό και πάρα πολλές αναμνήσεις.

Music 892, αυτό είναι το Shipping από Novak. Και λίγο πριν σας αφήσω να το απολαύσετε και πριν από ένα πολύ μικρό break, πάμε να σας πω για την Green Λεμονάδα που έχει εσάς η Green για να σας δροσίσουμε σήμερα, που έχει και κάψωνα και είναι και η πιο καυτή μέρα της εβδομάδας, όπως λένε οι ειδικοί. Φυσική ξυνήλα, γιατί έχει 7% φυσικό χυμό, λεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Έρχεται σε δύο ακόμα φυσικές υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Βυσσινάδα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε να απολαύσουμε Novak Shipping, κομματάρα, πολύ δυναμικό.

0: Music 892. Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται το Notre Dame την Κυριακή 26 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out
11: και delivery.
12: Χθες έκατσα να δω Premier.
13: City United.
12: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
13: Με δουλεύεις?
12: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
13: Δεν είδα κάτι στα social.
12: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
13: Πόσταρες κάτι?
12: Εννοείται πόσταρα. Social.
14: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο. Έφυγε σε μια καλή ηλικία. Δεν είναι ότι έφυγε νέος, ευτυχώς, και μάλιστα έφυγε και περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Όλα φαίνεται ότι πήγανε πολύ όσο
17: όλα
16: καλά.
17: Όλα φαίνεται ότι πήγαν τέλεια. Μπράβο, Αστερόπη.
16: Έλα ρε, όσο καλά.
17: Συγχαρητήρια.
16: Όσο καλά μπορούν να πάνε, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
17: Ναι, ρε, κατάλαβα.
16: Σε ένα θάνατο.
17: Τέλεια πήγαν αλλά... όλα. Μην αγχώνεστε. Πέθανε.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
19: τρού. Στο Music 892.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο παρεάκι και διαβάζω κάτι εδώ στα viral. Άμα έχεις έμπνευση, παιδιά, και γενικότερα άμα αφήνεις τη φαντασία σου να τρέχει, πολλά μπορείς να δημιουργήσεις. Μια σχεδιάστρια λοιπόν από τα σκουπίδια λέει πως έσκασε ένα νηφικό στα σκαλιά της εκκλησίας και νηφικό τώρα από 3.000 χαρτάκια αυτοκόλλητων του Μουντιάλ. Το οποίο όπως καταλαβαίνετε έχει γίνει viral. Αυτά τα 3.000 χαρτάκια από αυτοκόλλητα από το Μουντιάλ του 2026 τα πήρε από την ανακύκλωση, να το πούμε έτσι, και τα έκανε τέχνη. Από τη Βραζιλία αυτά τα ωραία νέα που έρχονται. Και ωραία νέα σας έχω και εγώ και ωραία πράγματα που έρχονται, εννοείται. Στο ΆΚΑ 4 και 5 Σεπτέμβρη είστε έτοιμοι για Ζάμνα X-Primer. Είμαστε στην τελική ευθεία. Εδώ δηλώνετε συμμετοχή καθημερινά στο 6939892892. Γράφει τη λέξη Primer, ονοματεπώνυμο και αποστολή. Γιατί, παιδιά, το line-up είναι εξαιρετικό. Ζάμνα X Primer είναι εδώ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Primer Music Festival, έτσι, 2026, που κάθε φορά, όπως λέμε, τα παιδιά ανεβάζουν τον πύχη ακόμα και πιο ψηλά. Είναι ατάβανοι, όπως λέμε. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν πια. Afro Jack Axwell, Miss Monique, Amon Van Helden, Calls, Mind Against, Simza και τουλάχιστον 11 διεθνείς καλλιτέχνες θα βρεθούν όλοι αυτό το διήμερο στο μεγαλύτερο, στο νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας, το οποίο ετοιμάζεται για το Ζάμνα X Primer και εσείς θα είστε εκεί και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να πούμε κιόλας ότι είμαστε και πολύ χαρούμενοι που κατέκτησαν τη 19η θέση παγκοσμίως στη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Τους αξίζει και αξίζει και στη χώρα μας να είναι σε τέτοιες λίστες και να είναι ακόμα πιο ψηλά, παιδιά, και του χρόνου θα ψηφίσουμε. Θα βάλουμε όλη πλάτη όπως κάναμε και πέρσι και φέτος, εννοείται, και θα τους ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Πάμε να συνεχίσουμε. Kevin Adams Remix, εξαιρετικό. Back to me. Ένα γλυκό φιλίκι στο φίλο μας τον Kevin, ο οποίος είναι και μπαμπάς και είναι τρισευτυχισμένος.

Τι κομματάρα είναι αυτή, Music 892, επιστρέφω στο παρεάκι για να πάω σε κάτι που έρχεται εδώ από τους ψυχολόγους, φίλους ψυχολόγους. Όταν είστε, λέει, σε μια διαφωνία με φίλους, σύντροφο, δεν ξέρω, συνεργάτη, οτιδήποτε και ξαφνικά κάποιος αρχίζει και φωνάζει, ρε παιδί μου, σου έχει εδώ πέρα κάποιες ψύχρεμες φράσεις για να πεις σε κάποιον όταν σου φωνάζει, για να μην τα πάρεις και εσύ και να μην αρχίσει να φωνάζεις και εσύ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό, βέβαια, αν κάποιος σας φωνάζει, αλλά εγώ οφείλω να τα μεταφέρω. Λέει εδώ η φίλη ψυχολόγος, βλέπω πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσένα. Δηλαδή θα σου φωνάζει, αλλά θα του πεις εσύ αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, δεν ξέρω. Αν θα λειτουργήσει, μπορεί να το δοκιμάσουμε όμως. Θέλω να σε ακούσω, αλλά δεν μπορώ να το κάνω σε αυτόν τον τόνο. Αυτό μπορεί να είναι λίγο καλύτερο. Τρίτον, βοήθησέ με να καταλάβω τι συνέβη από τη δική σου πλευρά. Ναι, δεν ξέρω αν θα πιάσει επίσης. Έχω μια ιδέα που ίσως βοηθήσει. Θέλεις να την ακούσεις? Καλά, αυτό και αν δεν θα πιάσει. Έχεις δίκιο σε αυτό, αυτό ίσως και να πιάσει. Και το τελευταίο που εγώ το θεωρώ ίσως το καλύτερο, θέλω να συζητήσουμε, αλλά όχι αν φωνάζουμε ένας στον άλλον. Εκεί μπορεί να καταλάβει ότι σου φωνάζει και μπορεί λίγο και να μαλακώσει η φάση. Αλλιώς θα σας πω, μπορείτε να πάτε στην παλιά καλή τακτική, original ελληνική τακτική ασπατσίνα. Το γνωστό, δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από αυτό, αλλά λέω και εγώ τώρα, μπορεί και να.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
13: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
14: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
15: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Previously. Στα κουνάβια.
18: Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε.
19: Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τις. Έλα και να με σώσεις. Θέλω τις, να μου κάνεις τις.
20: Πετούζες.
19: Τι πετούζες, ρε. Ρε, εσύ, δεν είμαι καλά. Κάποιος να μου κάνει τις πρώτες.
20: Τις πρώτες, ρε μαλακ.
19: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες φετούζες! Τις πρώτες φετούζες!
20: Τι ήτανε?
19: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Ναι, για να το φέρω καλά αυτό το θέμα που θα πω τώρα για τον καύσωνα, να το φέρω πιο ήρεμα, πιο ωραία. Διαβάζω εδώ ότι από νωρίς λέει το πρωί ειδικές θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες και οροφές αυτοκινήτων στο λεκανοπέδιο. Ενώ το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους συγκεκριμένου κλάδου. Εντάξει, ξέρετε, σήμερα δεν έχει delivery και διάφορα. Αλλά θερμοκρασίες που αναμένεται τώρα σήμερα να αγγίξουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι τώρα, δηλαδή που εμείς κάνουμε εκπομπή, έξω πρέπει να είναι καμίνι. Εν τω μεταξύ, χθες, όταν τελείωσα, παιδιά, την εκπομπή, για να βγω να πάω στα μάξι μου, ήρθε ένα κύμα κάψωνα στα μούτρα μου με το που βγήκα από τον όμιλο και δεν μπορούσα να αναπνεύσει από την υγρασία. Λες, όπα, παιδιά, τι έγινε. Ήτανε, δεν ξέρω πώς. Πραγματικά είναι το να βρίσκεστε στη Σαχάρα. Έτσι, έχω αισθανόμουν να βρίσκεται όμως σε μια έρημο, κάπως έτσι. Αυτό με το φαινόμενο του Λίβα, το οποίο αναμένεται λέει να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα που είδα τη λέξη Λίβα, ένα λιβάκι να παίξουμε σε λίγο, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω. Έτσι πάει και αυτός. Μόνο ανωδικά ανεβαίνει, ανεβαίνει. Ανεβάζει το θερμόμετρο στη μουσική αυτός.

the beat gets the rhythm. Yes.

Αυτό λοιπόν είναι το Blessings από Liva K. The Rhythm, όπως λέει και ο ίδιος. Liva K, The Mike θα βρεθούν μαζί σε ένα από τα μεγαλύτερα live του Black Coffee. Από ό,τι κατάλαβε, είναι προσκεκλημένοι του. Θα παίξουν back to back. Δύο υπέροχοι Έλληνες παραγωγοί, πάρα πολύ πετυχημένοι. Τα Mike και Liva K δίπλα στον Black Coffee. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που βρίσκονται δίπλα στον Black Coffee. Άντε και στα δικά μας θα πω εγώ, παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έρχεται Calvin Harris τώρα.

0: Music 892.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
10: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
13: Φαίνεται, ε.
12: Λιγάκι.
13: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
12: Τι να με νοιάζει?
13: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
12: Ε, όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
14: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
15: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται το Notre Dame την Κυριακή 26 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
16: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
17: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
16: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
17: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
16: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
17: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, τρεις άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Τελούλου.
19: Κουκού.
20: Σήμερα πήγα πρώτη μέρα σε καινούργιο γυμναστήριο. Μπαίνω για την προπόνηση. Και τι βλέπω στην προπόνηση? 4 ακόμη άντρες στο ίδιο γκρουπ μαζί μου και 2 γυμναστές.
21: Έχω δει άπειρες ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να ξέρετε. Και είχαν όλες μια πολύ ωραία κατάληξη.
20: Εγώ.
21: Καλά σε βλέπω πάντως. Καλά ήρθε στην δουλειά.
20: Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
21: Φρέσκια, ανανεωμένη.
20: Ναι, με ανανέωσε φουλ αυτή η γυμναστική.
21: Θα ξαναπάς.
20: Θα ξαναπάω. Πέρασα καλά, στο είπα.
21: Και εγώ σας το είπα.
20: Αλλά η αρχή ήταν δύσκολη.
21: Αγάπη, η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Μετά, άμα πάρει το κολλάει.
20: Καλά, μετά το πήρα,
21: Σε όλα τα γκρουπ θα μπαίνει.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 89.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892. Your girl could never move like this.

Move like this.

0: Ακούμε τους Playmen και τον Ταμιάνο. Your girl could never. Αυτή την κομματάρα.
1: Music 892.
2: Πολύ μπροστά.
0: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Φάση.
0: Και εδώ είναι η κυρία Peggy Goo με το καινούριο της κομμάτι μαζί με Aira Star. Μεγάλος φαν της ο Ματέο Περετίνη, παιδιά, διάσημος τενίστας, τον ξέρει όλος ο πλανήτης. Στο booth δίπλα της μαζί της με την παρέα της, χόρευε, πέρασε πολύ καλά. Απόλαυσε το nightlife εκεί στην Ίμπιζα.

2-10-92 και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Shake it. Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέφουμε. Να σας υπενθυμίζω ότι τις γεύσεις τις υπέροχες της αγαπημένης μου Green, υπάρχει και η Green έτσι βυσινάδα υπέροχη και μαγική με σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει και προσθήκη ζάχαρης. Πολύ πολύ αγαπημένη βυσινάδα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες, και φυσικά μπορείτε να απολαμβάνετε και την Green πορτοκαλάδα και την Green λεμονάδα. Ό,τι πρέπει για να δροσιστείτε, παιδιά. Εγώ πάω σιγά σιγά να βγω προς τα έξω να δω τι γίνεται εκεί στο καμίνι της Αθήνας. Δεν ξέρω αν θέλω να βγω από αυτό το στούντιο ακόμα. Ευαγγελία Τσερλίδα ήταν στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ενυδατώνεστε. Στη σκιά να είστε, και αν δεν υπάρχει και λόγος, παιδιά, να κινήσετε τέτοια ώρα, καλύτερα καθίστε στο σπίτι σας να ξεκουραστείτε. Δεν έγινε και τίποτα. Λοιπόν, σας αφήνω. Μάγκη Στάτς ακολουθεί τώρα. Ντελούλου, αγαπημένη, να πούμε πάλι ακόμη μια φορά χρόνια πολλά στο Αστεροπάκι που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Και Ξένια Γκάλη αργά το βράδυ για πολλή μουσική. Σας δίνω Jimmy Jules, Black Coffee, το πολύ αγαπημένο Trippy Yeah. Θα τα πούμε αύριο στη μία, guys. Πολλά γλυκά φιλιά.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
3: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δελογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
8: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
12: Ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: This is Maggie's Touch.

Hello. Τι κάνετε, πώς είστε, Μάκη Χαραλαμπίδου στον Air to Music, 8-9-2 εδώ είμαστε. Μέχρι τις 6. Πολύ ζέστη, το ξέρω. Όπως το πάτε με τη ζέστη. Εδώ είμαι για να σας δροσίσω με τις μουσικάρες του Maggie Stats. Hello Maggie Statchers, μέχρι τις 6. Στην παρέα μας ο μεγάλος χορηγός εκπομπής Novibet. Novibet.gr. Και τι κι αν το Μουντιάλ τελείωσε και σφύριξε η λήξη, εμείς είμαστε πάρα πολύ ξύπνοι και ξέρουμε καλά ότι η δράση συνεχίζεται non-stop. Η Novibet έζησε το παγκόσμιο στο έπακρο, αλλά το πραγματικό παιχνίδι δεν σταματάει εδώ. Με τη νέα προσφορά γνωριμίας περνάς αμέσως στην επόμενη φάση και το ζεις μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά μόνο κλικ. Γιατί μπορεί το παγκόσμιο να έκανε φινάλε, αλλά για εσένα η σέντρα της διασκέδασης τώρα μόλις έχει γίνει. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. novibet.gr.

πόσο πολύ λατρεύω αυτόν τον ήχο. Αυτός ο soulful, τόσο έτσι υπέροχος ήχος, μουσικές έξι που διαγείρουν τη Λίπητο. Ξέρετε, τόσο όσο αργή μουσική με σταθερό ρυθμό, χαμηλές συχνότητες, μπάζων και αυτά τα απίστευτα υπέροχα αισθησιακά φωνητικά που πραγματικά ανεβάζουν τη διάθεση και τη Λίπητο. Νιώθεις, ρε παιδί μου, να αυξάνεται ο καρδιακός σου ρυθμός και τη ροή του αίματος. Τη νιώθεις μέσα σου. Δημιουργείται η ιδανική ατμόσφαιρα. Θα μου πεις τι μας λες τώρα, τέτοια ώρα. Οι μουσικές αυτές όμως είναι, θεωρείται, από τις top επιλογές για ερωτική ατμόσφαιρα. Ξέρετε, οι μουσικές αυτές, μέσα σε αυτή την κατηγορία θα βάζα κομμάτια της R&B, σίγουρα κομμάτια soul jazz. Αυτό που μου ζητάει η Έλενα δεν θα το έβαζα σε αυτή την κατηγορία. Είναι άλλη κατηγορία. Κατηγορία ρομαντικού, αισθαντικού, όχι αισθησιακού. Τα χωρίζει μια έτσι λεπτή γραμμή.

Πόσο μου αρέσουν αυτές οι μουσικές, ειδικά αυτές τις μέρες που έχει τόσο πολύ ζέστη. Νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι σε δροσίζουν πραγματικά. Ακούστε ένα πάρα πολύ δροσέρο. Αγαπημένο, ερωτεύσιμο του Μαγιστάτς. Νομίζω πως κλείνουν παρηγυρικά οι εκπομπές για το μήνα Ιούλιο, που σιγά σιγά βρίσκεται στο τέλος του. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τα καλά. Από τα κομμάτια που έχετε αγαπήσει με πάθος, με δέος, που το ψάχνετε. Το ξέρω. Έχω την εντύπωση πως έχει κολλήσει το Viber μας. Για στείλτε μηνύματα να το ξεκολλήσουμε λίγο. Αφιερωμένο στην Ειρήνη που μου γράφει, προσπαθώ να στείλω στο Viber αλλά σου στέλνω στο Instagram σου, γιατί δεν γίνεται. Θα δω και εγώ τι γίνεται. Ευχαριστώ, κορίτσι μου.

χάρασε το δικό σου μπλου κανένας, Χρήστο μου, αφιερωμένο, αγαπημένο μου. Και αυτό είναι το γαλλικό που σας έχει ξετρελάνει. Το προηγούμενο, παιδιά, είναι ανατριχιαστικά υπέροχο. Κάθε φορά που το ακούω, πραγματικά σηκώνεται η πίτριχα. Κομματάρα, παμίνα αφιερωμένο. Πες μου το ράδιο της εκπομπής από Σεπτέμβρη να ετηθώ και εγώ να σκολώ όταν ξεκινάς, μαγκάρα μου. Παιδιά, πραγματικά είχε κολλήσει το Viber. Ευτυχώς που μου στείλετε στο Instagram, αν και το είχα συνειδητοποιήσει, το είχα νιώσει. Συνήθως μπαίνω στο στούντιο και έχω ήδη 150 μηνύματα. Δεν υπήρχαν.

η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ τα πάω καλά με τα γαλλικά κομμάτια. Πραγματικά όμως αυτό το αγαπώ πολύ και ένα άλλο από τα αγαπημένα της εκπομπής. Το άλλο γαλλικό που παίζουμε, ξέρετε. Θα σας στέλνω, παιδιά. Λάζαρε μου, φιλιά, καλησπέρα. Αφιερωμένο. Παρόλο που συγχαίρομαι τα γαλλικά, αυτό το κομμάτι τα σπάει, μου γράφει το Κατερινάκι μας. Κατερίνα, σας στέλνω. Καλησπέρα, Πάκη. Μπορείς να μου στείλεις το γαλλικό τραγούδι που παίζεις τώρα, ναι, Κωνσταντίνα, έρχεται. Μαγκουλίνη, κάνε μια πάσα αυτό το γαλλικό, γιατί μπορεί να μου το πιάνει το Σαζά. Μιχάλη, σας στέλνω. Κωνσταντίνα, σας στέλνω. Αφροδίτη, σας στέλνω. Αντιγόνη, σας στέλνω. Νατάσα, σας στέλνω. Μαρία, σας στέλνω. Κώστα, σας στέλνω. Πολύ καλά πήγε το γαλλικό μας σήμερα. Σταύρο, σας στέλνω. Σας στέλνω. Καγκάν, καγκάν. Για πάμε δυνατά. Μάγκη Χαραλαμπίδη.

Στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6. Αν θέλει κανείς το γαλλικό, κανείς, αστείευομαι. Αν θέλετε και εσείς το γαλλικό, στείλτε μου γαλλικό. Έλα, Δημήτρη, σας στέλνω. Σας στέλνω. Αντιγόνη, σας στέλνω. Πέτρο, σας στέλνω. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Παναγιώτη, σε στέλνω. Έλα ρε. Πάνω μου, συμπαντικέ μου φίλε. We are here, we are alive, we are Maggie's people. Εδώ είμαστε.

πήγε πάρα πολύ καλά το γαλλικό. Χαμούλη έκανε. Έλα τα γαλλικά μας. Καλησπέρα σας, τι τραγουδάρες είναι πάλι αυτές που ακούμε. Νίκο μου, φιλιά. Ευχαριστώ. Νίκο, σας στέλνω.

Ο Νικόλας, που είναι μόλις το 10 χρονών, θέλει να ακούσει Μπαρμπαρόσα, καταφέρωνε, λέει, στον μπαμπά και στη Μάγκη, την θεά. Ευχαριστώ. Το ευχαριστώ, είναι λίγο.

0: Ελευθερία, σου στέλνω Mortal Kombat και το γαλλικό. Το Barbarossa, παιδιά, μόνο στο Maggie Stats. Ξέρετε, είναι δικό μου κομμάτι, δικό μας κομμάτι εδώ. Maggie Stats, που το αγαπάτε τόσο πολύ. Ακόμα δεν έχει μπει πουθενά. Το remix. Η Αφροδίτη μου λέει, παίξε και το σεξ το δικό σου το καινούριο. Ναι, έρχεται και αυτό. Κομματάρα με high profile. Χάρη μου αγαπημένη, φιλιά. Και ενώ έχει τόσο ζέστη και φυσάει ένα πολύ γλυκό αεράκι τώρα που ερχόμουν, Χάρη μου, αναστατώθηκα λίγο, λέω τώρα έχει γούστο, χτύπα ξύλο, Θεέ μου. Κάθε φορά που φυσάει αέρας, λέω τώρα θα μας βάλουν καμιά φωτιά πάλι. Όχι, δεν πρέπει να το σκέφτομαι καν, δηλαδή το βγάζω εντελώς από το μυαλό μου, φτου, φτου, φτου, φτου, φτου, φτου, φτου, ξέρεις, κάθε φορά όμως. Πάμε οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο music σε πάρα πολύ λίγο, φιλιά.
1: Boom! This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
15: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
16: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
17: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
18: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
20: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται το Notre Dame την Κυριακή 26 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: This is the Bachelor. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

0: Urban Delirium.
1: Αργύρι σου έστειλα Mortal Kombat. Πήγε πολύ καλά και αυτό, ε. Πάντα το αγαπάτε αυτό όταν το παίζω. Βασίλη, Mortal Kombat. Ναι, έφτασε. Αν θέλετε και τα δύο, και γαλλικό και Mortal Kombat, γράψτε μου διπλέτα. Ηρώ μου, καλησπέρα. Θα σκεφτόμουν όλη μέρα. Θανάση μου, πάντα με τον καλό λόγο. Καλησπέρα, Μαρία, φιλιά.

Θεάρα μου, εγώ με λαγχολώ σήμερα και με έστειλες με αυτή την κομματάρα. Ποια είναι, κάτι χειροζηλούσαν λέει κοπελιάκ πάνω, γιατί όντως και εγώ αυτό σκέφτομαι σήμερα. Πόσο έτσι έντονα αισθαντικό είναι αυτό το κομμάτι που παίζει. Τόσο ερωτεύσιμο, όσο στέλνω. Πολύ ωραίο. Δεν είναι μελαγχολικό, είναι αισθαντικό. Νομίζω πως ταιριάζουν αυτές οι μουσικές με την τόσο πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Δεν μπορείς να ανεβάζεις και πάρα πολύ παλμούς.

Και ναι, πολύ δροσερό. Μελαγχολία ερωτική έχω, οπότε με έπιασε. Α, μελαγχολία ερωτική έχεις, αυτό σε έπιασε, ναι, ακόμα πιο πολύ. Έχεις δίκιο. Ωραία όμως μελαγχολία, ε. Καμιά φορά η ερωτική μελαγχολία μπορεί να γίνει πολύ δημιουργική. Εύχομαι λοιπόν να είναι δημιουργικά όμορφη και πάρα πολύ γλυκιά αυτή η ερωτική σου μελαγχολία, Παναγιώτη μου. Στέλνω την κομματάρα και παίζει αυτό για την αγαπημένη μου που μου το ζητάει από χτες και δεν της είπα τον τίτλο και της τον στέλνω τώρα. Και αυτό συνάδει στην ερωτική σου μελαγχολία, νομίζω, στην δημιουργική όμως.

μέσα από το soundtrack μιας ταινίας που πραγματικά νομίζω πως την έχουμε αγαπήσει όλοι, από το Interstellar. Μια ταινία 2014 που αν δεν έχετε δει πρέπει οπωσδήποτε να δείτε, με πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Ωραίο remix από Matisse είναι το remix, σας το στέλνω αν το θέλετε. Είναι το μουσικό θέμα της ταινίας, Hans Zimmer. Μουσικάρες. Άρα τι μου στάστηλα. Γαλλικό και το remix από το Blue. Πόσο χαίρομαι που μεριαζόμαστε τις ίδιες μουσικές και αγαπάμε με πάθος τις ίδιες μουσικές. Κοριτσάρα μου, όμως, το θέλω, το θέλω, το θέλω. Το θέλουμε. Τάτι πιο αυτό που παίζει.

Mortal Kombat και το γαλλικό είναι σε τυπλέτα. Μήπως τα βάλω όλα μαζί. Προς το παρόν τα έχω βάλει. Αν θέλετε να τα βάλω όλα, πείτε το μου, θα το κάνω. Ήταν το Stay από Hans Zimmer Matisse Remix. Σας το στέλνω, εννοείται. Πάρα πολύ σύντομα. Έρχονται όλα εδώ στο Music 892 μέχρι τις 6.

Ο Κωνσταντίνος μου γράφει: Μάγκη, βάλε το χθεσινό την κομματάρα που έπαιξα χθες τα παιδιά όταν τελείωσες. Δεν θυμάμαι με τους λέγονταν. Είναι το κομμάτι της επίκλησης, Κωνσταντίνε. Ωραίο remix από R.E.M. Losing My Religion, από Βυράσκο. Σας σας στέλνω και αυτό. Φτιάχνουμε λίστες τώρα για τον Αύγουστο που θα σας λείψει το Maggie Stats. Μου λέει η Στεφανία που είναι εδώ η διευθύντριά μας στα social του σταθμού: έλα, πρέπει να τα φτιάξεις όλα αυτά, να τα κάνεις τα τριπλετάκια μας, να τα κάνουμε ποστάκια στο Instagram, να μπορούν να τα βλέπουν και από εκεί οι φίλοι μας. Αν ξεχνάνε καμνένα και δεν το βρίσκουν, να το γκουγκλάρουν, να ξαξακ, να μπαίνουν στο Instagram και να τα βλέπουν από εκεί, μου λέει. Και έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, μου ζητάτε να παίξω τη Σίλα και έρχεται η Σίλα της καρδιάς μας, αυτό το κορίτσι μας. Υπάρχει κανείς που δεν έχει τη Σίλα? Την έχω στείλει εκατοντάδες φορές. Πες τα όλα.

θέλεις να τα διαλύσεις όλα όταν ακούς αυτό το κομμάτι, με την καλή έννοια. Λες, έχω δύναμη, όλα μπορώ να τα κάνω όλα. Πάμε σίλα τώρα, ποιοι ταυτίζονται, Σεραφείμ. Είναι πάρα πολύ από ό,τι βλέπω.

Άλλος ερωτάς. Ποιο remix είναι το Losing My Religion? Με καταστρέφεις, δεν μου τα βγάζει και το Shazam. Και πώς θα ανανεώσω την playlist που σου έχω φτιάξει? Εγώ είμαι εδώ, Παναγιώτη μου. Είμαι εδώ για να σου τα στείλω όλα. Άλλος έρωτας, κατεχισμός κομματιών. Τα αγαπημένα μας του Maggie Stats, non-stop. Τι έρωτας κι αυτό, Αφροδίτη, αφιερωμένο.

Δεν θέλω να μου ανησυχείτε, δεν θέλω να στεναχωριόσαστε, δεν με κουράζετε, είναι χαρά μου να μοιραζόμαστε μουσικές και το νιώθω κι εγώ και εμένα θα μου λείψετε πάρα πολύ, θα μου λείψει όλη αυτή η υπέροχη ενέργεια και η ανταλλαγή μουσικών καθημερινά στο Magistats. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να φτιάξετε τις λίστες σας για τον Αύγουστο που θα σας λείψει στο Magistats και με πάρα πάρα πολύ χαρά στέλνω όλα τα κομμάτια που θέλετε. Μην διστάζετε. Εντάξει, Αγγελική μου, μην ανησυχείς, στείλε μου ό,τι θες, εδώ είμαι. Estou a bilhões de anos-luz distante de mim mesmo. Gentes de cera lustrosa arrastam seus corpos em direção à porta para o nada. Suco de clorofila borbulha em espumas verdosas em canecos de bronze onde anões

Με βλέπω για καπό πάνω στη συγκρού. Με ασθενοφόρο έτοιμο. Καλά, τέλειο. Στο καπό πάνω να χορεύουμε. Έρχομαι κι εγώ, Έλλη, ετοιμάσου. Ετοίμασέ μου, κράτα μου θέση εκεί στο καπό πάνω. Όχι, ήμουνα λίγο κόκκινη, Θανάση μου, γιατί από τη θεραπεία, κάτι αλλεργιούλα, μικρή, πέρασε όλο μια χαρά. Δεν χρειάζεται θεραπείες, άλλες γυναίκες χρειάζονται, όχι εσύ, θεά μου. Θανάση, αγαπώ. Παιδιά, παίζει κομματάρα, ξέρω, έχετε δίκιο, και εγώ μιλάω πάνω, συγγνώμη. Fear of the Dark, είναι Vegas το mashup. Έρε κομματάρα. Για τους μοιημένους. Για πείτε εσείς οι ψαγμένοι, από ποιους είναι το Fear of the Dark?

Καλησπέρα, Μάγκη Θεάρα. Είμαι θαυμάστρια σου χρόνια. Σε παρακαλώ, στείλε μου το Σίλα και με το τραγούδι που έπαιζε, που έπαιξα αμέσως μετά σε φιλόμογραφη Έλενα. Ναι, κοριτσάρα μου, στέλνω τα πάντα. Μάγκη σε Θεάρα, ακούω όλα τα playlist στο Spotify. Αλλά αυτά που παίζει εδώ είναι ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ, παιδιά. Από την ταινία το remix που έβαλε ένα τραγούδι πριν από το Σίλα. Ναι, ναι, από το soundtrack τη ταινία που λέγαμε. Φυσικά. Στέλνω. Μάγκη Θεάρα, φιλιά άπειρα από Νέα Επίδαυρο. Γεια σου Κατερινάκη μου, τι κάνεις εκεί? Εγώ πέσει ή μπαίνεις εκεί? Αλέξανδρε, για ποια φωνητικά λες? Αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι, αγόρι,

0: στον Παναγιώτη που απογειώνεται και δεν γειώνεται με τις μουσικές μας. Μαγκουλίνη, κάνε μια πάσα αυτό το γαλλικό γιατί μου το πιάνει το σαζάμα. Μαγκουλίνη, ούτε αυτό το βρίσκω που λέει illusion. Τίγκα ερωτιάρικο. Εμένα μου κάνει και βγαίνα σεξι. Σίγουρα καλά λες. Και για μένα Μαγκουλίνη, πλήστε λέει κάτι. Στέλνω Μιχάλη, στέλνω Φροντιτάκι, στέλνω. Παιδιά, αυτό είναι το Fear of the Dark. Είναι σε Vegas το mashup. Φυσικά Iron Maiden. Άλλη εκδοχή. Ωραία όμως. Εννοείται το στέλνω και αυτό. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφω πολύ γρήγορα εδώ στο Monkey Stats. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, την παρέα σας. Είστε υπέροχες. Είστε λατρείες. Δεν είστε υπέροχες, είστε υπέροχοι και υπέροχες. Είστε λατρείες.
1: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Boom! Music 892.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα τη κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

κομματάρα. Πόσο σαγηναυτικό είναι αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Είναι σκέτη, είναι η σαγίνη με όλη τη σημασία της λέξης σε μουσική. Τραγουδάρες, υπέροχο μου πλάσμα, καλή συνέχεια. Σ' αγαπάω πολύ. Πάω για πανάκι και χορεύω, με κοιτάνε. Ειρήνη μου. Έτσι πάμε, χορεύοντας, και σου αφιερώνω το επόμενο. Περίμενε, περίμενε. Μην πεις τη θάλασσα ακόμα. Isis, awaken. Όλα τα σηκώνει και τα ξεσηκώνει. όλα πάνω. Awaken. Μάγκη Μαγκώσαμε με Σίλα, έρχεται, τη στέλνω. Και αυτό, ναι, το στέλνω και αυτό. Καλησπέρα, Μάγκη, που στέλνεις επίκλες και τριπλέτες για να δούμε ποιο είναι. Ναι, σου στέλνω, Άρη, εδώ σας στέλνω όλα. Δώσε κομματάρες, Μάγκη, σε περιπολία το πυροσβεστικό σώμα στα Χανιά, παρέα με Μάγκη. Ω, παιδιά, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Έχουμε εδώ και την ομαδάρα με Χάρη. Και αυτή δεν είναι στο πυροσβεστικό σώμα, αλλά βοηθάνε, στηρίζουνε. Καλησπέρα, τα Χανιά με πάρα πολύ αγάπη.

Καλησπέρα, Μάκη. Μας ευχαριστούμε για τις όμορφες μουσικές σου. Να περάσει ένα όμορφο καλοκαίρι, θα μας λείψει πάρα πολύ. Και εμένα, μπορείς να μου στείλεις το τραγούδι που λέει Σύλλαση. Φυσικά και μπορώ, Δεσποινάκι μου. Ακούστε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο remix σε πολύ πολύ αγαπημένο. Θυμίζει πολύ έντονα Μισιρλού και αυτό το κομμάτι μου το ζητάτε πολύ συχνά. Στείλε τη Μισιρλού. Ναι, θυμίζει, έχετε δίκιο.

Μάγκη, στείλει υλικό για να έχουμε και τον Αύγουστο. Μάγκη, το Fear of the Dark. Μάγκη, Μάγκη, Μάγκη, αμέσω αγαπώ. Μάγκη, είμαι μοναδικός που δεν έχω βρει το Σίλα. Όχι, κανείς δεν το έχει βρει. Το στέλνω, σου στέλνω. Λοιπόν, και μετά τη Σίλα στέλνω το άλλο. Λοιπόν, ακούστε αυτό που θα σας αρέσει πολύ. Ωραίο βοιάζ. Αφιερωμένο στο Ειρηνάκι μου. Το κορίτσι του Βασιλέματος. Αυτό πρέπει να το πούμε. Voyage, voyage. Ωραία εκδοχή.

0: Αξπέροχο, υπέροχο.
1: Ειρήνη μου, αυτό λες. Ναι, εντάξει, στέλνω. Μου είχε λείψει πολύ το We Are Future από Νίο. Εντελώς Maggie Stats, εντελώς δικό σας. Εσείς το έχετε κάνει αυτό το κομμάτι πολύ δυνατό. Ξέρεις, κάθε φορά που σε βλέπω και μπαίνεις τρομάζω. Αλλά με την καλή έννοια, σ' αγαπώ κοριτσάρα μου. Τα έχω κάνει όλα, έχω παίξει διαφημίσεις. Κάτι δεν έχω παίξει. Τώρα πάμε και διαφημίσαμε μετά.

0: Πολυξένη, ποιο θες, μπερδέθηκα. Αυτό που παίζει.
1: Κάτσε να δω τι οτόνομη.
0: Α, ναι, ναι. Αυτό. Σου στέλνω. Εντάξει, το βρίσκεται το σώμα, αλλά σου στέλνω όμως. Και την επίκληση μου λέει θέλω οπωσδήποτε γιατί θέλω να ανεβάσω τους πελάτες. Ωραία. Πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε επίκληση να ανεβάσουμε τους πελάτες Πολυξένης και όλους τους υπόλοιπους. Είναι υπερκομματάρες. Έχετε δίκιο. Έφτασε. Επιστρέφω.
2: Boom! This is the Basha. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
3: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Music 892.
8: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται το Notre Dame την Κυριακή 26 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Plus. Plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Easy. Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

έχουμε ξεχάσει. Έχετε δει και τόσες κομματάρες. Τι να πρωτοπαίξουμε. Και αυτό αγαπημένο να το αφιερώσουμε στην Μιράντα που μου λέει θέλω όμως και φωνητικά Μάγκη μαζί. Καλησιερίζω, καλησπερίζω και τον απόλυτο γάντο μπαμπά. Το Χάρη, είδε εμά που στα έλεγα εγώ. Είναι τα αγγελάκια που τα στείλε ο Θεός στη γη για να μας κάνουν παρέα, να μας δίνουν όμορφη ενέργεια, να μας ξεκουράζουν και να μας αγαπάνε. Χωρίς κανένα αντίκρισμα. Πού να αφιερώσω, Χαμπίμπι.

Είπε κανείς premium εμπειρία. Ακόμα και μετά το παγκόσμιο. Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού σου όπως σου αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Και πάμε και για...

Έλα, κομματάρες. Μόνο εδώ στο Maggie Stats αυτό το βρίσκεται. Είναι το καινούργιο μου κομμάτι με τον High Profile. Είναι το sexy που θα σας το παρουσιάσουμε κιόλας στο Premier Music Festival 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ACA, παρέα με High Profile. Παρέα με όλους τους θεούς βέβαια τους υπόλοιπους, Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden, Calls Mind Against, Shimza και τουλάχιστον ακόμα 11 διεθνούς καλλιτέχνες. Διεθνής φήμης καλλιτέχνες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, όλα αυτά στο ACA, παιδιά. Και θα σας παρουσιάσουμε και το sexy παρέα με High Profile. Εκεί θα είμαστε. Προσκλήσεις δεν πρόλαβα να δώσω σήμερα, θα δώσω αύριο, ε. Και το κομμάτι της επίκλησης είναι το αγαπημένο κομμάτι του Ευθύμη. Είσαι ξυπνιός. Πώς να μην είσαι με αυτές τις μουσικές? Γιατί και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-bills για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Τα pre-bills είναι έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα. Σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

αμέσως τώρα έρχεται. Πριόνα Κορδελόβια όμως. Με Πριόνα Κορδελόβια διάθεση. Θα κάνει χαμό ο Ευθύμης Κάλφας. Η Αστερόπη Χαϊνά είναι η αγαπημένη μας Τελούλου. Μέχρι τις 9 θα κάνουν χαμό με τις μουσικάρες τους, με την απίστευτη τους ενέργεια, τα δώρα που θα σας δώσουν. Σαρώνουν τα παιδιά, σαρώνουν. Μέχρι τις 9 εδώ. Love you guys, εμείς αύριο, φιλιά!

0: This is Maggie's Touch.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας.
10: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες.
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
15: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
20: Hondo Center.
21: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
22: Δεξιά. Αριστερά.
21: Ένας να μου μιλάει.
22: Εγώ, δεξιά.
21: Γιατί εσύ,
22: αριστερά.
21: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
22: Δεξιά.
21: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Μονοθέσιο.
23: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
24: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Βλαχάκι αυγά 30% φθηνότερα. Και Fix μπύρα κουτί 330 ml 5+1 δώρο. Και Μύθος μπύρα κουτί 330 ml 6+2 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
25: Και τώρα, κυρίες και κύριοι,
26: ο
0: Όπα, όπα, όπα. Πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
1: Στο Music 892.
0: Δεν το αισθάνομαι ακόμα. Κάνε με να το νιώσω.
3: Ξεκινάμε η Ντελούλου.
0: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη. Το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τρία.
7: Και το Ευθύμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
0: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
22: Δώστε το, παιδιά, δώστε το λίγο. Πάμε, πάμε. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Έλα και καήκαμε, έλα.

0: κάψα είναι αυτή, τι κόλαση είναι αυτή. Λες και είμαστε σε ένα air fryer μέσα, νιώθω. Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς, εγώ αυτό ακριβώς. Λες και είμαστε μέσα στο air fryer. Καλησπέρα σε όλους, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. 7 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Εδώ είμαστε η Ντελούλου κατά το ίμιση, η εορτάζουσα που σήμερα έχει γενέθλια. Μας έγραψε το από αυτό της, παιδιά, ορίστε, να τα. Για να μην κεράσει, το καταλάβατε. Για να μην κεράσει. Η Μάγκη λέει πάει να πάρει γλυκά, γι' αυτό άργησε. Μην την υποστηρίζεις, Μάγκη. Μην την υποστηρίζεις μια ζωή. Περιμένει να φάει η Μάγκη. Όντως, πού είναι. Μα είναι δυνατόν στα γενέθλια. Έχει αργήσει κάποιος άλλος στα γενέθλιά του, πείτε. Πείτε, ας πούμε, είναι σαν να κάνεις πάρτι στις 9 η ώρα, να είσαι ο οικοδεσπότης και εσύ να έρθεις στις 10. Πραγματικά, γιατί δεν έχει ακυρώσει. Αν ακύρωνε, θα έλεγα εντάξει, κάτι έτυχε. Μου λέει έρχομαι, θα αργήσω λίγο, αλλά έρχομαι. Δεν ξέρω τώρα τη φάση. Όπου να είναι, θα έρθει το κορίτσι μας, γιατί επισήμως, παιδιά, σήμερα είναι αστεροπούγεννα. Αστεροπούγεννα, ναι, σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο κορίτσαρος που είναι σωστός γεννήτσαρος. Οπότε σας θέλουμε σήμερα κοντά μας για τα χρόνια πολλά. Σας θέλουμε κοντά μας για τις ευχές, για τα κεράσματα στο 6939. Άντε κούκλα μου, άντε κούκλα μου. Άντε δηλαδή, μα πού είσαι, πού είσαι. Τι χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Τώρα έλεγε εδώ η Έρη ότι δεν ήρθες επειδή δεν ήθελες να κεράσεις και εγώ τη μάλωνα και τη λέω Έρη, είσαι με τα καλά σου, είναι δυνατόν το κορίτσι μας να λέει, μα τι στόμα η Έρη, τι στόμα είναι αυτό που έχει.
1: Μη δω στο βίντεο, τα έχεις πει εσύ αυτά, μαύρο βίντεο που σε έφαγε.
0: Εγώ σε υπερασπίστηκα αγάπη μου, εγώ σε έλεγα ότι θα έρθει τώρα, όπου να είναι.
1: Απ' την άλλη σε πιστεύω και...
0: Σε ευχαριστώ που με πιστεύεις.
1: Γιατί τις μέρες που έχω γενέθλια μου πέρασε πιο καλά από τις άλλες.
0: 24 ώρες, τόσο κρατάει. Χρόνια πολλά, χρόνια ευτυχισμένα. Έλα που δεν σε έδωσα φιλή, να σε φιλήσω.
1: Θέλω να σε φιλιόμαστε.
0: Πάμε παιδιά, έλα, όπα. Happy birthday to you. Happy birthday. Πού είναι οι πυροσβέστες που καλέσαμε να έρθουν, οι πυροσβέστες πού είναι. Φιλιούνται, τους πυροσβέστες ήρθε η Μάγκη.
2: Εντάξει ένα κορίτσαρο.
0: Έχει. Λοιπόν τρέλα. Τρέλα, πάμε. Λοιπόν, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Τι σου συνέβη. Ωραίο, όπως το... Αυτό.
1: Ό,τι ακούστηκε και ό,τι καταλάβατε.
0: Ωραίες ευχές.
1: Ωραίες, τις εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Έχω να σου πω και το περίμενα για τον αέρα, δεν στο έγραψε το μήνυμα. Εύχομαι, το εύχομαι σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους αυτό. Καθαρό κάρμα στη ζωή μας και βρώμικο σεξ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Αυτά τα δύο. Okay. Αυτά τα δύο μπορούμε να τα έχουμε όλοι άνθρωποι.
1: If he knows, he knows.
0: Το κάρμα μας να είναι καθαρό. Η μόνη βρωμιά να είναι εκεί που ξέρετε.
1: Μπράβο.
0: Εκεί.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Τις εκτιμώ όλες πάρα πολύ. Γιατί παιδιά, από το πρωί μου έχει στείλει και ένα κατεβατό μήνυμα πάρα πολύ ωραίο. Συγκινητικό μπορώ
0: καλέ,
1: να τσά, πω.
0: Καλέ ChatGPT ήταν, σιγά. Πήγα, έγραψα, πες εκεί, πες μια ευχή να την κάνεις να κλάψεις την άλλη.
1: Πάνω που συγκινήθηκα ρε φίλε και λέω κοίτα τον τώρα τι μου έκανε πρωινιά.
0: Σιγά, ποιος γράφει τώρα ευχές, βάζεις το ChatGPT, πες μια ευχή εκεί πέρα να δακρύσει και να. Δάκρυσες όμως.
1: Δάκρυσα ρε φίλε.
0: Μπράβο στη συνδρομή που πληρώνω, μπράβο. Δεν πάνε τα 20 ευρώ τζάμπα,
1: βρε
0: μπράβο.
1: Άκαρδε, βρέξε τσίποτε.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με...
1: Χοντρόπετσε!
0: Ξεκινάμε με το Naked, πρώτο τραγούδι γενεθλίων σου.
1: Καλή φωνή.
0: Τι, στο αφιερώνουμε. Δεν θα πήγαινε με κάποιο άλλο. Εδώ μέχρι τις 9 για ευχές.

0: Έχουμε χαρές και πανηγύρια γιατί το κορίτσι μας σήμερα έχει γενέθλια. Σαν σήμερα πριν από 33 ολόκληρα χρόνια ήρθε σε αυτόν εδώ τον κόσμο για να τον ομορφύνει. Ήρθε σε αυτόν εδώ τον κόσμο για να τον αλλάξει. Τον άλλαξε, δεν ξέρουμε, αλλά...
1: Καλά, δώσε μου λίγο χρόνο ακόμα, προλαβαίνουμε ρε παιδάκι.
0: Μα είναι in progress όλα.
1: Ναι, το δουλεύω.
0: Πόσο ξεχωριστή είναι σήμερα η μέρα για σένα, πες. Τι έκανες, τι διαφορετικό, τι ξεχωριστό.
1: Έκλαψα, φίλε. Δεν με έπιασε κατάθλιψη σήμερα.
0: Γιατί
1: όχι, περίμενε, δεν το κάνω κάθε μέρα, αλλά στα γενέθλια.
0: Δεν σε πιστεύουμε και πολύ, αλλά... Έχω σαν εικόνα στο σπίτι σου εκεί ξαφνικά, ας πούμε, που περνάει κάτι να βάλει τα κλάματα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι να κάνω και λέω τι ώρα είναι, 11 και 10. Ω, θα κλάψω. Όχι, απλώς στα γενέθλιά μου εκεί στην παραμονή συνήθως. Με πιάνει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Είναι σαν την προσωπική πρωτοχρονιά τα γενέθλιά μου και την πρωτοχρονιά λίγο.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε να γελάς, ρε πουλάκι μου, γιατί να κλαις.
1: Δεν ξέρω.
0: Και άμα τα κάνεις τόσο σκατά όλα και γυρνάς πίσω και λες. Τι ήταν αυτό το πράγμα, Παναγία μου, υπέρασες πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ναι, με πιάνει λίγο ένα από όλα.
0: Δύο χρόνια που
1: λίγο...
0: σε ξέρω δεν έχω νιώσει να περάσει και τόσο δύσκολα. Μήπως κλαις τζάμπα, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, μα είδες, φέτος όμως δεν έκλεψα ούτε μισό δάκρυ. Φέτος, ίσα ίσα, κοιμήθηκα 12 παρά 10.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Γιατί λέω...
0: Μην με πιάσει αλλαγή, να ξυπνήσω το πρωί να τα δω τα μηνύματα μαζεμένα.
1: Όχι, απλώς ένιωθα ότι κλείνουν πάρα πολύ τα μάτια μου. Δεν ξέρω. Νύστα, φοβερή τέλος πάντων. Οπότε 12 παρά 10 λέω: όσο εδώ ήταν, δεν γίνεται. Σκέψω ότι έμεινε το κινητό στο χέρι μου και είδα τελευταία φορά την ώρα. Και μετά λέω: άντε να μείνω ξύπνια μέχρι τις 12.
0: Να δω ποιος έστειλε πρώτος.
1: Και στις 12 ακριβώς με ξύπνησε ένας φίλος μου και μου είπε τα χρόνια πολλά που τα απάντησα κοιμισμένα, αλλά ήταν πολύ ωραίες οι ευχές.
0: Αυτό θεωρώ ότι το κάναμε εμείς παλιά μικρή, δηλαδή μικρή εννοώ, 25, 26, εκεί 24, να στείλεις πρώτος μήνυμα και αυτά. Ποιος κάθεται καλέ ξύπνιος μέχρι τις 12 να στείλεις πρώτος μήνυμα.
1: Άσε με στην ίστα. Ο κόσμος
0: και ποια η διαφορά. Δηλαδή αυτός που σου στείλε 12 η ώρα σε αγαπάει
1: τηλέφωνο.
0: Περισσότερο από αυτόν που σε έστειλε σήμερα το πρωί μήνυμα. Δεν πιστεύω.
1: Εντάξει, δείχνει ρε παιδί μου ότι με σκέφτηκε, ότι μπήκε στη διαδικασία να πάρει ένα τηλέφωνο στις 12 η ώρα το βράδυ.
0: Σας είπα ότι έχει Excel και τα γράφει όλα, τα σημειώνει. Ποιος πήρε, τι ώρα πήρε και κάνει σύγκριση μετά. Και βγάζει διαγράμματα.
1: Δεν κάνω διαγράμματα, ρε πουλάκι μου, αλλά μ' άρεσε.
0: Και καλά, έπεσα να κοιμηθώ νωρίτερα. Εγώ δεν περιμένω. Τι δεν περιμένεις, καλέ, ήσουν με τον πίνακα ανοιχτό και είχες στη μία πλευρά το ρολόι και στην άλλη το τέτοιο.
1: Όχι, σου λέω, ίσα-ίσα, με πήρε πρώτη φορά στα χρονικά ο ύπνος, αλλά ξύπνησα χαρούμενη γιατί ξύπνησα με ευχές, γι' αυτό 10 λεπτά που είχα κοιμηθεί και μετά ξανακοιμήθηκα πάρα πολύ χαρούμενη, ξύπνησα πάρα πολύ νωρίς το πρωί σήμερα.
0: Όλα πάρα πολύ, το έχετε καταλάβει. Έτσι πρέπει τα γενέθλια. Στο
1: πάρα πολύ.
0: Πολύ.
1: Ξύπνησα λοιπόν πάρα πολύ νωρίς. Ήρθε η τηλεόραση
0: πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή σε μία μέρα μου την εγκατέστησαν. Εξαιρετικό, δεν το περίμενα αυτό να συμβεί. Πάρα πολύ χαρούμενη επίσης, γιατί έβαλα
0: νομίζω,
1: μουσική.
0: Νομίζω, ναι, κάτι δεν κατάλαβα. Νομίζω είσαι πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Ναι, έβαλα μουσική στο σπίτι, χόρεψα, καθάρισα, χαχαχουχού. Και μετά βγήκα έξω να πάω να κάνω δουλειές που χρειαζόμουν, ετοιμασίες για το πάρτι. Πέρασα και πήρα ένα outfit κατά λάθος για τα γενέθλια, γιατί πήγα να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια που ήθελα. Και ακριβώς απέναντι ήταν ένα μαγαζί που είχε ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα.
0: Μπήκε το επίδομα.
1: Όχι.
0: Ακόμα ξοδεύεις χωρίς να έχει μπει το επίδομα.
1: Απλά.
0: Αισιόδοξη.
1: Απλά, ξέρετε. Αύριο.
0: Τι αύριο.
1: Κάθε
0: μέρα έτσι μας λέει. Από 1 Ιούλη το έχετε καταλάβει. Από 1 Ιούλη λέει κάθε μέρα, αύριο θα έχω, δεν θα έχω να φάω. 5 Ιούλη δεν θα έχω φακές και πάει και αγοράζει παπούτσια. Κάτι
1: δεν
0: άλλο
1: είχα
0: συμβαίνει.
1: Παπούτσια, δεν είχα
0: κάτι
1: παπούτσια.
0: Άλλο συμβαίνει. Εγώ σας είπα ότι έχει λεφτά. Αυτοί που κλαίγονται περισσότερο. Είναι αυτοί που βρεάνται από εκεί.
1: Καλά, μην ανοίξει τώρα το λογαριασμό μου και κλάψει. Παρά και σου λέει δεν έχω κλάψει όλη μέρα. Και τέλος πάντων είχε πάρα πολύ τρέξιμο η μέρα. Κατάφερα, έφτασα όμως στο σπίτι, ξεκουβάλισα τα ψώνια. Φόρεσα αυτό το φόρεμα το οποίο λερώθηκε τη στιγμή που το έβαλα. Το έπλυνα στο χέρι, το στέγνωσα με το πιστολάκι. Πέρασα από τη σκύλα για τη χάρη του κυρίες και κύριοι.
0: Εγώ φταίω που ρώτησα, δεν φταίει κανείς άλλος. Ναι.
1: Δεν ήθελες να μάθεις
0: την ημέρα μου. Συγγνώμη, εγώ
1: γιατί?
0: Φταίω. Εγώ φταίω, εγώ δεν πειράζει. Πάμε με αυτό, συνεχίζουμε. Δεν χαλάμε χατήρι σήμερα. Σήμερα ας κάνω ό,τι θέλεις.
1: Θα πάρω το μικρόφωνο από εδώ, θα το βγάλω από τη βάση και θα στο φέρω στο κεφάλι.
0: Κάντο, έχεις γενέθλια. Έχεις γενέθλια, κάντο. Ναι, έχεις γενέθλια, είναι η μέρα σου.
1: Δεν κάντο. Θέλω να το κάνω.
0: Μην το κάνεις.
1: Κάνε ό,τι θέλει. Νόημα, έτσι, ρε,
0: κάνε ό,τι θέλει σήμερα. Η μέρα είναι δική σου. Δυναμώστε. Στο 693-982-892. Ευχές, δώρα. Έχουμε κεράσματα. Ό,τι θέλετε.

0: Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Αυτά είναι τα μηνύματα που έρχονται από τους ακροατές. Η Αγγελική, ο Νικόλας, εύχομαι ό,τι επιθυμείς να σε επιθυμεί. Η Ανθή λέει να μας χαιρόμαστε. Έχει και εγώ μαζί σου έχω γενέθλια αστεροπάρα.
1: Χρόνια πολλά, Ανθή.
0: Λοιπόν, καρκινάκι κι εσύ. Χρόνια πολλά από τον Τάσο. Η ζωή, λέει, η Ελένη λέει, η ζωή πολύ στα χρόνια σου, ομορφιά μου, αστερόβι της καρδιάς μας.
1: Α, ευχαριστώ πάρα ορίστε. Πολύ. Πολύ ωραία.
0: Και χρόνια πολλά και δημιουργικά με πολύ γέλιο και έρωτα αστεροπάκι μας γράφει η Ελίνα. Τα 33 είναι μία από τις πιο δυνατές ηλικίες. Συμφωνώ πάρα πολύ. Τα 33, παιδιά,
1: τα χρόνια του Χριστού.
0: Είναι πολύ καθοριστικά. Είναι ένα
1: στρογγυλό.
0: Ρε παιδί μου, είναι ένας στρογγυλός αριθμός. Έχει το 3 δίπλα στο 3. Αυτοί ταιριάζουν λίγο, εφάπτονται κιόλας. Κατάλαβες λίγο, άμα το κάνεις, άμα το γυρίσεις κιόλας, δημιουργείται και ένα περίεργο 8. Κάπως λίγο συμβολικά, αλλά και σαν ηλικία. Έχεις, όχι εσύ, γενικά.
1: Έχεις όχι εγώ.
0: Ναι ρε παιδί μου, για να μην μιλήσουμε τώρα προσωπικά για σένα και θυχτείς. Ο άνθρωπος θεωρώ ότι στα 33 του έχει οριμάσει, έχει κάνει τα λάθη ας πούμε.
1: Στα λάθη με έδειξε παιδιά.
0: Κάνει και άλλα πράγματα και μπαίνει σε μια φάση που λες από εδώ και πέρα αρχίζει το καλό. Δεν το νιώθετε
1: ναι,
0: στα 33
1: ναι.
0: Εσείς που είτε είστε 33 είτε τα έχετε περάσει.
1: Εγώ νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες αυτής της χρονιάς το έχω νιώσει ότι γίνεται όλο αυτό που λες, ότι υπάρχει αυτή η αλλαγή. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει. Μπορεί να είναι και προσωρινό, έτσι. Να του δώσουμε λίγο χρόνο, αλλά κάτι γίνεται.
0: Είναι ρε παιδί μου, μια χρονιά πριν το. Είναι κάποια χρόνια πριν τα 40 σου. Δηλαδή, 7 χρόνια πριν τα 40, ωραία.
1: Αρχίζουμε είναι... τώρα να το παραίνουμε, Θυμάκο.
0: Εντάξει, ναι, όχι. Μα το έχουμε αναγκαστικά. Αυτό είναι το αναπόφευκτο τώρα. Προς τα εκεί θα πάμε.
1: Είχαμε το βάρος των 30, τώρα θα έχουμε και το βάρος των 40.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, γιατί να έχεις το βάρος αντί να το πάρεις σαν χαρά.
1: Ωραία.
0: Εκτός αν μετράς πράγματα που θες να πετύχεις και αγχώνεσαι γι' αυτά.
1: Δεν ξέρω τώρα, αυτή η κουβέντα δεν μ' αρέσει.
0: Αλλά είδες και Μάρο Κοντού που πέθανε στα 90 τόσο, τι είπε. Τι γελάτε παιδιά. Τι γελάτε, αφού είπε η γυναίκα ότι από μία ηλικία και μετά ζούσα το σήμερα. Και κατάλαβα ότι η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη και δεν έκανα μεγάλα σχέδια μέχρι την επόμενη μέρα απλώνα το πόδι μου. Αυτό.
1: Αυτό μου λες. Απλώνα το πόδι μου μέχρι την επόμενη μέρα. Για σκέφτομαι. Και αν αύριο τα τεινάξω τα πέταλα και αν δεν προλάβω να κάνω πάρτι.
0: Εντάξει, για το πάρτι σου αγχώνεσαι. Θα το προλάβεις το πάρτι μέχρι την
1: επόμενη. Είσαι σίγουρος.
0: Θα το προλάβεις.
1: Δεν ναι. Είναι αύριο όμως όσο να πεις. Γενικότερα, αν δεν προλάβω να κάνω όλα τα υπόλοιπα. Το πάρτι ήταν ένα μικρό που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή μπροστά μου.
0: Εντάξει, ό,τι θες. Έλα, πες.
1: Τι?
0: Κάτι πήγες να πεις.
1: Α, ναι. Ήθελα να σου πω ότι σήμερα, λες για αυτούς που στέλνουν χρόνια πολλά κατευθείαν 12 και 1 το βράδυ, με πρόλαβε πρώτα το δώρο σου και μετά μου στείλες χρόνια πολλά εσύ
0: έτσι,
1: μήνυμα.
0: Έτσι πάνε πρώτα. Φτάνουν πρώτα τα δώρα και μετά τα χρόνια πολλά.
1: Πολύ εντυπωσιακός ήσουνα.
0: Ευχαριστώ. Ήταν χρονομετρημένο όλο.
1: Μπράβο.
0: Ήτανε μαζί με το chat μου είπε στείλε πρώτα το δώρο.
1: Μην ανεβριάζεις ρε φίλε με το chat τώρα. Μου έχεις κάνει το πιο ωραίο δώρο φέτος. Μου έχεις στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Γιατί μου λες ότι είναι το chat?
0: 1055 είναι στην παρέα μας εδώ πέρα. Και θα σας πω για το λαχταριστό μπουφέ με το φρεσκοκομμένο γύρο. Αχ, εκεί να πάμε σήμερα να γιορτάσουμε τα γενέθλιά σου. Στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με ζωντανή μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Και κάθε Σάββατο και Κυριακή με επιπλέον έκπληξη. Αυτά στο 1055 Restaurant, όπου υπάρχει και ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, παιδιά, και την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Αυτά για να γνωρίζετε. Πού μπορείτε να φάτε ωραία στην Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί επιστρέφουμε για να κάνουμε χαμό εδώ στον Music 892.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερη, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται το Notre Dame την Κυριακή 26 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Βλαχάκι αυγά 30% φθηνότερα. Και Fix μπύρα κουτί 330 ml 5+1 δώρο. Και Μύθος μπύρα κουτί 330 ml 6+2 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Your husband is coming.
1: Καλησπέρα από τις πύλες της Κολάσεως, καλησπέρα από την Αθήνα που το θερμόμετρο δείχνει άσχημα πράγματα, καθόλου αισιόδοξα. 36 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα και 38,5 έδειξε το μεσημέρι και έγλυψε και λίγο 39, αλλά η χειρότερη θερμοκρασία μέχρι και τις 4,5 ώρα το μεσημέρι, όπως έχει καταγραφεί από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, παιδιά, καταγράφτηκε στην Φθιώτιδα, εκεί στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, με το
2: και
1: θερμόμετρο.
2: Δεν είναι αυτό.
1: Με το θερμόμετρο να δείχνει 43,5 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησε η Σπάρτη με 42.
2: Μπράβο τους.
1: Και ο Μιστράς Λακωνίας με 41,3 βαθμούς Κελσίου. Είναι αποπνικτική.
2: Πελοπόννησος και Φθιώτιδα.
1: Βέβαια, εκεί πέρα. Είναι αποπνικτική κατάσταση. Φυσικά και στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην Αττική. Δεν είναι, δηλαδή. Είναι ζόρικα. Επίσης βλέπουμε εδώ πέρα ότι οι υψηλές πτήσεις παρατηρήθηκαν και σε άλλες επαρχιακές πόλεις και τα.
2: Υψηλές θερμοκρασίες εννοείς.
1: Ναι, τι είπα.
2: Πτήσεις.
1: Υψηλές πτήσεις, είπα. Συγγνώμη. Υψηλές θερμοκρασίες. Θες
2: να κλείνεις εισιτήρια για κάπου και μας λες με
1: τρόπο. Κλείσει, τα έχω κλείσει. Είναι κλεισμένα. Βλέπω δηλαδή εδώ πέρα Χαλκίδα 39,7.
2: Μπράβο, τόπος μου.
1: Μυτιλίνη.
2: Με τιμάει επειδή είναι τα γενέθλιά μου.
1: Μυτιλίνη 39,6.
2: Ναι.
1: Και Καλαμάτα 38,5.
2: Καλά τα πηγαίνει γενικό. Η Πελοπόννησος, είδες, έχει και στο 39 της και στο
1: 40. Καλά, εκεί πέρα, ναι. Και Λάρισα επίσης, παιδιά.
2: Η
1: δεν
2: Λάρισα.
1: Ξέρω άμα.
2: Κάθε
1: τίποτα.
2: Φορά ακούω ότι έχει πολύ
1: είναι
2: χάλια γούβα. Θερμοκρασία.
1: Είναι γούβα, παιδί μου. Είναι αυτό.
2: Γιατί
1: λαλάκα.
2: Δεν την είδαμε στις μετρήσεις, αναρωτιέμαι. Κατάλαβες πώς και γλίτωσε από αυτό το πράγμα.
1: Δεν γλίτωσε. Απλώς έχει καεί από τη ζέστη. Δεν υπάρχει.
2: Α, το έχουμε δεδομένο ότι θα έχει 45 βαθμούς.
1: Αλλά έρχονται βροχές Παρασκευή και Σάββατο. Έρχονται βροχές και δείχνει ότι και στην Αθήνα θα βρέξει τελικά. Παρασκευή και Σάββατο, ένα 65% δίνει βροχή.
2: Όσο πάει και ανεβαίνει. Αλλά πάρα πολύ ωραία.
1: Θα αλλάξει το σκηνικό του
2: τέλεια,
1: καιρού.
2: Τέλεια, Παρασκευή ήθελα να βρέξει, δεν περίμενα κάτι
1: έτσι,
2: άλλο.
1: Πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει άμεσα αντιληπτή και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι θα ανέβουν και κάποια μποφοράκια έως 4 μποφόρ.
2: Ναι.
1: Και θα έρθουν οι πρώτες ανάσες δροσιάς που τις χρειαζόμαστε. Τώρα κοίταξε να δεις. Μπροστά στη Λαλάκα και στο καμίνι όλο που έχουμε ανάγκη.
2: Ναι.
1: Ας βρέξει την Παρασκευή και ας είναι και το πάρτι σου.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Γιατί θα κάνουμε να πεθάνουμε, επειδή
2: έχει βρέξει το Σάββατο.
1: Θα βρέξει και το Σάββατο.
2: Έκανα πρώτη φορά πάρτι στο σπίτι μου. Θα κάνω τέλος πάντων. Και θα πρέπει να βρέξει. Δεν έχω τέντες, ρε. Πού θα καθίσουμε, βρε, κάτσε.
1: Προλαβαίνεις να βάλεις πάντως. Με ένα τηλέφωνο, αύριο να Παρασκευή να περαστούν, περνάς τέντες μια χαρά. Δεν καούμε τώρα εμείς επειδή εσύ δεν θες τα γενέθλια σου.
2: Όχι,
1: να βραχθούμε.
2: Αχ, και δεν το πας στη Μάγκη σήμερα που είναι η μάγισσα του καιρού να διώξει τη βροχή που είπαμε.
1: Ναι, καλά.
2: Τι λες, κάνει δουλειά η Μάγκη, εντάξει, στείλω εντάξει, μήνυμα. Καλά. Όχι, τα πηγαίνει εξαιρετικά. Επειδή δεν υπάρχουν λύσεις, επειδή κεγόμαστε. Μια χαρά λύσεις υπάρχουν. Υπάρχει ένα οξύμα αρχικά που βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί
1: στη βροχή.
2: Όχι, ρε. Αλλά αν κεγόμαστε και υδροκοπάμε, τουλάχιστον δεν θα βρωμάμε. Τι σλόγγαν είναι αυτό που έβγαλα μόλις.
1: Μπράβο. Να το πάρει οξύμα. Να το κάνει διαφημιστικό. Είναι τέλειο.
2: Μα δεν είναι.
1: Τη το δίνουμε τζάμπα δηλαδή, γιατί θα μας το ζητήσουν πάρα πολλές εταιρείες. Εμείς θα το δώσουμε στην οξύμα.
2: Το δίνουμε στην οξύμα.

0: γλώσσο. Έχει και ενισχυμένο άρωμα από επιλεγμένες αρωματικές νότες λουλουδιών για φρεσκάδα που διαρκεί όλη μέρα. Ενώ το Fresh Intense με μενθόλ και εσπεριδοειδή προσφέρει και αίσθηση δροσιάς για μεγάλη διάρκεια.
1: Και τώρα εμείς έχουμε ένα πακέτο να σας δώσουμε. Ένα πακέτο υπερπακετάρα δηλαδή, με δύο γυναικεία αποσμητικά, δύο αντρικά. Δύο γυναικεία αφρόλουτρα, δύο αντρικά αφρόλουτρα. Ένα κρεμοσάπινο χεριών και ένα αφρό ξερίσματος. Όλα αυτά από την Οξύμα. Αν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα πακέτο προσωπικής περιποίησης με γυναικεία και ανδρικά προϊόντα, τώρα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο Viber του Music 6939 892892 γράφοντας τη λέξη Οξύμα και το ονοματεπώνυμό σας.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. 52 λεπτάκια μετά από τις 6. Αστερόπη και Ευθύμη, σήμερα που η Αστερόπη έχει γενέθλια. Φυσικά σήμερα που γίνεται 33. Σωστά είναι.
1: Καλά τα
0: είπες.
1: Πεις να απλώσει περισσότερο.
0: Όχι. Αλλά δεν ήξερα να πρέπει να πω και την αλήθεια.
1: Μα χθες είχαμε συμφωνήσει 28 και σήμερα το είπες το 33. Ναι. Τι να σε κάνω.
0: Καλά, χθες θέλω να σας πω, έχει συμβεί το άλλο το απίθανο. Φύγαμε εμείς από εδώ, κοιλιόδουλοι. Της λέω, θέλεις να βγούμε έξω να φάμε κάτι? Μου λέει, αχ, ναι. Μετά σκέφτομαι ότι εκεί που θέλαμε να πάμε και με τόσο πολύ ζέστη θα ήταν, είναι γιατί είναι και μπαμπτσίδικο, δεν είναι δηλαδή για κεμπάπ, είπαμε 9 και 10 να πάμε μετά την εκπομπή. Λέω, ρε εσύ, λέω, θα σκάσουμε από τη ζέστη, έχει και την ψισταριά και θα ανάψουμε. Θέλεις, λέω, να έρθεις, λέω, στο μπαλκόνι μου να ράξουμε? Μου λέει, πάρα πολύ ωραία, δεν έχω και καιρό να έρθω στο μπαλκόνι σου. Άντε, λέω, έλα. Και έτσι, λέω, πώς θα έρχεσαι? Θέλεις, λέω, να παραγγείλουμε και τζακαρού? Και είπε ναι.
1: Το ξετινάξαμε όμως, παιδιά.
0: Όπου έκανα εγώ την παραγγελία. Αυτή την παραγγελία που σας λέμε και εμείς εδώ μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή για το 1-1 chicken melt. Οπότε πήρα το ένα και άλλο ένα για την Αστερόπη. Λέω, θα πάρω και μια μερίδα κάτι ωραία κοτόπουλα που έχει.
1: Εκεί.
0: Δεν ήταν κοτομπουκιά αυτό.
1: Κοτόπουλο τηγανιτό.
0: Αυτό ήταν το τρως το κεφάλι και μαθαίνεις διάσηση, αγάπη.
1: Τηγανιτό κοτόπουλο.
0: Έτσι τα λες για να κοιμάσαι ωραία το βράδυ. Μία κοτομπουκίτσα έφαγα. Αυτό ήταν μισό κοτόπουλο τηγανιτό.
1: Ήταν η αλήθεια. Είναι ένα στήθο κοτόπουλο, ωραία και αυτό.
0: Λοιπόν, παραγγέλνω και το κοτόπουλο. Την περιμένω την κυρία να έρθει. Προφανώς και άργησε. Δηλαδή, άργησε, ήρθαν τα φαγητά και τα περίμενα με κλειστή τη σακούλα 20 λεπτά.
1: Δεν ήταν 20 λεπτά. 20 λεπτά. Τώρα, ρε.
0: Παραπέντε ήρθαν τα φαγητά.
1: Ωραία, άργησα 20 λεπτά. Είχαμε δουλειά μου εδώ, Ευθύμη, γι' αυτό δεν μπορούσα να έρθω.
0: Τι με νοιάζει, φίλε μένα. Εγώ τα κοιτούσα και φυσικά και τσίμπησα. Εννοείται κοτόπουλο. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι ότι ενώ στην παραγγελία που μπήκα στο eFood για να κάνω την παραγγελία, έβαλα και πατάτες, γιατί λέω δεν γίνεται να μην φάμε και πατατούλες.
1: Χωρίς πατατούλα πώς θα κατέβει άλλο.
0: Κάτι δεν έκανα σωστά, δηλαδή δεν το πάτησα ποτέ το κουμπί. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί αυτό, να νομίζω ότι έχεις πατήσει κάτι
1: γιατί
0: που θέλεις.
1: Γιατί έχεις πει να το ανοίξεις, να δεις, θέλω τις πατάτες τις σκέτες ή τις πατάτες με τζέντερ. Μένεις στη τζέντερ, ας πούμε.
0: Αυτό, και δεν πάτησα το OK.
1: Ξεχνάς.
0: Και ανοίγω τη σακούλα και δεν βλέπω πατάτες τηγανιτές. Τι έκανα όμως? Ξαναπαρήγγυλα.
1: Σατανικός, παιδιά.
0: Παρήγγυλα, γιατί λέω και μία μερίδα δεν θα μου έφερναν. Πάρε δύο μερίδες πατάτες. Παρήγγυλα και δύο μερίδες πατάτες. Και ήρθε αυτό το chicken melt, το ζουμερό, που ήταν, παιδιά. Εντάξει.
1: Το όνειρο και μεγάλο και χορταστικό. Και τις σαλτσούλες.
0: Και για να σας τα λέω αυτά, η Αστερόπη καταλαβαίνετε ότι έχει εμπειρία. Δεν είναι.
1: Παιδιά,
0: ακούστε
1: τώρα, στο chicken melt να με εμπιστεύεστε. Δηλαδή, εγώ και τα κοτόπουλα τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά.
0: Κάθε δαγκανιά που κάνεις ακούγονται χερουβίμ. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Τα ελοχήμ και τα χερουβίμ να είναι πάνω αυτό. Με κάθε δαγκανιά, παιδιά. Πραγματικά ήταν ό,τι καλύτερο και η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος του μήνα. Οπότε ευκαιρία να το δοκιμάσετε και να σας πω κάτι, είναι και πάρα πολύ οικονομικό.
1: Καλέ, τίποτα
0: δηλαδή,
1: δεν είναι. Μπράβο.
0: Πολύ εύκολο.
1: Και
0: ζουμερό.
1: Ένα συνένα, ό,τι λέμε τώρα. Πληρώνεις ένα, παίρνεις και άλλο ένα δώρο.
0: Αυτή είναι η προσφορά από τα τζακαρού στο eFood σήμερα. Αυτό πρέπει να κάνετε, το νου σας. Και εννοείται θα μας θυμηθείτε, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, άκου!
2: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Βλαχάκι αυγά 30% φθηνότερα. Και Fix μπύρα κουτί 330 ml 5+1 δώρο. Και Μύθος μπύρα κουτί 330 ml 6+2 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
10: Καλύτερα.
11: Το ψάξαμε.
12: Music 892. Γεια σας, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα μία ώρα ντελούλου εδώ στον Music 892. Το πώς πέρασε η πρώτη ώρα ούτε που έχω καταλάβει, είναι σαν να ξεκινάμε τώρα την εκπομπή μας για κάποιο λόγο. Παρ' όλα αυτά το ρολόι μας δείχνει 7 ακριβώς, παιδιά.
13: Νταν, Άγγλες στο ραντεβού μας, δεν έχετε παράπονο, Αστερόπη και Ευθύμης. Σήμερα που είναι Τετάρτη, σήμερα που είναι 22 του Ιούλη, σήμερα που κάνει τρομερή ζέστα εκεί έξω και σήμερα που στη γειτονιά μου είχαμε λαϊκή και βγήκαμε να πάρουμε πράγματα και έβλεπες πάντα γέρους και γριές, ναι, να είναι μέσα στη ζεστάρα έξω. Γιατί βγαίνετε έξω?
12: Δεν μπορείς, παιδί μου, από τον γέρο τον άνθρωπο τη λαϊκή δεν την κόβεις.
13: Έβλεπες τώρα μία κυρία με τον μπαστούνι που βγαίνεις εσύ, ας πούμε, που λες είσαι 30 φεύγα και δεν μπορείς να περπατήσεις. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν με αυτόν τον καύσωνα να βγουν και να πάνε. Ήταν υδρωμένοι, άλλοι έσταζε ο υδρότας.
12: Λυπάμαι μπορούσε... πολύ, λαϊκοί. Είναι, τι να σου πω, σαν να πηγαίνουν στο γιατρό. Δηλαδή, στο γιατρό μπορεί να μην πάνε. Λαϊκοί θα πάνε.
13: Το καταλαβαίνω από την άλλη, γιατί αν θες, ρε παιδί μου, του τύπου, αν δεν έχεις κάποια βοήθεια, ας πούμε, υπάρχει πάρα πολύ τέτοιος κόσμος. Αν πρέπει να πάρεις πιο φτηνά προϊόντα, ναι, το ακούω και αυτό, ότι είναι κάπως λίγο τα πράγματα
12: είναι
13: δύσκολα.
12: Είναι και η βόλτα του όμως.
13: Είναι και η βόλτα. Ναι, ρε αγάπη μου, είναι η βόλτα σου, αλλά μπορεί να είναι και τελευταία. ωραία σου βόλτα αυτή.
12: Χτύπα ξύλο, πρέπει.
13: Ναι, ρε παιδιά, συγγνώμη. Όταν είσαι μεγάλος άνθρωπος, αλλιώς έχεις τη ζέστη μέσα σου, αντιλαμβάνεσαι. Πόσοι άνθρωποι δεν αντέχουν, λιποθυμάνε.
12: Ναι.
13: Λιποθυμήσει να. Δηλαδή, εγώ
12: την προηγούμενη
13: εβδομάδα που ήμουν στο σούπερ μάρκετ, λιποθύμησε ένας άνθρωπος στο πάρκινγκ και πέσαμε όλοι από πάνω του να τον βοηθήσουμε. Που απλώς λέει, παιδιά, ζαλίστηκα από την ζέστη. Έκανα εξετάσεις, μας είπε κιόλας, δεν έφαγα το πρωί και αυτά. Ήταν όλα καλά. Τέλος πάντων.
12: Έτοιμος όμως με τις εξετάσεις στο χέρι, με βάλετε μέσα.
13: Όχι, πήγα να κάνω εξετάσεις αίματος, οπότε δεν έφαγα το πρωί.
12: Οπότε και η ζέστη. Και...
13: Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή, εντάξει, okay, δεν είναι λίγο τα πράγματα, είναι περίεργα. Και το θέμα δεν είναι ότι είναι στο μυαλό μας. Τους βλέπεις, δεν τη βγάζουν. Δηλαδή, περπατάνε και είσαι από πίσω από τους ανθρώπους και λες.
12: Θα πέσει.
13: Πέσει
12: εδώ,
13: δεξιά,
12: εδώ, πέσει.
13: Θα πέσει αριστερά.
12: Να τον
13: πιάσω, να τον βοηθήσω, να κάνω. Εντάξει. Ένα τηλέφωνο, υπάρχουν και τα delivery, ας πούμε, σε φάση τώρα, άμα είναι άδειο το ψυγείο σου και αυτά και αλλιώτικα. Για αυτούς τους ανθρώπους το λέμε, όχι για κάτι άλλο.
12: Ναι, για να επιβιώσετε και να τη βγάλετε τη βδομάδα και τη χρονιά και το καλοκαίρι. Πολύ
13: για
12: σημαντικό.
13: Να προλάβετε και τα επόμενα γενέθλια της Αστερόπης.
12: Ναι, παιδιά.
13: Να προλάβετε άλλη μια φάση. Ναι, δεν είναι. Και το χρόνο να είστε εδώ. Σας θέλουμε.

0: Πάθουμε με αυτά τα μηνύματα που μας στέλνετε και με αυτές τις ιστορίες πραγματικά. Ήρθε ένα μήνυμα από τον ακροατή τον Στέφανο, ο οποίος λέει: «Παιδιά, αλήθεια, βοηθήστε με σε κάτι που από τη μία γελάω, αλλά από την άλλη δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Έχω, λέει, τα τελευταία 2 χρόνια στο σπίτι μία κυρία, μία φορά την εβδομάδα, η οποία έρχεται να καθαρίσει».
1: Μάλιστα, μέχρι εδώ καλά.
0: Μέχρι εδώ όλα καλά, όλα ανθυρά. Έχω διαπιστώσει, λέει, ότι αυτή η κυρία πάρα πολλές φορές παίρνει κάποια πράγματα από το σπίτι, όχι, λέει, όμως για να τα κλέψει. Τύπου για να τα χρησιμοποιήσει. Ας πούμε, έχω, λέει, μια κολόνια που είναι ακριβή. Έχω παρατηρήσει ότι αυτή μπαίνει με στο σπίτι και ψεκάζεται με την κολόνια. Έχω καταλάβει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να έχω στο ψυγείο κάτι που το έχω. Όταν γυρνάω από το ψυγείο, το βλέπω να λείπει. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν ενημερώνει.
1: Ναι.
0: Και αυτό, λέει, που έπαθα σήμερα με έχει φέρει, λέει, στα όρια μου, αλλά ταυτόχρονα ντρέπομαι να το πω, γιατί την σέβομαι και την έχω και για 2 χρόνια. Μπήκα, λέει, της άνοιξα, λέει, το σπίτι και έφυγα για τη δουλειά.
1: Ωραία.
0: Και μετά από περίπου 3-4 ώρες, πώς μπήκα, λέει, στο Instagram, άνοιξα, λέει, τα stories.
1: Ωραία.
0: Και ήταν, λέει, η κυρία αυτή.
1: Είναι και φίλοι στο Instagram.
0: Ναι, είναι, λέει, είμαστε, λέει, και φίλοι στο Instagram. Αυτή η κυρία καθόταν στο μπαλκόνι μου.
1: Τέλειο.
0: Με τα πόδια στο τραπεζάκι μου. Τα
1: πολύ
0: πόδια ξυπόλυτη. Και είχε βάλει, λέει, σε χαμηλό ποτήρι ένα
1: ποτάκι,
0: ποτάκι με lime.
1: Αρχόντισα.
0: Και έκανε, λέει, και ένα boomerang κιόλας που έλεγε: «Να, εδώ πέρα απολαμβάνω τη θέα».
1: Ωραία θέα δείχνει το σπίτι.
0: Και, λέει, δεν ξέρω, λέει, τι μπορεί. Δηλαδή, είδα, λέει, το σπίτι μου, λέει, στα social media. Είδα, λέει, την κυρία να ενώ την έχω αφήσει να καθαρίζει, να κάθεται να απολαμβάνει, λέει, τη θέα. Να το κάνει, λέει, και story.
1: Πάνω κάτω, ό,τι έκανα εγώ ένα μήνα στο σπίτι σου που
0: δεν
1: έμενα.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά. Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον εγώ έμενα.
0: Ναι, και τουλάχιστον και. Καθάριζες.
1: Δεν καθάριζα εγώ, ρε.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Όλα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, τώρα η κυρία εκεί πήγε τη δουλειά της. Είναι σαν να πας.
0: Αυτό έχει ξανασυμβεί. Το έχουμε. Δηλαδή, έχει, το έχουμε. Έχει ξανασυζητήσει αυτό το πράγμα με ανθρώπους να κάνουν πράγματα τέτοια. Όπως επίσης, ένας φίλος που μας είχε πει ότι η κυρία που καθαρίζει το σπίτι του έπαιρνε τους φορτιστές από το κινητό.
1: Και τι τους έπαιρνε δικούς της.
0: Τους έπαιρνε και την επόμενη μέρα, λέει, αχ, το ξέχασα, λέει, και τον έφερα, λέει, πίσω. Και τη ξανά έφερε και μετά έπαιρνε και άλλα πράγματα.
1: Περίεργο αυτό τώρα. Αλλά τουλάχιστον αυτή του τα γυρνούσε.
0: Ναι, όταν τα ζητούσε. Γιατί έλεγε μαστερόπι. Μήπως πευρήκε στους φορτιστές. Αχ, ναι, πήρα να φορτίσω το κινητό μου και μπήκε μέσα στη τσάντα.
1: Εντάξει, εκεί μετά αλλάζει την κυρία ή τον κύριο που καθαρίζει γιατί χάνει την εμπιστοσύνη. Όμως και σου δημιουργείται. Μετά, ρε παιδί μου, τι να σου πω. 3 ευρώ να χάσει μέσα το σπίτι, θα υποπτηθεί κατευθείαν την κυρία και μπορεί να μην είναι προφανώς, ρε παιδί μου, να μην ξεχάσει εσύ που τα έβαλε. Να μην έχει ιδέα.
0: Κάποιοι κάνουν και το τεστ με τα χρήματα, το ξέρετε αυτό.
1: Α, ναι, που τα αφήνει.
0: Που αφήνουν, ας πούμε, όχι πάνω στο τραπεζάκι. Ρίχνουν ένα 5 ευρώ, ας πούμε, κάτω από τον καναπέ.
1: Ναι.
0: Αν το πάρει και δεν πει τίποτα, είναι κριτήριο αυτό για να μην την ξαναπάρει.
1: Σωστά. Καλό τεστ.
0: Το κάνουν σαν τεστ, ναι, για αυτό το πράγμα.
1: Αναλόγως σου πει άμα τα βρήκε ή όχι.
0: Δεν ξέρω, πολλές φορές πράγματα περίεργα συμβαίνουν. Τώρα πώς θα το διαχειριστείς, φίλε μας, δεν ξέρω τώρα. Γιατί να ντρέπεσαι να της το πεις, σιγά. Πες της το, τι θα γίνει.
1: Άλλη, δεν έκανε και κάτι κακό, δεν του πήρε εδώ και τίποτα. Έκανε ένα μπούμεραγκ στο μπαλκόνι.
0: Ας πούμε.
1: Ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ποτάκι τώρα ήταν λίγο υπερβολή.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα. Εγώ θα γελούσα, νομίζω, σιγά. Ενώ. Δηλαδή. Δεν είναι. Όχι.
1: Όχι, είναι αστείο.
0: Στην μπανιέρα μου να μην πει.
1: Αχ, καλά, φαντάζεσαι.
0: Να μην κάνει μπάνιο, ας πούμε.
1: Και τη βλέπεις να έχει έρθει και με σχέση, μη σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Α, εδώ θα έλειπε τριήμερο και είπαμε να καθίσουμε να γεμίσουμε.
0: Στην Τίνο δεν είπες ότι θα σου να. Θα μας είπες ότι. Δεν σου είπα να μου στείλεις ένα μήνυμα πριν έρθεις.
1: Έλεος.
0: Συμβαίνουν και αυτά.

0: Κάναμε ευχές, δίναμε ευχές. Συγγνώμη, σβήναμε τούρτες εδώ πέρα και Μάγκη Χαραλαμπίδου. Και όλοι εδώ έχουμε τούρτα για την Αστερόπη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την τούρτα, παιδιά.
0: Προσπαθήσαμε
1: σήμερα
0: να κάνουμε να το κάνουμε στον αέρα, αλλά μπήκε ξαφνικά, οπότε δεν μας έβγαινε με ανοιχτό μικρόφωνο και το κάναμε off-air. Οπότε και η τούρτα έχει γίνει, παιδιά. Μπράβο, ορίστε.
1: Με τα σωστά κεράκια φέτος, γιατί πέρυσι μου είχε βάλει τα 35. Σε ευχαριστώ πάρα
0: σωστά,
1: πολύ.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα
1: φέτος έβαλε το 33.
0: Φέτος τα σωστά τα 33, για να είναι όλα σωστά. Τούρτα μπισκόφ.
1: Πολύ.
0: Όχι για να.
1: Πω.
0: Ακριβή, έτσι. Ακριβή. 25 ευρώ το κιλό. Όχι. Όχι τώρα ό,τι και ό,τι. Εδώ πέρα και η Αστερόπη το τρώει με το δάχτυλο. Σας δίνουμε εικόνα. Σας αρέσει, κούκλα μου.
1: Κοίτα.
0: Α, ωραίο. Κοίτα με τέτοιο νύχι. Αυτό είναι κουτάλι το νύχι. Δεν χρειάζεται. Σκάβει. Μπορείς, ρε παιδί μου.
1: Το κάνω από κάτω στη γωνία. Παιδιά, είναι παγωτό.
0: Ξέρει, μπορεί να πάρει.
1: Είναι παγωτό.
0: Δεν είναι παγωτό. Όχι, είναι κανονική τούρτα.
1: Είναι παγωτό.
0: Όχι, δεν είναι παγωτό. Το ψυγείο μέσα είναι δυνατό.
1: Είναι παγωτό.
0: Άντε πάλι. Δεν είναι τούρτα παγωτό, σου λέω.
1: Καραγόρι μου, δεν έχει πάντα σπάνιδες. Είναι παγωτό.
0: Δεν είναι παγωτό. Δεν έχουν τούρτες παγωτό το συγκεκριμένο μαγαζί.
1: Εντάξει, θα σας πούμε σε λίγο που θα το δοκιμάσω. Εγώ επιμένω ότι είναι
0: παγωτό. Θέλω να επιμείνω ότι είναι παγωτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί να την αφήσω να ζήσει με το ψέμα.
1: Είναι πάρα πολύ νόστιμη. Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, με τα πόδια μου την έφτιαξα.
1: Α, ορίστε, μου έφερε η Μάγκη Χαραλαμπίδου κουτάλι.
0: Άμα ήταν παγωτό, δεν θα μπορούσες να κόψεις.
1: Αγοράκι μου, εγώ νομίζω ότι είναι παγωτό.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι παγωτό.
1: Πες Μάγκη μου, γιατί εμένα δεν ακούει.
0: Να το πάντε σπάνι, κάτω είναι. Αυτό δεν το βλέπεις εδώ. Δεν είναι παγωτό. Επίσης αυτό το μαγαζί δεν έχει τούρτες παγωτό. Δεν μπορεί. Άντε πάλι. Πήγα σε ένα μαγαζί να πάρω μία τούρτα. Και της λέω ότι έχετε τούρτες και μου λέει έχω τούρτες, δεν έχω τούρτες παγωτό όμως. Λέω δεν θέλω τούρτες παγωτό.
1: Δεν θα φας παγωτό.
0: Θέλει παγωτό αυτή να το λέει. Κατάλαβες τώρα. Θέλει να με συγχύσει.
3: Παίρνει πάρα πολύ ωραίο.
0: Το παγωτό.
3: Εφοβερό.
0: Το παγωτό.
3: Εφοβερό.
0: Λοιπόν, τέλος. Τα γενέθλια φτάνει. Δεν θα πούμε κάτι άλλο. Χρόνια πολλά, σε βγάλαμε την τούρτα, δώρα σου πήραμε από το πρωί, πάρτι στα γενέθλια. Φτάνει, άντε. Και ακροατές χρόνια πολλά. Μη
3: να
0: φύγετε.
3: Καλά.
0: Να επιστρέψουμε μετά. Άντε,
3: άντε.
0: Άντε κούκλα μου, άντε.
4: Οκ. Πάμε στα διαφημίσεις, λίγο πόνος.
5: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
2: θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
11: να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Βλαχάκι αυγά 30% φθηνότερα. Και Fix μπύρα κουτί 330 ml 5+1 δώρο. Και Μύθος μπύρα κουτί 330 ml 6+2 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Οδύσσια έχετε πάει να δείτε, την είδατε, την ταινία, προλάβατε να κλείσετε εισιτήρια. Καλά, γίνεται χαμός. Το ξέρετε, έχει ανοίξει και μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι συμβαίνει, για αυτούς που δεν θέλανε αυτές τις ιστορικές ανακρίβειες όπως τις χαρακτηρίζουν, με την ωραία Ελένη που την υποδίει τη Λουπίτα ως μαύρη. Γενικά το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το εργάκι και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν θα ανοίξω όμως αυτό το κεφάλαιο τώρα.
1: Όχι. Δεν θα ανοίξεις.
0: Θα ανοίξω το κεφάλαιο του Elon Musk,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι πάρα πολύ νευριασμένος για όλο αυτό που μας έκανε ο Νόλαν εμάς τους Έλληνες. Γενικά την αγαπάει
1: γιατί
0: πάρα πολύ.
1: Έτσι,
0: γενικά την αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα ο Elon Musk και ήταν από τους πρώτους που ουσιαστικά βγήκε και τον κατηγόρησε ότι τι είναι αυτό που κάνεις και γενικά χαλάς την ιστορία. Οπότε αυτός ο δισεκατομμυριούχος ουσιαστικά τι ανακοίνωσε, ότι θα δημιουργήσει τη δική του ιστορικά ακριβή Οδύσσια.
1: Πόσες Οδύσσιες θα έχουμε χρυσέ?
0: Θα έχουμε και την Οδύσσια του Elon Musk.
1: Και ποιος θα τη σκηνοθετήσει άμα τη φτιάξει αυτός?
0: Καταρχάς περίμενε να σου πω ότι...
1: Σενάριο ποιος θα γράψει, ο Elon Musk?
0: Περίμενε παιδί μου λίγο.
1: Α, τα έχει μελετήσει όλα.
0: Το Grok Imagine.
1: Α, η εταιρεία παραγωγής.
0: Όχι, όχι. Το Grok είναι το δικό του AI σύστημα.
1: Α, καλά, θα βασιστούμε είναι στο AI σύστημα, για να φτιάξει, ναι, ιστορικά ακριβή.
0: Πριν τελειώσει η χρονιά, η Grok Imagine θα φτιάξει μια μεγάλου μήκους ταινία για την Οδύσσια, η οποία θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στην τέχνη του Ομήρου, ενώ έδωσε και στη δημοσιότητα ο Elon Musk ένα σύνδεσμο ενός τρίλεπτου κλιπ, το οποίο αποτελείται από υλικό που ισχυρίστηκε ότι είχε δημιουργηθεί από την Grok Imagine, στο οποίο απεικονιζόταν μια σκηνή ανάμεσα στον Οδυσσέα και την νύμφη Καλυψό. Μπορείτε δηλαδή να μπείτε να το δείτε και γενικά να προετοιμαστείτε, γιατί υπάρχει και άλλη μια Οδύσσια.
1: Ναι, αλλά AI τώρα Οδύσσια.
0: Εντάξει, αλλά αυτή θα είναι και η σωστή Οδύσσια σύμφωνα με τον Elon Musk. Αυτή που, η Οδύσσια που αξίζει στον κόσμο.
1: Ο Elon Musk δεν ξέρει τι να κάνει τα λεφτά που του περισσεύουν και τα βάζει στο AI.
0: Όσο ταυτόχρονα η Οδύσσια σαν ταινία του Nolan κερδίζει 264 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.
1: Wow.
0: Ήδη από το πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας του γίνεται χαμός.
1: Εντάξει, πάει τα ταμεία.
0: Και μάλιστα από τις πρώτες μέρες επέστρεψε πίσω όλο το budget της ταινίας και πλέον αρχίζει και κερδίζει τώρα η παραγωγή και προφανώς και ο Νόλαν είναι τέτοιοι σκηνοθέτες, δεν παίρνουν μόνο τα χρήματα που κλείνουν,
1: ναι,
0: έχουν και ποσοστά επί των πωλήσεων και λένε ότι αν φτάσουμε αυτό θα πάρεις άλλα τόσα και γενικά ανεβαίνει το budget. Δεν μπορείς να βρεις αίθουσα εύκολα για να παρακολουθήσεις την Οδύσσια εδώ στην Ελλάδα. Γίνεται χαμός παντού και μάλιστα για να μπορέσεις να κλείσεις σε αίθουσα IMAX κοιτάς προς τον Αύγουστο.
1: Αυτό έπαθα εγώ που μπήκα πολύ αργά να το δω, πριν από 2 μέρες. Λέω να δω που έχει να κλείσω, ποτέ. Τον Αύγουστο στα αλήθεια. Επίσης σήμερα κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο Νόλαν σκέφτεται να κάνει thriller μετά την Οδύσσια, λέει.
0: Πάντως θέλει να ξεκουραστεί ταυτόχρονα.
1: Τι να πω.
0: Μήπως σίγουρα είπε αυτό.
1: Ότι...
0: αυτό διάβαζε, ότι θέλω να κάνω. Ότι θέλω να κάνω
1: δεν thriller. Ξέρω πότε θα το κάνει, αλλά το επόμενο ότι κάπου διάβαζε ότι θέλει να κάνει thriller.
0: Okay.
1: Τώρα, ταινία τρόμου.
0: Ναι, το Regent's Casino Mall Parnes τώρα μας δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα για να ζήσετε τη βραδινή σας έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regent's Casino Mall Parnes, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Κρατάμε στα χέρια μας πολύ ωραία γυαλιά ηλίου και θέλουμε να σας τα κάνουμε δώρο από την εταιρεία Ούζου και να παίξουμε παρέα Σινές Φινάκη. Δηλαδή να σας περιγράψουμε μία υπερ τέλεια ταινία, blockbuster, πασίγνωστη, αλήθεια, και η σημερινή δηλαδή είναι τέτοια, να σας την περιγράψουμε με έναν περίεργο τρόπο, εσείς να βρείτε για ποια ταινία εμείς μιλάμε και θα κερδίσετε αυτομάτως αυτά τα καταπληκτικά, τα πανέμορφα γυαλιά ηλίου Ούζου.
1: 15 διαφορετικά γυαλιά ηλίου, παιδιά, τα οποία έχουν υπέροχους σκελετούς, έχουν και matte, έχουν και του shiny, έχουν και φακούς πάρα πολύ ωραίους degradé και φυσικά 100% προστασία από UVA και UVB. Αρκεί να στείλετε τώρα μήνυμα για να

0: θα διεκδικήσετε στο Viber μας το 6939892892, παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο.
1: Γυαλιά ηλίου, δώρο από εμάς για εσάς, 6939-892-892, θα γράψετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Αμέσως μετά από αυτό θα βγούμε με κάποιον από εσάς για να παίξουμε παρέα.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Είμαι ο Γιώργος.
0: Γιώργο, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι εσείς?
0: Καλά, μια χαρά, που βρίσκεσαι?
3: Είμαι στο δρόμο, τώρα έκανα λίγο δεξιά να παίξουμε.
0: Τέλεια, από κίνηση πώς πηγαίνουν τα πράγματα?
3: Από κίνηση?
0: Ναι. Ναι, από κίνηση. Ναι, από κίνηση.
3: Κοίτα τώρα, φιλής που κατέβαινα πριν προς Καματερό, είχε σκάσει το πρωί μια φούσκα, κάτι μελάδια, και έχει γεμίσει ο δρόμος άμμο, έχει γίνει χαμός. Γενικά έχει υψηλό κίνηση.
0: Ωραία, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου τελείως βασικά, να μας ακούς μόνο από το κινητό, γιατί δυσκολευόμαστε να σε ακούσουμε καθαρά. Εντάξει.
3: Ναι, ναι, το έχω κλείσει.
0: Τέλεια, και πες μας πού θα πας διακοπές.
3: Πού θα πάω διακοπές? Πιθανόν για το Λό.
2: Ωραίο.
0: Α, ωραία, ωραίο. Αλλά δεν το έχεις κλείσει ακόμα. Δεν είσαι.
3: Έχω κάνει την κράτηση και περιμένω να δω μήπως βρω τίποτα άλλο.
0: Τέλεια, τέλεια. Από ταινίες πώς θα πηγαίνουμε?
3: Από ταινίες.
0: Έτσι και έτσι. Πάμε λίγο. 10 δευτερόλεπτα θα σου δώσουμε χρόνο για να μας πεις ποια ταινία περιγράφουμε. Ένας παιδοψυχολόγος προσπαθεί να βοηθήσει έναν ασυνήθιστο ασθενή.
3: Ένας ψυχολόγος προσπαθεί να βοηθήσει
0: έναν ασυνήθιστο ασθενή.
3: Εκτιέστηση.
0: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο.
1: Τι μαχτούρα είσαι εσύ, φτούσου Μαρία μου. Αρέστια είσαι, αρέστια.
0: Το πρώτο που σου ήρθε στο μυαλό το πέταξες και ήταν και το σωστό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και καλός παίκτης και ευκολάκι και όλο αυτό. Μια χαρά. Συγχαρητήρια, θα σου στείλουμε λεπτομέρειες.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber. Έκτη αίσθηση, εντάξει, φοβερό. Όχι για σένα.
2: Ναι.
0: Όχι. Για σένα που έχεις θέματα.
2: Ξέρω, παιδιά. Ξέρω πού με παίρνει να πάω και πού δεν με παίρνει. Όχι. Ξέρω μέχρι πού είναι τα χωράφια μου.
0: Για να κάνεις να κοιμηθείς, νομίζω, 3 βράδια.
2: 3 βράδια λες.
0: Που δεν είναι και εντάξει.
2: Ούτε καν.
0: Είναι ψυχολογικό, δεν είναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είναι ψυχολογικό, θα κάνω 3 μήνες, όχι 3 βράδια.
0: Εσύ, ας πούμε, δεν έχεις με τις πλατεριές.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, δεν έχεις με το. Αν τον άλλο κοκορέτσι, τι με νοιάζει εμένα.
0: Εσύ όμως έχεις με
2: το. Δεν θέλω να στρεσάρω με ψυχολογικά. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Μην περνάει κανένα πνεύμα. Μην είναι κάπως ψυχολογικό το πράγμα.
0: Άρα, εσένα σε στρεσάρει μέχρι να. Ας πούμε στο scream,
2: ναι.
0: Μέχρι να την κυνηγήσει και να την πιάσει. Αν την πιάσει και μετά δεν σε
2: νοιάζει. Άμα την πιάσει τώρα και την κρεμάσει και πέρα στο δέντρο και τη βγάλει την πέτσα, θα ιδιάσω λίγο, αλλά το θέμα είναι το κυνηγεί. Μην δω να κυνηγάνε άνθρωπο. Δεν μπορώ. Θα κυνηγάνε μετά καταρχάς 3 μήνες σε μένα. Στον ύπνο μου, στο ξύπνιο μου, παντού.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο, μην φύγετε.
4: Είσαι αληθινός άνθρωπο. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
14: Φαίνεται, ε.
13: Λιγάκι.
14: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
14: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
15: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Βλαχάκι αυγά 30% φθηνότερα. Και Fix μπύρα κουτί 330 ml 5+1 δώρο. Και Μύθος μπύρα κουτί 330 ml 6+2 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
6: Άλλοι φτιάχνουν.
7: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
8: Music 892.

0: Καλώς ορίσατε, γεια σας και χαρά σας στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Εδώ είμαστε 5 λεπτά και ακριβώς μετά από τις 8. Σήμερα που είναι Τετάρτη 22 του Ιούλη και οι Ντελούλου έχουν γενέθλια. Γιορτάζει όλη η εκπομπή. Όταν γιορτάζει και η γενέθλια ένας από τους δυο μας, παιδιά, είναι η μέρα χαρούμενη. Είναι τα αστεροπούγεννα. Αστερούγεννα. Είναι τα αστερούγεννα.
1: Όχι αστερούγεννα, αστεροπούγεννα.
0: Αστεροπούγεννα.
1: Καλύτερο.
0: Είναι τα αστεροπούγεννα.
1: Να ακουστεί και το πει, κατάλαβες, γιατί το φοβάμαι το ρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για ακόμη φορά για τις ευχές. Έχουμε εδώ την τούρτα, την έχουμε τσιμπήσει, την έχουμε φωτογραφίσει, έχουμε βγάλει
0: την
1: τα
0: έχεις βίντεο. Την έχει δαχτυλώσει, όχι την έχει. Έχει δαχτυλώσει τούρτα. Να τα λέμε κιόλα.
1: Έβαλα λίγο χέρι στην τούρτα. Τι να κάνω. Έπρεπε να δοκιμάσω, ρε παιδάκι μου. Ήταν εκείνη τη στιγμή στην τελετή παράδοση. Να μην ξέρω αν είναι τόσο
0: περνάει,
1: ωραία όσο
0: όχι.
1: Φαίνεται. Ναι, τι θα σας κεράσω μετά.
0: Έτσι. Καλησπέρα στη Βασιλική, την Ευαγγελία, τον Θάνο, τον Γιάννη, τον Άκη, την Τίμη, τον Γιώργο, την Κατερίνα. Εδώ είναι ο Γιάννης επίσης εδώ που λέει χρόνια πολλά. Αστερόπι, σήμερα η γενέθλια και ο γιος μου.
1: Ναι.
0: Και κάνουμε πάρτι και σας ακούμε.
1: Μα πώς το λένε το γιο σου, να του πούμε χρόνια πολλά, βρεσί. Να τον χαίρεσαι όπως και να έχει.
0: Και ο Άλεξ λέει: Κάλφα, έναν καθρέφτη σαν το δικό σου δεν έκανες δώρο στην Αστερόπη.
1: Παιδιά.
0: Δεν τον έκανα για να έρχεται στο δικό μου να φωτογραφίζετε και να τανιέται.
1: Γιατί να τανιέται. Μα τώρα μου είχε λείψει το σπίτι και πήγα χθες το βράδυ μια φωτογραφία δεν έβγαλα, αλλά έτσι με κρατάει.
0: Καλησπέρα δεν λέει όταν μπαίνει στο σπίτι. Πάει στον καθρέφτη κατευθείαν. Γουστάρει καθρέφτη.
1: Και επίσης μου έκανε πιο ωραίο δώρο και από καθρέφτη, παιδιά, ο Ευθύμης, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, Νοξίμα στην παρέα μας. Που είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Και έχει να σας δώσει δώρα η Νοξίμα. Γιατί,
1: γιατί γενικά είναι του δώρου σήμερα.
0: Βέβαια, παιδιά, όταν έχουμε γενέθλια, εμείς κάνουμε τα περισσότερα δώρα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Καταρχάς, υπάρχουν δύο καινούργιες σειρές περιποίησης. Η Fresh Blossom για τις γυναίκες και η Fresh Intense για τους άντρες. Όπου υπάρχει αυτή η ενισχυμένη προστασία 72 ωρών στα αποσμητικά για αποτελεσματική προστασία από τον υδρότα και την κακοσμία. Και μάλιστα το Fresh Blossom διαθέτει ενισχυμένο άρωμα από επιλεγμένες αρωματικές νότες λουλουδιών για φρεσκάδα που διαρκεί όλη μέρα. Ενώ το Fresh Intense με μενθόλη και σπεριδοειδή προσφέρει αίσθηση δροσιάς με μεγάλη διάρκεια. Και αν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν αυτό το πακέτο που έχουμε προσωπικής περιποίησης με γυναικεία και ανδρικά προϊόντα, τώρα πρέπει να στείλετε το μήνυμά σας.
1: Viber μας, το 693-989-2892. Νοξίμα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας για να πάρετε την πακετάρα που τα έχει όλα και γυναικεία και ανδρικά και αποσμητικά και αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνο χεριών και φροξυρίσματος όλα.

0: Μας αρέσουν πάρα πολύ οι Μεντούζα. Είναι το Tell Me Why εδώ στον Music 892. Και αν απόψε το βράδυ, παιδιά, δεν ξέρετε τι να φάτε, γιατί τώρα η Τετάρτη είναι και μια δύσκολη μέρα. Ξέρεις, λες το που σου κου, θα παραγγείλω κάτι απ' έξω, θα δω μια ταινία, θα κάνω ένα τσίτ. Την Τετάρτη λες μεσοβδόματα τώρα, ακούστε με. Και πολλά λεφτά δεν θα χαλάσετε και θα φάτε κάτι ονειρεμένο, το οποίο φυσικά το έχουμε δοκιμάσει και εμείς και σας το προτείνουμε, δεν σας το προτείνουμε έτσι με κλειστά μάτια. Το chicken melt από τον Τζαγαρού, παιδιά. Και όχι μόνο θα το φάτε και θα σας τρέξει το σαλάκι, θα χορτάσετε γιατί είναι και τεράστιο και είναι και ένα συν ένα, που σημαίνει ότι και η οικονομία στην τσέπη σας, αλλά και φανταστική ποιότητα, και φυσικά θα το κάνετε δικό σας μέσα από το eFood που έχει την προσφορά ένα συν ένα, γιατί παίρνετε ένα εσείς και σας θέλουν ένα ακόμη κερασμένο. Να σας πω ότι η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, οπότε 22 έχουμε, παιδιά. 8 και σήμερα. Δεν θέλω. Ή 9, 31 έχει ο Ιούλιος. 9 και σήμερα. Να μετράμε τις μέρες σωστά. Πόσες μέρες θα τρώτε, νομίζετε? Πολλές. Γι' αυτό να παραγγείλετε σήμερα.
1: Και να φάτε κιόλας πολύ ωραία, γιατί εδώ πέρα βλέπω μια απίστευτη ιστορία. Σε ένα εστιατόριο στη Νότια Κορέα με 2 αστέρια Μισλέν, ένα σεφ σέρβιρε μυρμήγκια σε γλυκό και κινδυνεύει με φυλάκιση, διότι αυτή η γαρνιτούρα που χρησιμοποίησε σε επιδόρπιο με τα μυρμήγκια, τα οποία τα βλέπω μπροστά μου τώρα στη φωτογραφία, δεν είχαν εγκριθεί για κατανάλωση σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας. Και η υπόθεση αυτή.
0: Σε ποια χώρα έγινε αυτό?
1: Στη Νότια Κορέα.
0: Γενικά στην Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα δεν είναι που τρώνε και κάτι περίεργα, κάτι ψητές κατσαρίδες, κάτι μήτρες χήνας, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Τι?
0: Ναι, το έχω δει αυτό, το μήτρα πάπιας, μήτρα χήνας, τηγανιτό.
1: Θα κάνω με το. Δεν ξέρω, δεν θέλω να φτάσω μέχρι εκεί. Το θέμα είναι ότι εδώ βλέπω ότι αυτός για 4 χρόνια ουσιαστικά έφερνε αποξηραμένα μυρμήγκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊλάνδη, τα οποία τα χρησιμοποιούσε ως γαρνιτούρα σε διάφορα πιάτα για επιδόρπιο, κυρίως σε σορμπέ.
0: Στο σορμπέ, γιατί δεν το είχε? Δεν είχε το αμυγδαλάκι, το φιλέ να βάλει, να
1: του
0: το
1: έλειπε,
0: ψήσει
1: έτσι.
0: Και λίγο. Και λέει, τραγανό είναι και αυτό, λίγο μυρμήγκάκι.
1: Οι αρχές εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκαν περίπου 49.000 μυρμήγκια.
0: Καλά και αυτοί που το μέτρησαν 49.000 μυρμήγκια.
1: Και ότι το συγκεκριμένο επιδόρπιο σερβιρίστηκε περισσότερες από 12.200 φορές, αποφέροντας έσοδα περίπου 120 εκατομμυρίων won.
0: Άρα για αυτό ήταν τα μυρμήγκια, ήταν σε σκόνη και δεν τα παίρνανε πρέφα ή βλέπανε.
1: Καλά, τι σε σκόνη. Κανονικά μυρμήγκια ήταν.
0: Κανονικά. Και συγγνώμη, οι πελάτες δεν έλεγαν τίποτα.
1: Εντάξει, σου λέει αστέρι Μισλέν έχει αυτός.
0: Και θα μοιάζει με μυρμήγκια, αλλά θα είναι κάτι άλλο. Πώς σερβίρουν
1: ουσιαστικά
0: ένα αυγό, αλλά δεν
1: πώς είναι αυγό. Έγινε όλο αυτό το πράγμα? Ότι η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν πελάτες ανάρτησαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες από τα γεύματά τους, στις οποίες διακρινόταν τα μυρμήγκια πασπαλισμένα πάνω σε πιάτα του εστιατορίου. Και οι δημοσιεύσεις προκάλεσαν ουσιαστικά την έρευνα των αρχών, η οποία οδήγησε στην άσκηση αυτής της ποινικής δίωξης κατά του σεφ και της εταιρείας που διαχειρίζεται το εστιατόριο.
0: Όλους μαζί δηλαδή τους μπουζούριασαν.
1: Όλους, ναι, ναι, ναι. Και φυσικά στις 2 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η απόφαση.
0: Το τι ακριβώς έγινε. Τι θα γίνει, μάλλον.
1: Το τι θα γίνει, όχι τι. Ναι, ναι, το τι θα γίνει. Τα μυρμήγκια, θέλω να σου πω ότι τα μυρμήγκια αποτελούν βρόσιμο συστατικό σε χώρες όπως η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Νότιας Κορέας, τα μυρμήγκια δεν περιλαμβάνονται στα 10 είδη εντόμων που επιτρέπονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Και γι' αυτό βασίζεται εκεί πέρα η δίωξή του και όλο αυτό το κομμάτι το δύσκολο.
0: Και αυτοί οι 10 είδη είχαν μυρμήγκια, βρήκε να βάλει, έβαζε κάτι άλλο που να επιτρέπει.
1: Το απαγορευμένο είναι πάντα το πιο νόστιμο. Αυτό που σου απαγορεύουν και δεν σου αφήνουν, που πρέπει να το εισάγεις.
0: Φιλαράκι, έχεις κανένα μυρμήγκι να μου σπρώξεις?
1: Θα τρώγες.
0: Όχι ρε.
1: Δεν θα τρώγες.
0: Μυρμήγκι. Κοίτα, βέβαια, αν μου βάλει συγκριτικά μυρμήγκι κατσαρίδα.
1: Καλά, γιατί πρέπει να είναι αυτή η σύγκριση?
0: Δεν ξέρω. Σκέφτηκα.
1: Γιατί πρέπει να είναι δηλαδή η κατσαρίδα να πρέπει να φας?
0: Κάτι το οποίο είναι τελείως μικρό σε μέγεθος, σκέφτομαι ότι μπορεί και να το καταλάβεις. Απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι όταν οδηγούσα μηχανάκι, κουνούπια μπαίνανε στο στόμα μου και είχε τύχει να μασίσω και να είναι θεόπικρο. Τι θα ήταν το μυρμήγκι τώρα, ωραίο?
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, έχω φάει κουνούπι, παιδιά. Μην δοκιμάσετε.
1: Καλά, κουνούπι νομίζω λίγο πολύ.
0: Κουνούπια.
1: Όλοι μας.
0: Ναι, αλλά το έχω καταλάβει γιατί το έχω κάνει κράτς. Γιατί νόμιζα ότι ήταν σουσάμι. Έκανα κράτς. Είχα φάει πριν.
1: Σουσάμι πάνω εκεί που οδηγούσε, πώς θα σου, σου πετούσε κανένα κουλούρι κάποιο?
0: Είχα φάει πριν.
1: Τόσο άτσαλο οδηγεί. Θα σέλνω και θα σου πετούσαν φαγητά.
0: Είχα φάει πριν κουλούρι Θεσσαλονίκη. Και έτσι όπως ήμουν πάνω στο μηχανάκι, έκανα ένα.
1: Ωραίο το
0: κουλουράκι. Στα δόντια μου και διένυσα ότι κάτι έχω. Και λέω, έκανα σουσάμι, θα είναι. Γκριτς και το με το που το δαγκώνω. Λέω, τι θεό πικρότερο αυτό. Και το βγάζω στο δάχτυλό μου και είδα μέχρι και τα φτεράκια. Τα φτερά από το μυγάκι.
1: Ωραίο το σουσάμι σου, Πέγγι μου.
0: Πράσινο μυγάκι.
1: Μια χαρά, ωραία.
0: Λεπτούλη.
1: Πεντανό, στα παιδιά σα.

0: podcast.
1: Ψηφίστε Χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
2: Δεν κάνει ρήμα αυτό, κάνει ρε φίλε.
1: Τι λες?
2: Ψηφίστε Χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχος.
3: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Βλαχάκι αυγά 30% φθηνότερα. Και Fix μπύρα κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο. Και Μύθος μπύρα κουτί 330 ml 6 συν 2 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ?
12: Αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
16: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
17: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
18: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
19: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται το Notre Dame την Κυριακή 26 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
21: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: Εντάξει, παιδιά, αυτό ο Ντάτι εμένα μου έχει φάει την ψυχή και αν δεν βγάλει κι άλλα κομμάτια θα γίνει μακελιό. Να ξέρετε, θα πάω και θα τον βρω. Ήταν το Take Me There που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και παράλληλα, επειδή σήμερα είναι Τετάρτη, αφήστε που είναι τα γενέθλιά μου, εντάξει. Τώρα δεν θα σα το λέμε ανά 5 λεπτά, αλλά στείλτε μου χρόνια πολλά στο Instagram, αστερόπικα το Παύλα Χαϊνά, με CH παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορείτε να με βρείτε.
1: Κάνει και πρόμο. Κάντε και ένα follow.
0: Κάντε και ένα follow.
1: Να καμιά δουλειά.
0: Θα ανεβάσω.
1: Άντε. Όχι, το λέω γιατί έχω καλά πράγματα να σου πω για τα ζώδια.
0: Α, ωραία.
1: Καμιά δουλειά με λεφτά.
0: Μπράβο, να έρθει και λεφτά με δουλειά. Πάρα πολύ τι θέλουμε. Και επειδή σήμερα είναι Τετάρτη, όπως σας έλεγα, Δευτέρα και Τετάρτη, ξέρετε τι γίνεται στο καζίνο της Πάρνηθας. Κόσμος και Κοσμάκης κερδίζει 2.500 ευρώ σε βάουτσερ βενζίνης. Το θέλεις? Πήγαινε στο Regents Casino Mon Parnes. Εκεί σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ. Γιατί οι καλοκαιρινές εξορμήσεις θα γίνουν όλες από το Regents Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με το δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμίστε σε έπια συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
3: Τελούλου ζώδια!
1: Λοιπόν, παιδιά, για τρία ζώδια θα σας μιλήσω. Εγώ τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε πει, okay, ότι αρχίζει μια νέα χρονιά, μια νέα φασούλα. Τώρα που βρίσκονται, τώρα μπαίνει ο Δίας και κάνει κάποιες αλλαγές. Αλλά από σήμερα, 22 του Ιούλη, σήμερα ντουντουνά, τρία μόνο ζώδια προσελκύουν πλούτο και επιτυχία.
0: Πες ότι είμαι μέσα. Πες να χαρείς επειδή έχω γενέθλια. Πες το.
1: Θα πω, θα ξεκινήσω με καρκίνους. Θα ξεκινήσω επισήμως. Γιατί η επιτυχία πλησιάζει. Και άκουσε με λίγο να δεις,
0: ναι.
1: Γιατί πρέπει να ακούς.
0: Ακούω, ακούω.
1: Άμα μιλάς πάνω στο σύμπαν, ακούει.
0: Όχι, όχι,
1: ωραία.
0: Παιδί μου, έκανα τα back off αγγελάκια.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Οικονομική αυθονία και η επιτυχία είναι μέσα αυτούς τους στόχους σου και αυτή τη στιγμή πρέπει να το πιστέψεις δυνατά για να σου δημιουργηθεί αυτή η θετική σκέψη.
0: Πιστεύω.
1: Και αποφασιστικότητα.
0: Πιστεύω.
1: Δημιουργούν το κατάλληλο έδαφος για νέες ευκαιρίες και σύμφωνα με την αστρολογική πρόβλεψη καρκίνη, τα αποτελέσματα μπορεί να φέρουν χαρά, ευημερία και μία περίοδο γεμάτη όμορφες εξελίξεις.
0: Λέει για πόσο θα κρατήσει αυτό. Να είμαστε προετοιμασμένοι, ρε παιδί μου.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, να ξεκινήσει τώρα. Σε μην αγχώνεσαι για το πότε θα τελειώσει. Ακούει το σύμπαν.
0: Ας έρθει όποτε θέλει. Ας έρθει όποτε
1: δεν
0: θέλει,
1: θα στα δώσει τα λεφτά το σύμπαν.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, σύμπαν μου, όχι, δεν το συζητώ καν. Όχι, μόνο θετικές δηλώσεις. Σε ευχαριστώ, σύμπαν, που μου στέλνεις λεφτά. Είμαι πλούσια.
1: Λοιπόν, Ταύροι είναι η επόμενη. Η Ταύροι που για αρκετό καιρό μικροί και μεγάλοι περισπασμοί ίσως σας απομάκρυναν από τον οικονομικό στόχο που είχατε θέσει. Όμως τώρα, Ταύροι, έχετε μάθει να αναγνωρίζετε τι μπορεί να σας τραβήξει πίσω και ξέρετε πώς να παραμένετε συγκεντρωμένοι σε όσα πραγματικά έχουν σημασία. Ετοιμαστείτε γιατί κάτι σημαντικό φαίνεται να πλησιάζει, Ταύροι. Το νιώθετε? Το ψυχανεμίζεστε. Μία ευκαιρία, μία αλλαγή ή μία θετική εξέλιξη μπορεί να σας φέρει πιο κοντά σε αυτά που ονειρεύεστε. Και τέλος, Λέοντες, η εποχή μας. Ρε λιοντάρι, γιατί
0: πάλι
1: έχει να
0: γίνει. Μέσα είσαι εσύ, ρε φίλε. Ναι, ναι. Από πουθενά δεν την γλιτώνω από τους Λέοντες.
1: Άκουσε τι λέει τώρα για τα λιοντάρια. Φέρνει αυτή η εποχή την ανταμοιβή που περιμέναμε. Υπάρχει καλύτερη περίοδος για εσάς από την εποχή του ζωδίου σας? Όχι, γιατί τώρα όλα αυτά που έχουν συμβεί συμβαίνουν και όταν ξεκινάει το ζώδιο του Λέοντα. Κατάλαβες γιατί είμαστε πάρα πολύ τυχεροί?
0: Ναι, γιατί τώρα τελειώνει ο...
1: Στις 22 Ιουλίου σήμερα ανοίγει μπροστά σας μια μεγάλη ευκαιρία να βγείτε μπροστά.
0: Ναι.
1: Να δείξετε τις ικανότητές σας και να μετατρέψετε τις προσπάθειές σας σε πραγματική ανταμοιβή, κυρίως οικονομική.
0: Ναι, γιατί εσένα δεν σου έλειπε κάτι άλλο τώρα.
1: Είναι η στιγμή που θα νιώσετε ότι επιτέλους αναγνωρίζεστε όπως σας αξίζει. Η αυθονία που μπορεί να προσελκύσετε αυτή την περίοδο δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα όσων χτίζατε λιοντάρια τόσο καιρό. Και αυτή τη στιγμή αυτό που θα έρθει στους Λέοντες είναι αναγνώριση, επιτυχία και πάρα μα πάρα πολλά λεφτά.
0: Όσοι ώρα μιλάς, στέλνουν εδώ πέρα στο Instagram μου λιοντάρια, τα φιλιά μου, στο φίλο μου τον Πάνο, ο οποίος σου στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς και τα σκίσματα.
1: Έλα ρε Πάνο, πάμε τώρα λίγο.
0: Δηλαδή,
1: πάμε λίγο, γιατί
0: ας ηρεμήσουμε λίγο τα λιοντάρια.
1: Μας πήγε εμπλοκή τόσο καιρό, πάμε λίγο.
0: Ναι,
1: να...
0: ναι, ναι, είχατε πιεστεί κακό.
1: Πάμε λίγο να ξεκινήσει
0: Πάνο,
1: το καλό.
0: Πάνο, κουράγιο.

0: To you. Αφιερωμένο στην Αστεροπάρα, αφιερωμένο σε αυτό το κορίτσι που έχει σήμερα γενέθλια, που όσο μας θυμώνει τόσο μας πορώνει, που το ταλαιπωρούμε αλλά το αγαπάμε.
1: Όχι, με τη θέλησή μου.
0: Το αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Με τη θέλησή μου γίνονται όλα, παιδιά. Δεν θέλω να πιστεύετε τέτοια πράγματα.
0: Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι εγώ έχω κρατήσει, ανταλλάξαμε κάποιες ευχές. Και έχω κρατήσει σε screenshot σήμερα το πρωί σε μήνυμα.
1: Το έκανες.
0: Το έχω κάνει, γιατί όταν θα με σταματάτε στο δρόμο και θα μου λέτε τι τις κάνεις και τι τις λες και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι. Τον σταματάτε, μα έρχεστε κι εσείς και τα λέτε.
0: Ωραία. Έχω γραμμένο μήνυμα από την Αστερόπη που γράφει «Και εγώ σε αγαπώ και θέλω να με παιδεύεις».
1: Ναι.
0: Με τρεις καρδούλες μετά.
1: Το
0: και το δείχνω και στην Έρη για να
1: υπάρχουν
0: δει
1: τα αποδεικτικά.
0: Τα αποδεικτικά, ωραία. Για να μην με λέτε εμένα ότι την παιδεύω. Η
1: μα
0: κοπέλα,
1: πώς, ποια είναι η
0: γουστάρι.
1: Η φράση γουστάρι. Του Σοφούλαου, αγάπη χωρίς πέδεμα δεν έχει νοστιμάδα. Κατάλαβες.
0: Εγώ γουστάρι και όσο γουστάρι θα το έχει αυτό που γουστάρει.
1: Αυτά θέλω να μου κάνεις. Τώρα μα ήσουν ήσυχος, τι να σε έκανα. Τι θα μου άρεσες.
0: Έτσι.
1: Θέλω λίγο έτσι το
0: ποιο θες.
1: Το
0: παρακαλώ. Και όταν μερικές φορές περιμένουμε τις κατάλληλες συνθήκες ή τους κατάλληλους ανθρώπους για να μας δώσουν την ευκαιρία που αξίζουμε, αλλά όσο εμείς περιμένουμε, η απάντηση μπορεί να βρίσκεται αλλού, παιδιά. Ξέρετε τι διάβασα στον καθρέφτη? Αξίζεις το καλύτερο όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία, να ξέρετε, δεν χαρίζεται, η αξία κερδίζεται. Και ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, δηλαδή αυτή η αλήθεια χωρίς φίλτρα, πέρα από ότι έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, wow, κυκλοφορεί και σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Ωραίο, ωραίο.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Τα book, τα audiobooks γενικά αυτά είναι πολύ ωραία συνήθεια, γιατί μπορείς να τα ακούς στο αυτοκίνητο, στην κίνηση, στο ταξίδι, όταν δεν πιάνει ραδιόφωνο και λες τώρα, ας πούμε, τι να βάλω, τι να ακούσω και αυτά. Μπορείς να βάλεις ένα book voice, να ακούσεις στο, λέγω πριν κοιμηθείς. Κάποιοι τα ακούνε για να τους πάρει ο ύπνος, έτσι τους νανουρίζουν. Στο γυμναστήριο, στη βόλτα, στο περπάτημα. Είναι πολύ καλή ευκαιρία να ξεκινήσετε με το Book Voice καθρέφτης του Χάρη Πολίτη και να μας θυμηθείτε.
1: Εμείς θα τα πούμε αύριο εδώ, στις 6 ώρα ακριβώς. Θα σας περιμένουμε Πέμπτη για τρίωρο Ντελούλου.
0: Χρόνια πολλά, Αστερόπη Χαϊνά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι καλύτερη, μην αλλάξεις ποτέ, μην αλλάξεις καθόλου. Γιατί αν αλλάξεις, δεν θα έχουμε και εμείς τι να λέμε.
1: Και καταλάβει. Αυτό να το αποθηκεύσουμε για να μην λέει μόνο για τα δικά μου. Και αυτό, και μην αυτό.
0: Μην αλλάξεις ποτέ.
1: Τη νέα
0: μην
1: σεζόν μην θα το παίζω εδώ μέσα σε ηχεία. Φιλιά πολλά.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Βλαχάκι αυγά 30% φθηνότερα. Και Fix μπύρα κουτί 330 ml 5+1 δώρο. Και Μύθος μπύρα κουτί 330 ml 6+2 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Previously,
7: στα Κουνάβια.
8: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
9: Λέγε μαραγή.
8: Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω... κάτω από τη γη, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
9: λέγε ρε Μαρία, εσύ.
8: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος, γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
10: Πέρα, σταμάτα.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Κουκου.
2: Έσπασε τη λεκάνη του σπιτιού σου.
3: Θα την πληρώσει.
1: Εγώ γιατί να την πληρώσω. Του σπιτιού είναι.
2: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασε. Ποιο θα την πληρώσει.
1: Ναι, αλλά είναι.
2: Ο ιδιοκτήτη. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτε. Έρχεται τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μα και μα χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμεί. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
1: Γιατί
2: να κάνει τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
1: Πάσταση.
2: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρυσή αστερόπη μου.
1: Πού να ξέρω τι
2: γίνεται. Τι να κάνω.
1: Ίσως την είχατε τι κολλήσει κάνω. Καλύτερα.
2: Κατουρά όρθιο.
1: Ναι.
2: Α, ναι, κατουρά όρθιο. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκα.
4: Ευθύμη Κάλφα, αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Album.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
3: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω.
2: Φυσικά.
3: Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
4: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από το
3: τώρα. Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
2: Και όσο μπορώ.
3: Εγώ κι πιστεύω άλλο. Ότι μπορείς το δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
2: Θα μου το αναγνωρίσεις.
3: Αν το δω, ναι.
4: Βλέπεις.
3: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να του

0: Ζούση 892.
1: Πολύ καλοκαιρινός.

0: Take it to the max. Please just rewind. Take it to the max.
1: Θέλα κολλούμε τα τρέντ.
2: Music 8-9-10.

0: Έχουμε και αυτή τη βλακεία που έχει κάνει το Instagram τώρα. Με τα Insta μας έχει πρίξει αστερόπι. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Θα φας blog και θα χάσεις σημαντικό follow.
1: Αρχικά ηρέμησε.
0: Κάθεσαι όλη μέρα και βγάζεις. Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι μόνο για φίλους. Δηλαδή μόνο αν ακολουθιόμαστε θα βλέπεις.
0: Θα βλέπετε, άρα θα την κάνω unfollow.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω Πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
3: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις.
3: Μιλάς ποδανά.
4: Αμέλα, ομή. Πείτε μου, κάτσε να στο πω ανάποδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
4: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
2: Άστο,
0: παιδιά.
3: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
4: Νυφάσαι ή ο πιο όμορφος όρους για στις που υπάρχει στη Ελλάδα.
3: Το είπα σωστά.
0: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
3: Ρόδο!
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Bum. Previously. Στα κουνάβια.
1: Καλημέρα.
2: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
3: Ξέρω τηλέφωνο.
1: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
2: Σόνα σου.
4: Τι είπε, δεν το άκουσα.
2: Σόνα σου γαμή.
3: Όπα.
2: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
3: Τι λες μωρέ.

0: Τι έπαθες ρε Μίτσο?
1: Να σου γαμί.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να κεράσεις έναν εργολάβο είναι το πιο υπερεκτιμημένο γλυκό.
1: Μ' αρέσουν από όλες τις απόψεις.
0: Εσένα σ' αρέσουν οι εργολάβοι τώρα και γούσταρες με το τέτοιο. Αρνούμε να πιστέψω ότι τρώει άνθρωπος το 2026 εργολάβο, εκτός κι αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
1: Ρε, ποιος είναι άνω?
0: Είναι γριά. Άνθρωπος που προτιμά εργολάβο αντί για σοκολάτα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: επαγγελματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
2: Βασανισμός του πέους.
0: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
3: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
0: Πώς θα την πεις εσύ,
3: Φάνη? Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
2: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το Μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
0: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
2: Και το ηλεκτροσόκ.
0: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
3: είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς σας λένε?
1: Ελεονόρα.
2: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλη?
1: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες να κλέψεις τη δουλειά?
2: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις, έλα.
1: Ωραία.
2: Έλα, έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα, να σε βολέψουμε.
0: Να φύγω.
2: Περίμενε, ρε παιδί μου, τώρα μην
1: πετάγεσαι. Κάτσε, ρε Αστερόπιτ, έχουμε εδώ τώρα κονέ.
2: Τι ζώδιο είσαι?
1: Είμαι εγώκερος.
2: Πώ ταιριάζω με του εγώκερου, δεν μπορώ να
0: φανταστώ. Θα κάνω με το.
2: Και η ηλικία σου?
1: Είμαι 27.
2: Α, και μικρή, όχι μεγάλη περασμένη ηλικία.
0: Ποια είναι η περασμένη ηλικία, μη δεν σου αφήσω τρίχα στο κεφάλι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Βρώμη το ψωμί τρώνε, κάτι καραπλοδέμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. Και PR, τι κάνεις, είμαι στο music. Έλα να πιούμε δυο μοχίτο. Δρόμο, κολόμπε.
3: Αχ, το καραπλοδέμονε ήταν τέλειο.
2: Λοιπόν.
4: Μαρία, ένα λίμπο σταματήσει να γελά επειδή μου είπε καραφλόδεμονα.
2: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
3: Τα βαριόμουν εκτρά.
2: Πόσο διαφορετική είσαι από όλου του υπόλοιπου. Χριστέ μου.
5: Πάρτα και εσύ.
2: Πόσο unique.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Λούλου.
1: Ένας Νίκος από την Κατερίνη που μας ακούει έχει σήμερα γενέθλια. Αν μπορούμε να του κάνουμε μία αφιέρωση.
2: Να ζήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
1: 5 ευρώ.
2: 5 ευρώ είπες. Μπορώ να το πω και καλύτερα αν θέλεις και να το κάνουμε 10 ευρώ.
3: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
1: Αυτό είναι συνδρομή ένα μήνα.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.